analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πίθανη συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία ειρήνης, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν,
1: ωραίο τραγουδάκι.
0: Συζητούσα για τα καθαριστά οικόπεδα στο διάλειμμα, έτσι, όντως. Ναι. Κοίτα να δεις τι έχει. Μα, τι έχω πάθει.
1: Μα είναι λογικό το καθάρισε το δικό σου.
0: Λοιπόν, το, πρέπει να έχεις και οικόπεδα, ξέρεις, για να τα καθαρίζεις. Πέρα από αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: επειδή είχαμε μια πορεία.
1: Για την υπομονή πρώτα απ' όλα.
0: Έχουν όλοι υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα?
2: Όχι όλοι, πάνω όσοι έχουν κενά οικόπεδα εντός οικισμού, εντός σχεδίου και 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού και του σχεδίου, και όσοι είναι εκτός σχεδίου, μόνο με κτίσμα, εκτός και να μην, είναι βασικό, να μην υπάρχονται σε βασική υπόθεση.
0: Συγγνώμη, και αν δεν ξέρουν πού είναι το οικόπεδο? Το λέω γιατί να είναι ξεχασμένο, καταλαβαίνετε τι λέω, σε κάποιο χωριό.
2: Αυτοί που δεν καθαρίζουν, αυτοί κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Που δεν ξέρουν πού είναι τα οικόπεδα, που είναι αγνώστοι ιδιοκτήτη, που είναι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Δεν οφείλουν όμως να μάθουν επιτέλους που βρίσκεται η περιουσία τους, ή περιμένουν ειδοποίηση, φαντάζομαι, μέσω επιστολής από το κτηματολόγιο?
0: Όχι, γιατί δεν θα τους ειδοποιήσει κανείς.
1: Από το χρηματολόγιο για να μάθει ο άλλος που είναι το οικόπεδο.
0: Καταρχάς, όντως, αν δεν είχαν να τους δηλώσει.
2: Το οικόπεδο του είναι ένα άλλο ουσιώδες θέμα. Δεν είναι θέμα καθαρισμού, δεν ξέρει που είναι η διοκτησία του. Είναι ένα θέμα. Επίσης, εδώ είναι και το ανοίγει. Το θέμα στην πλατφόρμα με τα ΚΑΕΚ, με τον εντοπισμό.
0: Σας κάνουμε
1: όμως
0: τώρα, κύριε Κρανίδη, ναι.
2: Όλα αυτά μαζί δημιουργούν.
0: Σας χάσαμε. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, γιατί χάθηκε.
2: Λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επίσης έχουμε αντιληφθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια είναι η έκταση, πρέπει να τα δουν οι αρχές. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όλα τα θέματα που είπαμε, έλλειψη συνεργείων, ενημέρωση κλπ. Ήδη έχουμε μια εκτίμηση εμείς ότι έχουν πάει πάνω από 350.000 άνθρωποι, ήδη τώρα που μιλάμε. Και είναι και πολλοί που έχουν πάει, προσέξτε, και δεν έχουν δηλώσει. Προσέξτε το αυτό. Το αιτούμενο είναι να καθαρίσουν οι άνθρωποι και να δηλώσουν βέβαια. Αλλά και να δηλώσει λίγο αργότερα δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, ας δοθεί μια παράταση έστω για τις δηλώσεις. Κανονικά για τους καθαρισμούς, για να είναι πιο σωστό το ζήτημα να ρολάρει. 15 μέρες ήταν πάρα.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα μην μείνει απορία. Απλώς μόνο αυτό. Λέτε ότι έχουν στείλει επιστολές και όχι SMS σε όσους τα δήλωσαν πέρυσι. Εντάξει, και
2: έχουν παλιές
0: όχι τους υπόχρεους. Αυτοί που δεν τα δήλωσαν πέρυσι, τους έχει στάλει κάποια ειδοποίηση? Αυτή είναι η απορία.
2: Αυτοί πάλι θα έχουν πάρει λογικά επιστολές, αλλά είναι και πάλι τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω αν έχουν συνδυαστεί με το κτηματολόγιο ή δήμοι. Γενικώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Το λέω με πολύ θετικό τρόπο, με πικοδομητικό αυτά όλα, έτσι. Μια προσπάθεια.
0: Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί. Όπως έρχεται από την ΑΔΕ, ένα μηνυματάκι δεν μπορεί να έρθει.
2: Μα τώρα τι να συζητάμε. Έχουμε τα
0: στοιχεία. Σε όλους. Σε όσους έχουν δηλώσει και όσους δεν έχουν.
2: Έχουμε τα στοιχεία την πλατφόρμα.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι όπως το παρουσιάζετε, κύριε Κρανίδη. Είναι απόλυτα ανοργάνωτο, ενώ είναι η δεύτερη χρονιά.
2: Θέλω μια απάντηση σε αυτό, γιατί έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αν δεν ισχύει, έχουμε λάθος εμείς. Αλλά νομίζω ότι ισχύει, γιατί το έχω επιβεβαιώσει και με πολλούς αυτοδιοικητικούς. Είμαι και εγώ δημοτικός σύμβουλος σε μεγάλο Δήμο. Πρέπει να γίνει, να δοθούν αυτά τα στοιχεία στους Δήμους αντίστοιχα. Ένα Δήμο, γιατί ξέρουμε και από την πλατφόρμα, ξέρουμε και σε ποιο Δήμο είναι το οικόπεδο, έτσι. Σε μεγάλο Δήμο. Πρέπει να γίνει, να δοθούν αυτά τα στοιχεία στους Δήμους αντίστοιχα. Ένα Δήμο, γιατί ξέρουμε και από την πλατφόρμα, ξέρουμε και σε ποιο Δήμο είναι

0: είναι λίγο. Άρα εντάξει, λοιπόν, ως Πομιδά εσείς ζητάτε την παράταση για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχουν ζητηματάκια όσον αφορά στο σύστημα. Όχι για να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες, να το ξεκαθαρίσουμε
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι,
0: αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
1: Όχι, το αντίθετο. Εμείς είμαστε πάντα θεσμικοί, το ξέρετε. Και είναι, έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για τον καθαρισμό.
2: Ναι.
1: Πολλές από τις προτάσεις είναι και δικές μας στις νέες διατάξεις.
2: Μα βέβαια, θεωρούμε, γιατί είναι όμως, πολλά οικοπαίδα και βραδιθεύεις βρώμες, κανονικά.
1: Και
2: δεν
1: θεωρούμε,
2: είναι,
1: ναι, ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθεί στα διαδικασία. Να πω και κάτι άλλο, ναι, για να εξηγούμαστε. Ως πολίτης το λέω. Και θέλει χρόνο και το δημόσιο να καθαρίσει τις δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουν καθαριστεί.
2: Για πείτε.
1: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις έχουν καθαριστεί. Τι βλέπετε μπροστά σας. Είναι πολλές που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Άρα και εκεί θέλουμε χρόνο. Άρα οι 15 μέρες θα δώσουν, θα εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση.
0: Γιατί θα ρίξουν πρόστιμο σε κανένα δήμο?
1: Όχι, αλλά να πάνε να το καθαρίσουν.
0: Σου λένε δεν έχουμε τόσα πολλά συνεργεία. Εδώ υπάρχουν, λέει, οικόπεδα με μπερδεμένα αφημί.
1: Όχι, μιλάω για τα οικόπεδα τα κοινόχρηστα.
0: Όχι, λέω για τους ιδιώτες. Όταν ρωτάμε στο Δήμο για ποιο λόγο αυτό το οικόπεδο δεν το έχετε καθαρίσει, λένε α, δεν είναι του Δήμου, δεν είναι κοινόχρηστο, ανήκει σε ιδιοκτήτες, αλλά είναι μπερδεμένα τα αφημί.
1: Ο Δήμος, κοιτάξτε, επειδή έχουν κάποιες δυνάμεις, οι Δήμοι δεν είναι άπειρες, καθαρίζουν τα πιο επίγοντα, που είναι κοντά σε ρεματιές, που είναι κοντά σε επικίνδυνους χώρους κλπ. Όμως, κοιτάξτε, αυτοί που είναι να καθαρίζουν πηγαίνουν κάθε χρόνο πλέον. Πέρσι είχαν πάει 700.000, πρόπερσι 800.000. Πέτος θα πάνε και εγώ, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο σας το λέω τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καλλιδέα.
1: Ναι. Όταν καθαρίζεις ένα οικόπεδο κάθε χρόνο, μειώνονται οι υπόχρεοι, γιατί δεν έχεις την ίδια ανάγκη κάθε χρόνο να το καθαρίζεις τρία χρόνια. Προσέξτε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν εγώ το έχω καθαρίσει το 24, το 25, το 26, έχω λιγότερη δουλειά.
0: Κάτι μου λέει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Όχι, μακάρι να διαψευτώ.
1: Μακάρι του χρόνου να φτάσουν τα SMS, θα σας πάρω και πού. Πριν φτάσουμε εδώ, να σας ενημερώσω. Ότι φτάσανε τα SMS και τα email. Την εποχή του COVID, αυτά πρέπει να είναι δεδομένα.
2: Μιλάμε για
1: την ίδια εποχή του AI.
0: Να δείτε σε λίγο καιρό που θα αρχίσουν να φτάνουν τα SMS ότι δεν έχετε δεν καθαρίσει από τους απατεώνες ότι δεν έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας, πρόστιμο τάδε. Και θα είναι πατήστε το link για να πληρώσετε.
1: Λέτε θα έρθουν τα SMS μετά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σπεύσουν να καθαρίσουν όλοι, ακόμα και τώρα που υπάρχει χρόνος, να πάνε να κάνουν τη δουλειά για να προστατευτούν και οι πόλεις.
0: Καλημέρα σας.
1: Εγώ χαρά μου, να είστε καλά.
0: Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου.

0: Θέλετε να...
1: Ναι.
0: Δεν είναι... Έχεις καλώσει τώρα. Τώρα έχεις καλώσει. Κοιτάει εκεί η κόπεδα από εδώ, από εκεί, τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
1: Έχεις καλώσει, ναι, με κάποια.
0: Ναι, ναι, με κάποια θεματάκια. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Για να προσπαθήσουμε και εγώ και η Βουγιουκλιώτη και ο Ζαπρανίδης να την ξεσκαλώσουμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί παράταση πάντως.
0: Αποφάσισε.
1: Ναι, έχω αποφασίσει διάφορα πράγματα. Εκλογές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι Παρασκευή αποφάσεων για τη Στεφανία Κασίμη.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.

0: επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: θέλεις να στείλουμε μία καλή. Έκανες νόημα στον Νίκο?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Ρωτάω. Λοιπόν, θέλεις να πούμε μία καλημέρα, σε παρακαλώ πολύ, στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασα σήμερα το Uber Drive App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις, Στεφανία μου, 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Λοιπόν, Σπύρο μου, μην κοιτάς έτσι.
1: Εντάξει, να τα βγάλω τα γυαλιά.
0: Βγάλω τα.
1: Είδε, κατάλαβες για ποιο λόγο δεν φοράω τα γυαλιά.
0: Μπράβο.
1: Σκιάζω τον κόσμο. Σκιάζεστε όταν φοράω τα γυαλιά.
0: Είδε, ήσουν πολύ αυστηρός, σαν δάσκαλος.
1: Με αυτό σου λέω. Τα γυαλιά αυτά.
0: Κάτσε να πω κάτι σημαντικό τώρα. Σε εσάς, σε εσένα και στους ακροατές. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Μέχρι στην Αρμενία σε ακούνε, να ξέρεις. Ο Μιχάλης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά από Αρμενία. Ναι, ωραίος προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα το θυμώσω να πιστεύω.
1: Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας. Καλημέρα, Γιώργο. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Γιάννη, και σε σένα. Καλημέρα, Ιωάννα. Αναφέρεται στα
0: τύπια
1: του καιρού, η Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έτερος Γιώργος. Ρωτάει τι θα γίνει αν δεν βρίσκεις εργάτες για καθάρισμα ή δεν έχεις χρήματα. Μήπως το κράτος πρέπει να επιδοτεί το καθάρισμα. Εδώ στέλνουν επιστολές, ρε Γιώργο, αντί να στείλουν SMS. Εσύ θέλεις και επιδότηση.
0: Και ένα άλλο λέει Ιωάννα, βλέπεις. Για την, τι λέει για την πλατφόρμα, λέει το περασμένο Σάββατο σέρνεται. Κάθε χρόνο το τμηματολόγιο του έρχεται να κάνει μεταβολές όταν εμείς πρέπει να κάνουμε τη δήλωση. Και φυσικά δεν υπάρχουν συνεργοί. Έχει μείνει κανείς να κάνει αγροτικές εργασίες και είναι και πανάκριβα. Πει λέει δεν έβρεχε μέχρι τον Ιούνιο, πότε θα τα καθαρίζει. Αν θα καθαρίσει και νωρίτερα ξαναβγήκαν χόρτα.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς. Το Σουλάρι Αρκαδίας. Έφυγα να πάω να δροσιστώ εκεί στην Αρκαδία. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Πάμε στην καλεσμένη μας, Σπύρο μας.
1: Ακριβώς, διότι να δούμε αν έχει βγάλει άκρη η κυρία Μουσχοπούλου, νομικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με την κυρία Μαρία Μουσχοπούλου οτιδήποτε έχει να κάνει με κόκκινα δάνεια, με τον Δάνια, με τον νόμο Κατσέλη. Έχουμε τώρα, έχετε στα χέρια σας την απόφαση του Αριού Πάγου και την έχετε διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά, κυρία Μουσχοπούλου, που αφορά τους δανειολήπτες, τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Σύρο, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Από Σύρο,
2: Έχουμε δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
2: Άλλος ένας συνάνθρωπος απειλείται να χάσει το σπίτι του. Εντάξει, καταλαβαίνετε, τώρα οι πληστηριασμοί, όταν τα λέμε και φωνάζουμε, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Ή οι άνθρωποι που παλεύουν ή εμείς που παλεύουμε από την άλλη πλευρά. Όλη η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια σχεδόν πολεμική κατάσταση. Το λέω και δεν φοβάμαι το χρωματισμό της έκφρασης. Είναι μια κατάσταση πολεμική αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση με τους πληστηριασμούς και τις πράξεις εκτέλεσης.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, παρόλο που υπήρχε δεδικασμένο, η κάθε έδρα έβγαζε αποφάσεις κατά το δοκούν.
2: Σωστά. Βγαίναν διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν και αντιφατικές μεταξύ τους, παρενθετικά. Το να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Ο ένας δικαστής μπορεί να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος σε έναν άλλον δανειολήπτη με ίδια πραγματικά περιστατικά και ο άλλος να αξιολογήσει κάτι διαφορετικό. Λόγω της αντιφατικότητας και της διαφορετικότητας των αποφάσεων για την ερμηνεία, το συγκεκριμένο ζήτημα του νόμου Κατσέλη, για την ερμηνεία του πώς θα πρέπει να εκτιμάται και να υπολογίζεται η δόση, φτάσαμε μετά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάσισε με ένα πολύ προφανές σκεπτικό, ουσιαστικά παίρνοντας τη θέση των δανειολήπτων και κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς τους, και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες μια τεράστια προσπάθεια να παραμορφωθεί η απόφαση, να ερμηνευτεί διαφορετικά, ενώ είναι εξαιρετικά ξεκάθαρη.
1: Συγγνώμη, από ποιον γίνεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Μουσχοπούλου?
0: Από ποιον γίνεται, πράγματι.
1: Από την πλευρά των fans, ας το πούμε έτσι.
2: Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δούμε πώς θα πάει και να αξιολογηθεί εάν θα έχει οριζόντια εφαρμογή. Προφανώς θα έχει οριζόντια εφαρμογή.
1: Μα είναι δυνατόν μια απόφαση του Αρείου Πάγου να έχει εφαρμογή με αστερίσκους?
2: Όχι, αλλά ξέρετε, στα νομικά ζητήματα μπορούν να μπαίνουν αστερίσκοι και πράγματα τα οποία
0: σωστά,
2: δεν
0: καλά,
2: φύγονται.
1: Εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση.
2: Απόφαση, πράγματα που δεν φύγονται μέσα στην ερώτηση, μέσα στο θέμα το δικονομικό που αξιολογείται και μένουν στον αέρα, αυτό μπορούν να δείχνουν αξιολόγηση. Επί παραδείγματι, το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την κοινωνική σφαίρα είναι το εξής. Θα πρέπει οι άνθρωποι να πάνε δικαστικά για να γίνει αίτηση ερμηνείας, για να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και στη δική τους περίπτωση, τι θα πρέπει οι τράπεζες και οι σέρβισες που κατεξοχήν αυτοί έχουν τα δάνεια να κάνουν οι ίδιοι συμψηφισμό και πανυπολογισμό όλων των δόσεων. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς πηγαίνουν προς τον δεύτερο δρόμο και θα ανοίξει ένας νέος ασκός σε όλους δικαστικών ανεργειών και επιβαρύνσεων των δανειοληπτών.
0: Άρα θα πάνε δικαστικά παρέμβαση. Δηλαδή.
2: Θεωρώ πως ναι, με την έννοια πια. Ότι αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι ξεκάθαρο η απόφαση επί αυτού του ζητήματος. Όμως η απόφαση, όταν λέει ότι από την αρχή θα έπρεπε η δόση να υπολογίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τι άλλο θα έπρεπε να υποθεί για να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες είτε να συμψηφίσουν ό,τι έχει καταβληθεί, να τα αφαιρέσουν από τα μελλοντικά ή να γίνουν επιστροφές χρημάτων ή να βρεθεί με έναν τέτοιον τρόπο μία νομική λύση. Αφού η απόφαση ερμηνεύει και λέει ότι από τότε που ξεκίνησε ο νόμος Κατσέλη το 2010, ο τόκος έπρεπε να εφαρμόζεται έτσι. Έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Δηλαδή θα ζητάτε να γίνεται δικαστήριο παράλληλα με τις αποφάσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Προκειμένου να υπολογιστεί η δόση.
1: Η δόση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς. Δηλαδή πρακτικά κάνεις μια αίτηση ερμηνείας, απλά πια στη φαρέτρα σου έχεις και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ενώ κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες από τη στιγμή που εξεδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία είναι απολύτως ξεκάθαρη για τον τρόπο υπολογισμού, να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες να επανυπολογίσουν το τι έχει καταβληθεί. Θα σας πω κάτι. Έχω πελάτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά κλήσεις και απειλείται να πεταχθεί εκτός του νόμου Κατσέλη, διότι το έχουν συγκεντρώσει 9.000 ευρώ τόκους. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι τόκοι αυτοί. Εικάζουμε ότι προέρχονται από τους τόκους αυτούς που λέμε εμείς τώρα ότι υπολόγισαν οι σέρβισες με άλλον τρόπο το επιτόκιο. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και τους κυνηγάμε να μας ενημερώσουν πρώτον από πού παρήχθησαν αυτοί οι τόκοι, που ξέρουμε από πού παρήχθησαν, και ζητάμε να συμψηφιστούν. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το θέμα είναι ο χρόνος. Έχει να κάνει με η διαφορά είναι στην ερμηνεία σχέση με το χρόνο. Το χρόνο ενός ό,τι αφορά τον υπολογισμό της δόσης.
2: Με το περισσότερο με τον τρόπο.
0: Ναι, αλλά σε σχέση με το χρόνο, αυτό εννοούσα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Αλλά να σας πω κάτι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όταν θεσπίστηκε ο νόμος, έγινε μία ερμηνεία της βούλησης του νομοθέτη για το πώς πρέπει να υπολογίσει το τόκος και της βούλησης του δικαστή που εξέδωσε την κάθε απόφαση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ νομικά γιατί θα πρέπει οι ήδη δανειολήπτες που προσέφυγαν να έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς που δεν έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που έγινε ποιοτική δίκη και από τη στιγμή που εξεδόθηκε μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
1: Μάλιστα. Κυρία Μοσχοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται.
0: Δύσκολο θέμα.
1: Αντί να κλείνει ένα κεφάλαιο, ανοίγουν δύο και τρία περισσότερα.
0: Ναι, λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Λοιπόν, να φύγουμε και γρήγορα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου. Θα τα ξαναπούμε.
2: Αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε αμέσως. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
10: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Dirtinis. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Dirtinis. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dirtinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο nikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Αυτό. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Έτσι μέσα στην καλή χαρά ξυπνάμε κι εμείς για να έρθουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο να σας συναντήσουμε ακριβώς στις 8 και να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Όλα αυτά βέβαια τα κάνει με έναν μαγικό τρόπο η Αμαλία Κάτσου που έχει το μοναδικό χάρισμα. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να την έχεις δίπλα σου. Καλά, δεν λέω τώρα για τον Γιάννη που την έχει δίπλα στο κρεβάτι. Άστον τον άνθρωπο. Ήρωα Γιάννη, καλημέρα. Αλλά να ξυπνάς και να την έχεις τώρα στο γραφείο και να ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία εκπομπής. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το ζήσετε. Γιατί η Αμαλία Κάτζου έχει τη συνταγή για το καλό ξύπνημα.
1: Κοίτα, επειδή ξυπνάμε πρωί, εμείς εδώ, η παρέιτσα εδώ και ο Νικόλος Σαπρέλης, ξυπνάμε πολύ πρωί. Εσείς ξυπνάτε πιο πρωί και από μένα. Εγώ ξυπνάω 5 και 4. Εσείς πρέπει να ξυπνάτε νωρίτερα από μένα. Λοιπόν, σου υπάρχει το Πανεπιστήμιο Λέιτ, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, που έκανε μία έρευνα. Πώς θα ξυπνήσεις, λέει, καλά το πρωί, ρε παιδί μου. Συνήθως δεν ξυπνάς και νιώθεις λίγο κούραση. Δεν θες να ξυπνήσεις. Πρώτον, λέει, πρέπει να βάζεις στο ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα από το κανονικό. Δηλαδή, θες να φύγεις από το σπίτι σου, ρε παιδί μου, θες να ξυπνήσεις 5 και 4, το βάλεις 5 παρά 4. Μα αν το βάλω 5 παρά 4, ναι. Και εγώ αυτό είπα, Νικό μου, καλά. Λοιπόν, το πρώτο, λοιπόν, Νικό μου, είναι να βάζεις, και Ιωσήφ μου, το ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα, από την ώρα που είναι να ξυπνήσεις. Έτσι ώστε, λέει, να ξυπνάς σταδιακά, έτσι πιο ήρεμα. Να μην πετάγεσαι από το κρεβάτι, όπως πεταγόμαι εγώ.
0: Τώρα να πω εγώ την αμαρτία μου.
1: Δεν
0: ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσετε.
1: Όχι.
0: Αλλά εγώ έτσι το κάνω.
1: 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που να ξυπνήσεις.
0: 20 τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Εγώ το βάζω μετά κάθε 5 λεπτά.
1: Α, όχι, εγώ δεν το αντέχω αυτό. Εγώ το βάζω την ώρα που είναι να ξυπνήσω. Αλλά πάντα από μικρό παιδί ξυπνάω μόνη μου 10 λεπτά νωρίτερα. Πάντα.
0: Όχι, εγώ έχω την ανομαλία. Βάζω, ρε παιδί μου, 20 μισή ώρα πριν το ξυπνητήρι και μετά βάζω κάθε 5 λεπτά
1: την ώρα που θέλω. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Εσύ, Νίκο, μου το κάνεις αυτό πράγμα. Το κάνει και ο Νίκος. Για ασφάλεια το βάζεις εσύ. Εντάξει, πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η έρευνα που έκανε οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας, ενός πολύ σημαντικού πανεπιστήμιου, λέει αυτό. Τι λέει το άλλο? Σου λέει, ξυπνάς. Πώς ξυπνάς, λέει, έχεις κλειστά τα παράθυρά σου, δηλαδή δεν μπαίνει καθόλου φως. Πρόβλημα. Γιατί ξυπνάς μέσα στο σκοτάδι και αυτό σου δημιουργεί ένα στρες, ένα άγχος και ξυπνάς κουρασμένος. Άρα. Σου λέει, όχι, ρε παιδί μου, αν είναι. Σου λέει, πρόσεξε, σε έχω τη λύση. Άρα, σου λέει, αν ξυπνάς και δεν έχει ακόμα χαράξει, τι πρέπει? Να έχεις ένα μικρό φως, να το ανοίξεις και σταδιακά να αρχίσεις να ανοίγεις τα μάτια σου. Δηλαδή, να μην κατευθείαν, ξέρεις, έτσι λίγο γλυκά να δέλεπεις το φως. Λίγο όμως φως, όχι πάρα πολύ. Και να κάτσεις κάποια ώρα, 2 λεπτά, 3, με αυτό το φως, αφού δεν είναι, γιατί εμείς ξυπνάμε χάραγα, όπως λέτε. Ή εκτός αν είναι, έχει ξημερώσει, άρα ανοίγεις λίγο το παραθυράκι, ξέρεις, την πέφτεις λίγο έτσι, βλέπεις λίγο το φως, την αυγούλα και αυτά. Και μετά, λέει, κάθεσαι 3-4 λεπτά και σηκώνεσαι αργά και σταθερά. Ανοίγεις τα ματάκια σου, βλέπεις το φως ή το φως του πορτατήφ, γιατί εμείς δεν βλέπουμε φως ενώ της αυγής. Και σηκώνεσαι και έτσι αισθάνεσαι, λέει, πιο ξεκούραστος. Αν ξυπνήσεις και ξυπνήσεις μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, δεν κάνεις αυτή τη διαδικασία, αισθάνεσαι κουρασμένος και ξυπνάς κουρασμένος. Να λοιπόν.
0: Άρα η συνταγή λοιπόν για το ιδανικό ξύπνημα.
1: Το φυσικό φως είναι καλύτερο, βέβαια. Έτσι.
0: Να ξυπνήσεις δηλαδή και να αισθάνεσαι δυνατός
1: και
0: ξεκούραστος είναι να βάλεις μισή ώρα νωρίτερα το ξυπνητήρι. Να φροντίσεις να υπάρχει έστω και λίγο φως.
1: Μπράβο,
0: στο δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αν τα κάνετε αυτά τα δύο, λοιπόν, έχετε το ιδανικό ξύπνημα. Αν τώρα σας τύχει και συναντήσετε την Κάτσου μετά από αυτό, τη βάψατε.
1: Δεν τρέπεσαι, αλήθεια.
0: Καθόλου δεν τρέπομαι, καθόλου. Που να ξέρανε οι άνθρωποι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν λέει τα δικά του τα καμώματα, το ότι με έχει πάρει και πρωί-πρωί 6 ώρα, 6 και μισή να μου ζητήσει. Φέρε και ένα κουλουράκι. Ο Νίκος ξέρει. Ένα κουλουράκι, ένα εκείνο εντάλλο. Και πετάγομαι, έχω σηκωθεί, αλλά πετάγομαι, την Παναγία μου, τι έγινε. Αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες αυτά. Όχι, μου φέρει σήμερα καφέ γιατί πονάει η κυλίτσα μου. Όχι, φέρε μου, όχι, τον θέλω έτσι. Όχι, φέρε μου τσάι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
0: Για και το χειμώνα δεν μου τον έφερνε τον καφέ και στη σωστή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά τώρα, τέλος πάντων.
1: Αφού φέρνει το εσπρέσο, πίνεις, τι να σου φέρει στη σωστή θερμοκρασία?
0: Το χειμώνα που πίνω το διπλό το εσπρεσάκι, το ζεστό. Αλλά μου το έφερνε κρύο. Τέλος πάντων, και λέω, παλιάτσο, σκέψου, πρωινό ξύπνημα με Αμαλία και βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο με πάχνη. Καλημέρα, φίλε.
1: Αναγία μου. Κανονίστε πρωί-πρωί.
0: Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, η κυρία Αμαλία Κάτζου, ειδική στις έρευνες.
1: Βέβαια,
0: στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Μουντιαλικό. Κοίτα πώ το πάω. Μουντιάλ ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Δύο παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Μπράβο.
0: Χθες το βράδυ Μεξικό, Νότιο. Όχι, δεν είδα.
1: Γιατί έχεις άλλα να δεις.
0: Έβλεπα εγώ Νίκο Χατζηνικολάου και Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Αλλά στο πρώτο αγώνα του Μουντιάλ το Μεξικό επικράτησε τη Νότια Αφρική με 2-0.
1: Ναι.
0: Και σήμερα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε και τα χρηστικά λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Χρηστικό με την έννοια ότι είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, κάποιοι φεύγουν και για τριήμερο, έχει καλοκαιριάσει πλέον. Θα έχουμε μια κακοκαιρία εξπρες από σήμερα το μεσημέρι περίπου μέχρι αύριο το πρωί. Με έντονες βροχές, καταιγίδες, ίσως και χαλάζεις σε περιοχές, συγκεκριμένες περιοχές. Και στην Αττική δίνουν κάποιες μπόρες. Δηλαδή το κρίσιμο διάστημα λέει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εκεί. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα από το βράδυ, αύριο λιγότερες βροχές. Κυριακή, ηλιοφάνα και καλοκαιρινός καιρός. Προσοχή όμως, στα μέρη που θα πλήξει αυτή η κακοκαιρία εξπρες, θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα μην πάει κανείς τώρα. Αφού έχουν υπάρχει και εκτακτό δελτίο, από την ΕΜΗ.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, θέλει προσοχή. Οπότε δείτε ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πάρτε τα μέτρα σας.
0: Κακοκαιρία εξπρες λοιπόν σήμερα, κυρίως το απόγευμα, τα έντονα φαινόμενα στην Αττική σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά μεγάλα προβλήματα αναμένονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Σποράδες. Υπομονή, μία μέρα είναι και θα περάσει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Έχω λέει μια πολύ αξιόπιστη πληροφορία από το Λευκό Οίκο. Η θεία του ξαδέρφου του κολλητού μου είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και άκουσε ότι ο πόλεμος τελείωσε ή και όχι.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά τα λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι έχουμε. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε: θα τους εξαφανίσω.
1: Θα τους χτυπήσω με σκληρά χτυπήματα, όλα τους.
0: Θα τους βομβαρδίσω μέχρι θανάτου.
1: Τις ενεργειακές υποδομές όλες, τα όλα.
0: Θα τους κάνω σκόνη.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά χθες το βράδυ, και ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του, βγαίνει και λέει: α, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Πάμε σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει
1: χθες
0: επιτευχθεί,
1: απόγευμα, αργά το βράδυ.
0: Ναι. Έχει επιτευχθεί, λέει, μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο,
1: καλά,
0: πέφτουν οι υπογραφές.
1: Μην παίρνει όρκο. Η Τεχεράνη επιμένει όμως ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Καλά, εγώ ποιον θα πιστέψω τώρα.
1: Κανένα.
0: Δεν θα πιστέψω τον πρόεδρο Τραμπ που 37 φορές έχει πει ότι τελείωσε ο πόλεμος.
1: Τον εσύ. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Η 38η φορά λοιπόν που λέει ότι τελειώνει ο πόλεμος θα είναι και η πραγματική.
1: Μπράβο.
0: Θα
1: Μπράβο.
0: Είναι και η γούρικη, κατάλαβες. Το είπε και νωρίτερα.
1: Είπε
0: τελείωσε ο πόλεμος με το Ιράν.
1: Τέλος.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελείωσε.
0: Είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή. Γιατί όπως είπε, το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Κρατήστε μικρό καλάθι. Μακάρι να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα $90 το βαρέλι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και για τους λόγους της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές ακούνε αυτά που λέει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ και αντιδρούν όπως αντιδρούν με το πετρέλαιο πολύ κάτω. Μακάρι να έχουμε τη συμφωνία. Αλλά επειδή το έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές, κρατήστε και ένα μικρό καλάθι.
0: Ελπίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά να βγει αληθινή η είδηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και να υπάρξει επιτέλους συμφωνία. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Το καλύτερο ξυπνητήρι ever, λέει, θα ήταν σίγουρα η φωνή της Αμαλίας.
1: Ορίστε.
0: Να λέει με το γάργαρο γελάκι.
1: Ορίστε.
0: Της «Ωχ Θεέ μου, τι ζω, τι ζω».
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω. Το θα ξεχάσει αυτό. Ο Αλέξης Λιαμαλίας, αυτές τις έρευνες που διαβάζεις, έχει καμία που να σου λέει να ξυπνάς σαν πλούσιος χωρίς να έχεις κοτούρες πώς θα βγει ο μήνας? Αλέξη μου, δεν την έχω αυτή την έρευνα. Αν την βρω, θα σας τη μεταφέρω σίγουρα. Έχεις και ένα δίκιο, κάνει πλάκο ο Αλέξης.
0: Και ο Άγγελος, αν θέλει η ζωή να είναι σωστό λουλούδι, κάθε πρωί που ξυπνάς, ξύπνα με ένα τραγούδι.
1: Σωστά. Και ο
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ο Παύλος από τον Desert. 3-4 λεπτά με φως. Εγώ δεν χρειάζομαι 3-4 λεπτά με φως. Μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα έχω ξανακοιμηθεί. Παύλος, καλημέρα Παύλο.
0: Καλημέρα
1: μου.
0: Παύλο. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό που θα μας απασχολήσει σήμερα, σας τα είπαμε, και με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Χθες το βράδυ όμως, όπως έλεγα και στην Αμαλία τώρα, εγώ δεν παρακολούθησα Μουντιάλ. Γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπίος, στον Αντένα. Και στη συνέχεια Μόνταρα, για να έχουμε σήμερα και τα αποσπάσματα να τα μοιραστούμε εδώ μαζί σας. Βγήκανε πάρα πολλές ειδήσεις από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και θα ξεκινήσουμε από τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, από τον χρόνο των εκλογών.
1: Απέκλεισε το ενδεχόμενο χρόνο εκλογών.
0: Ναι. Γιατί για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
2: Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να πάρετε την απόφαση σας.
3: Οι εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
3: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
1: Ναι.
0: Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Ναι, πάντως λέει, γιατί ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου, θα να το κρατήσω το βίντεο και γέλα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει πει. Επιμένει στην άνοιξη του 27 ο Κυριακός Μητσοτάκης και ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι. Να γίνουν και το καλοκαίρι του 27 οι εκλογές, γιατί ολοκληρώνεται αυτή η τετραετία. Όμως, λόγω του ότι η Ελλάδα θα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, σου λέει πρέπει να προετοιμαστούμε, που ήδη προετοιμαζόμαστε, άρα θα τις κάνουμε την άνοιξη του 27.
0: Και εκεί λοιπόν πέρασε και το μήνυμα σχετικά με το τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε από την πρώτη Κυριακή, ότι υπάρχει μία Κυριακή για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών.
3: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει. Άρα εκ των δια της ισάτωπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Αυτοδυναμία λοιπόν, για να μην πούμε σε περιπέτειες, για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί όπως συμπλήρωσε παρακάτω, όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν. Οπότε από τη στιγμή που κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι στόχος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και σίγουρα ότι φοβούνται στην κυβέρνηση ότι κάποιοι ίσως δεν πάνε. Αν δηλαδή θα είναι μια χαλαρή ψήφος την πρώτη Κυριακή, δεν σηκωθούν από το καναπέ. Το είδαμε σε ευρωεκλογές. Προσπαθεί και ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συσπυρώσουν. Έτσι. Σου λέει εδώ είναι μαραθώνιος, είναι σπριντ, πάμε όλοι μαζί, γιατί θέλουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιδιώκει και μια τρίτη θητεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θέλω να ηγηθώ τις προσπάθειες που θα γίνει μέχρι το 2030, ώστε η χώρα να κάνει ένα άλλο μεγάλο άλμα ακόμα. Γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και γεωπολιτικές.
0: Και γεωπολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται. Και ταυτόχρονα εκεί διευκρίνησε ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει.
1: Χαμογελώντας το είπε, ναι.
0: Εντάξει, λέει μέχρι και τρίτη, τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει. Στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν γνωρίζω κάποιον Πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά και ότι ο καλός καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, πολλές φουρτούνες μέχρι τώρα.
1: Και είπε ότι τα ήρεμα νερά είχαν και κάποια καλά αποτελέσματα, όπως έχουμε το μεταναστευτικό, που υπάρχει μια συμφωνία και έτσι υπάρχει μια καλή επικοινωνία. Είπε για το προηγούμενο διάστημα για το Αιγαίο, ότι ήταν ήρεμα ο νεαρός μας χώρος, δεν είχαμε αναχαιτήσεις και όλα αυτά. Και ότι όλοι οι πρωθυπουργοί μιλούσαν με την Τουρκία. Και δεν είναι έτσι?
0: Και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το παραλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Και πρέπει να σας πω ότι, εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
2: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
3: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
1: Άδικη λοιπόν η κριτική. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχω θέσει το θέμα του Κάζους Μπέιλι, που είναι από το 1995. Άρα, τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι δεν δέχομαι αυτή την κριτική όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης και δικιά μου στα εθνικά. Αυτό καταλαβαίνω. Στα εθνικά θέματα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί όπως είπε και νωρίτερα στη συνέντευξη, πείτε μου, λέει, πού έχει υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, από πάγιες θέσεις. Και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, παρόλο που υπάρχουν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα με την τουρκική προκλητικότητα, ας μου πει, λέει, κάποιος πού έχει υποχωρήσει η ελληνική πλευρά. Δεν έχει υπάρξει καμία υποχώρηση. Και αφού έγινε λοιπόν η κουβέντα εκεί και για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Αντώνη Σαμαρά, ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
3: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
2: Μετά την πολιτική άνοιξη.
3: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό?
3: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, νομίζω ότι είπε ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, είπε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει σημείο επαφής εφόσον ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι η στάση της κυβέρνησης στα εθνικά δεν είναι σωστή. Αυτό καταλαβαίνω. Όμως, εγώ βλέπω και ένα παράθυρο ανοιχτό. Έριξε και γέφυρες ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, ήταν λέγοντας ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά λέει από την άλλη ότι είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα. Και ταυτόχρονα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου αν ήταν λάθος η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, είπε ότι δεν ήταν λάθος.
0: Ότι μετά από όσα έχουν υποθεί, ναι, δεν ήταν λάθος. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια.
1: Όχι. Ναι. Τόνισε όμως ότι πρέπει να σκεφτεί ο κ. Σαμαράς ότι η παράταξη του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Το είπε και αυτό. Το τόνισε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, κάνει επιδιώξει ένα ραντεβού με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολη η οποιαδήποτε προσέγγιση.
0: Θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί έγιναν αναφορές και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς και φυσικά στα θέματα της οικονομίας, τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στη συνέχεια της εκπομπής, ναι, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο μη όμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
4: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: Vtimer και ξένιασες.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
9: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Απόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό θυμάμαι τον Δημήτρη Νικολαίδη, το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, καθηγητής Ιταλικών, μέγας. Τον θυμάσαι που πήγαινε εκεί να μάθει και καλά Ιταλικά στην Κοντού.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Καλά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν χρησιμοποιούσε για να το παρουσιάσει ότι είναι Ιταλομαθής και τα μιλάει απέξω και τα κατωτά και την είχαν φάει όλοι. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σαχαρία. Άκουσε νωρίτερα την έρευνα για το ξύπνημα και λέει τι ξυπνητήρι να βάλω ρε παιδιά. Τέσσερις οικόνομοι όταν είμαι πρωί. Φρίκι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε και καλό κουράγιο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και στον Γιάννη στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Και στον κύριο Απόστολο, τον ποιητή Λελούδα. Τώρα που είπες ποιητής, έχω μία εκκρεμότητα από χθες, αγαπητέ Απόστολε, γιατί δεν μετέδωσα το μεγάλο πόνημα αυτό από την συλλογή Μπάμιες.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Να μην πούμε το ποίημα με τον τίτλο Μπάμιες.
1: Πώς να το πούμε, να το πούμε.
0: Γιατί έχει πολιτικές προεκτάσεις δηλαδή. Δεν είναι άσχετο, θέλω να πω. Κατάλαβες εδώ με την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Άκου λοιπόν.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ.
1: Έχει αυτός αυτό το.
0: Τι λες κι εσύ. Να βάλει μαγιονέζα στις μπάμιες.
1: Εγώ στις μπάμιες βάζω μαγιονέζα. Ναι. Μ' αρέσουν οι μπάμιες, αλλά μαγιονέζα δεν βάζω.
0: Παιδί μου, σου λέει ήθελε να φάει μπάμιες και εσύ του μιλούσες για την πολιτική ανατροπή. Δηλαδή.
1: Είναι μακριά να του μιλήσω.
0: Δεν ξέρω πού πάει αυτό το ποίημα, σε ποιον απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάνε διάφοροι για πολιτική ανατροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει ο άνθρωπος, εγώ ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλάς τώρα για την πολιτική ανατροπή.
1: Σωστά.
0: Έρχεσαι δηλαδή να μου τα ανατρέψεις όλα.
2: Βραδιά εκλογών, βραδιά ανατροπών. Ανάλαβες παρακαλώ οι μπάμιες μου με σοταρισμένο σκόρδο.
1: Ανάλαδες μπάμιες, όχι δεν τρώω ανάλαδες. Με σοταρισμένο σκόρδο, ούτε σοταρισμένο σκόρδο. Δεν μ' αρέσει το σκόρδο. Τεράστιος, τεράστιος. Αλήθεια, πραγματικά δεν. Πού το βρήκες αυτό. Να θυμάσαι πρωί-πρωί.
0: Είναι για την πολιτική ανατροπή.
1: Αυτό που το πας.
0: Είναι ανάλατες.
1: Μπάμιες, μαγιονέζα, ανάλατες και σοταρισμένο σκόρδο μαζί με πολιτική ανατροπή. Όλα αυτά μαζί.
0: Είναι γνωστό ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις μπάμιες.
3: Μπάμιες είναι. Έλα, υπερβολές τώρα. Μια χαρά παιδί είναι.
4: Μπάμιες είναι.
3: Μια χαρά μπάμιες είναι.
0: Μια χαρά μπάμια σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε.

0: μπάμια μαγιονέζα. Θα έχει πρόβλημα. Έχει και ένα δίκιο. Τώρα, μαγιονέζα στην μπάμια.
1: Ο συνδυασμό είναι θανατηφόρο.
0: Θα είναι σίγουρα θανατηφόρο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα γίνει μπιτζινάκατο. Κωδικό σερπαντίνα. Πού είσαι μαζί μας? Έπεσε, παιδιά, ξάπλωσε στο τραπέζι αυτό, τα πιάσαμε.
0: Τι ζω με αυτό το παλικάρι εδώ, τι ζω.
1: Άσε να χαμογελάσουμε.
0: Καλά κάνεις, αγάπη μου.
1: Άσε να χαμογελάσουμε. Αλλά Παντελή, μιας και το ανέφερες, θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον πρωθυπουργό στη συνέντευξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ο πρωθυπουργός λοιπόν στη συνέντευξή του χθες είπε ότι αναγνωρίζω, έχω επίγνωση για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, ότι ταλανίζει τα νοικοκυριά, ότι είναι μια συσσωρευμένη ακρίβεια από το 2021 μέχρι και σήμερα, που επιδεινώθηκε μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι έχουμε κάνει όσα μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Καταλαβαίνω, λέει, ότι ένα κομμάτι των αυξήσεων εξοδετερώνονται από τον πληθωρισμό και ότι η προτεραιότητα της τρίτης τετραετίας θα είναι να αποτυπωθεί στην τσέπη του νοικοκυριού η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Ταυτόχρονα έγινε μια αναφορά σε αυτή την συμφωνία η οποία πρέπει να γίνει ανάμεσα στην πολιτεία και τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων.
0: Αυτή η συζήτηση που για διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη του Υπουργού, του κ. Θοδωρικάκου, με τη βιομηχανία και τους σούπερ μακετάδες.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ? Και γι' αυτό αγωνιζόμαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και όταν λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Γιατί εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
1: Για να πάρουμε πίσω λοιπόν, λέει, το περιθώριο στο πλαφόν κέρδους, θα πρέπει και εσείς να μειώσετε τις τιμές. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με βιομηχανίες τροφίμων και με σούπερ μάρκετ. Θα το δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αν θα γίνει κάτι τέτοιο ακριβώς τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον Τιμόθεο. Καλημέρα σας, λέει, από τους Εθέρες, στο δρόμο για την εργασία κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, περίπου 10 ώρες, όχι στις Μπάμιες. Να σε καλά, Τιμόθεο. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Βολάνιος, λέει, δεν έβαλε ξυπνητήρι? Φυσικά, το παλικάρι μας αυτό είναι προκομμένο. Από νωρίς το πρωί είναι εδώ και ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Πάντα βάζω ξυπνητήρι. Καλή και μέθοδος που είπε στην αρχή της εκπομπής η Αμαλία. Θα την εφαρμόσω.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Θα προκόψεις.
3: Θα το φτιάξουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Πάμε στην κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Αργυρούπολης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη συμβολή με τις μπλοκαρισμένες Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος Φαλήρου. Πολύ κίνηση εκεί εν ώψη και αύριο. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.

0: φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Δεν μπορώ να μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ να γι' αυτό γελώ. Θα νομίζω ότι οι άνθρωποι είμαι χαζοί. Εντάξει.
1: Τι γίνεται.
0: Όχι, λέει. Θε να πω.
1: Όχι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Να σε Παναγιώτη μου καλά.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω. Καταλαβαίνετε, έτσι έρχεται τώρα ο Παναγιώτης Βολάνης. Θέλει να με τσιγκλίσει λίγο.
0: Το πειρακτήρι εκεί.
1: Βρίσκομαι στο στούντιο με τρεις Ολυμπιακούς, Βολάνιος, Σαπρανίδης, Κάτζου, οι οποίοι μου κάνουν διάφορα νοήματα. Με χαιρετάνε.
0: Εσύ ξεκίνησες.
1: Έτσι. Γιατί είπε ο Βολάνιος για τον αγώνα αύριο. Και με χαιρετάνε. Εδώ πέρα τους χαιρετάω κι εγώ, να μην απαντήσω κι εγώ. Δηλαδή.
0: Αλίμονο, πάντα. Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, αύριο το απόγευμα.
1: Θέλω περήφανο χαιρετισμό.
0: Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, παλικάρι μου.
1: Αύριο το απόγευμα.
0: Ναι, εκεί 7.30, 8, 8.30. Εκεί.
1: Σπίτι μου.
0: Σπίτι σου. Ναι. Θα έχεις ανοιχτό το κινητό.
1: Πάντα.
0: Όχι, κάποια...
1: Ποτέ δεν κλείνει. 24 ώρες το 24ωρο.
0: Κάποια μέρα μας ήρθε κάποια φορά να μην ότι θα έχεις κλειστό και το κινητό. Θυμάμαι κάποια φορά.
1: Άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε.
0: Άμα δεν έχει σήμα, ναι, Νίκο μου, ναι.
1: Άμα δεν έχει σήμα, εντάξει, τι να κάνω.
0: Θα μιλήσουμε αύριο το έτσι, το βραδάκι, νωρίς.
1: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σε πρώτη φάση
0: ναι.
1: Και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου, να ακούσουμε και την αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα και στη δημιουργία του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί αμέσως μετά
0: βέβαια.
1: Το διαφημιστικό διάλειμμα
0: θα έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Οπότε για να ακούσουμε πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχτείτε.
2: Σίγουρα συζητήθηκε. Αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης.
2: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
3: Όχι, το είδα και
2: ναι. Εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά.
1: Το έχουν πάρει, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα και τώρα θέλει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το σχόλιο για τις τρεις ήττες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας, τις εκλογικές ήττες. Οπότε θα ρωτήσουμε την κυρία Παπαδοπούλου αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδι μέων 80.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
11: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
10: Αχαϊκό Εντελβάις.
11: Γεύσης, απόλαυσης.
12: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την κριτική που έκανε χθες τον κύριο Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι απαντάτε? Λέει ένας που του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές, τον εμπιστεύεσαι ξανά? Ουσιαστικά αυτό είπε.
1: Και επίσης η αναφορά σχετικά με την διακυβέρνηση και κυρίως με τη διαπραγμάτευση του 2015.
2: Κοιτάξτε, χθες είδαμε για ακόμα μία φορά έναν πρωθυπουργό ο οποίος στην πραγματικότητα επιδόθηκε σε μία προσπάθεια απενεχοποίησης για οτιδήποτε αφορά αυτή τη στιγμή την πολιτική ζωή του τόπου. Έκανε μία τεράστια προσπάθεια να μεταθέσει γενικώς τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στις διεθνείς εξελίξεις, στο βαθύ κράτος, στην παραπληροφόρηση, στους πολιτικούς του αντιπάλους. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα, το 2026, ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της συνέντευξης για να μιλήσει για το 2015. Αυτό σημαίνει για μας ότι δεν θέλει να συζητήσει για τα σημερινά προβλήματα σήμερα, για το 2026, για το ράφι στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, για τα ενίκια, για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι οι αυξήσεις στο ρεύμα και όλα όσα, το στεγαστικό που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, επιστρέφει σε μία συζήτηση ιδιαίτερος, θα έλεγα, κατά τον ίδιο βολική, με έναν αντίπαλο του 2015. Όμως η κοινωνία αναζητά απαντήσεις για το σήμερα και χθες, δυστυχώς, δεν λάβαμε καμία τέτοια απάντηση, όπως και καμία ανάληψη ευθύνη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εγώ θα πάω λίγο στο κομμάτι της οικονομίας και της ακρίβειας, γιατί τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι ναι, πάρα πολλά νοικοκυριά περνούν δύσκολα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν ήταν εύκολο να μειώσω το ΦΠΑ και στα καύσιμα και αλλού θα το είχα κάνει. Θέλω να μας πούν όσοι λένε για μείωση του ΦΠΑ, πού θα βρουν το 1,5 δις που θα υπάρχει μια τρύπα και ποιον φόρον θα αυξήσουν. Τι απαντάτε σε αυτό? Εσάς ποιο είναι, τι λέει το πρόγραμμά σας? Ναι, στη μείωση του ΦΠΑ, αλλά κοστολογημένα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τα ρίχνει στον πόλεμο, στα καύσιμα, στις πληθωριστικές πιέσεις γενικώς στην Ευρωζώνη, αλλά στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι αυτή που έχει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, την τρίτη υψηλότερη, ενώ υπάρχει και είμαστε και στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό χώρο και τη μείωση του ΦΠΑ, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος βρίσκεται όποτε το επιθυμεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, να υπάρχουν φοροαπαλλαγές που έχουν φτάσει στο 22,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με έκθεση των φορολογικών δαπανών του προϋπολογισμού του 26. Όταν το 19 οι φοροαπαλλαγές ήταν 7,7 δισεκατομμύρια. Είναι μια τεράστια λοιπόν αύξηση. Εμείς λέμε ότι είναι θέματα πολιτικής επιλογής, γιατί στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να επικρατούν τα ολιγοπόλια, να επικρατεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο σε ό,τι αφορά τα καρτέλ στην οικονομία, στα οποία ουδεμία επέμβαση έχει συμβεί εκ μέρους της κυβέρνησης, και πάντοτε ο Πρωθυπουργός επικαλείται τις εξωτερικές δυνάμεις, ας πούμε, και τους εξωγενείς παράγοντες. Εμείς αναφερθήκαμε πρόσφατα στις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ακρίβεια, με συγχωρείτε. Είναι 14 προτάσεις, είναι μέτρα που έχουν συγκεκριμένους ορίζοντες, άμεσα για την ανακούφιση των πολιτών, μεσοπρόθεσμα και σε περισσότερο χρόνο των 6 ετών περίπου.
1: Η χρηματοδότηση, κυρία Παπαδοπούλου, αυτών των μέτρων, από πού θα προέλθει? Θα γίνει από τη φορολόγηση του υψηλού πλούτου, όπως έχουμε ακούσει, η φορολόγηση μερισμάτων με την πατριωτική εισφορά? Πώς θα χρηματοδοτήσετε αυτό το πρόγραμμα?
2: Ναι, οπωσδήποτε η φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων, αλλά και η φορολόγηση των επιχειρήσεων, των εταιρικών κερδών, αποτελούν έναν μοχλό στην αρχή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε για την χρηματοδότηση. Εάν θέλετε, μπορώ να σας το αναλύσω.
1: Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι, θέλω να τονίσω όμως το εξής, ότι εδώ μιλάμε για μια αλλαγή πολιτικής. είναι διαφορετική αντιμετώπιση και το πώς πρέπει, όπως είπα και πριν, να αντιμετωπιστούν τα ολιγοπόλια και οι έλεγχοι που πρέπει να συμβαίνουν σε όλες, σε όλη την αλυσίδα την παραγωγική. Διότι εδώ τη βλέπουμε ότι έρχεται μια κυβέρνηση και βάζει για παράδειγμα πλαφόν μόνο στο ράφι, μόνο στην Αγγλία, επιτρέποντας ενδιάμεσα στην αλυσίδα τις εσωτερικές, τις ενδοομιλικές αυξήσεις.
1: Αυτό
2: είναι μια τεχνική, ας πούμε, που επιτρέπει αυτή τη στιγμή δυστυχώς το κράτος να εσχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, να φανταστούμε ότι η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στη ΔΕΘ, θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Ακριβώς, έχουμε βάλει ως στόχο τον Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε, τμηματικά και σταδιακά, θα βλέπετε διάφορες προτάσεις. Μάλιστα. Οι οποίες θα ανεβαίνουν και στην πλατφόρμα μας, με στόχο πρωτίστως τη διαβούλευση των θέσεων. Δεν θέλουμε να φέρουμε κάτι, να το πω έτσι, ετοιμοπαράδοτο. Θέλουμε να συζητήσουμε με τους πολίτες.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός είπε εκλογές την Άνοιξη. Αναρωτιέμαι αν εσείς είστε υπέρ. Ο κύριος Τσίπρας είπε όχι, καμία συνεργασία, αλλά ακούμε και βλέπουμε ότι θα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ στελέχη? Δεν θέλετε? Υπάρχουν συμφωνίες? Δεν υπάρχουν? Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Και να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, νομίζω ότι η θέση μας εξ αρχής έχει υπάρξει απολύτως καθαρή. Η Ελλάδα είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί 15 περίπου ημέρες και στόχο έχει αυτή τη στιγμή πρωτίστως να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης κομματικών συνεργασιών με τις ηγεσίες των κομμάτων, διότι προέχει να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία το προηγούμενο διάστημα, εγώ θα έλεγα ότι εξαντλήθηκε από τη συζήτηση περί των συνεργασιών. Έχει κουράσει δυστυχώς αυτή η συζήτηση, η οποία αποδείχθηκε και τελέσφορη. Δεν υπήρχε η διάθεση από κανέναν. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ως στρατιώτης, θα έλεγα, της συμπαράταξης, μπορεί να εγγραφεί στο My Ελλάς και όλοι μαζί από κοινή βάση, από μετενική βάση, όλοι παρέα, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή
1: πολύ.
0: Τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που... Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μετά σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόληστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που άθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
2: Αν όταν κοιτάς
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
0: Delta360.gr.
1: Δεν κατάφερε να προκριθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών που γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο. Θα διεκδικήσει αύριο κόντρα στη Φέρεντσβάρος στην τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Intervention.
2: Αντένα.
0: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434349.
0: Αντένα 105,3.
1: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα.
6: Το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, otopapa.gr.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Ρε κουρέτε!
0: Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και όπως λέει και ο Αλέξ εδώ στο μήνυμά του, Ιωσήφ, μην ξεχάσεις να πεις την Αμαλία. Αύριο να μην φτιάξει μπάμιες. Θα έχει ζέστη και θα τις κάτσουν βαριές.
2: Έτσι είναι.
0: Όχι, να τις φτιάξεις. Εγώ λέω να προσπαθήσεις, να κάνεις μια απόπειρα, να δούμε τα αποτελέσματα, να κάνεις ένα πείραμα.
2: Μα κάνουν μπάμιες, τι νοείς.
0: Αύριο να τις φτιάξεις, να τις φας
2: και με μαγιονέζα.
0: Με μαγιονέζα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σκόρδωτε μαγιονέζα.
0: Εγώ θέλω.
3: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
2: Τι λες κι εσύ μαγιονέζα στις μπάμιες?
0: Ήθελα να φάω μπάμιες και είχα την κάτζο εδώ να μου μιλάει για την πολιτική ανατροπή.
2: Τι να κάνουμε τώρα αφού...
0: Άστα τώρα.
2: Εντάξει, έχει μπόλικη πολιτική επικαιρότητα.
0: Έχει, έχει. Η κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Απερανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Ειρήνη σχετικά με την εφοπλιστική εισφορά. Αυτό που λες ισχύει, αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου έχει γίνει εθελοντική. Οικειοθελής, έτσι. Και άκουσα και την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, που είπε ότι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Το έλεγε σήμερα,
2: ναι,
0: μάλιστα.
2: Βέβαια. Χρειάζεται, λέει,
0: δεν μπορούμε,
2: λέει,
0: γιατί χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε θα παραμείνει η εθελοντική εισφορά. Σας είπαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ότι θα υπάρξουν οι υπογραφές για συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Το έχω ξανακούσει αυτό 37 φορές.
0: Είναι η 38η. Mm. Θα είναι και η τυχερή. Βέβαια, ακούσατε νωρίτερα από τη Χρύσα Κλητσιώτη ότι υπήρξε ένα επεισόδιο στα στενά του Ορμούς με την κατάρριψη 2 μη επανδρομένων αεροσκαφών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον Ντόναλντ, ο οποίος εμφανίζεται σίγουρος πλέον για συμφωνία για τραυματισμό του πολέμου.
2: Σταματάτε όλα.
0: Και μακάρι να, αυτή τη φορά να είναι αλήθεια. Μακάρι. Ακούσαμε λοιπόν αρκετά από τα αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σωνοπείο, εκεί που ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ότι η αυτοδυναμία είναι η μοναδική επιλογή για να μην έχουμε περιπέτειες την επόμενη ημέρα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που έχει δεχτεί από τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, για τους χειρισμούς στις σχέσεις με την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά και ότι εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε την ατζέντα πλέον και η Τουρκία αντιδρά. Και ότι είμαι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος ζήτησε την άρση του Κάζους Μπέλι. Από εκεί και πέρα είχαμε και την κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Ακριβώς.
0: Και έγινε πρωθυπουργός. Και επίσης ότι μάλλον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα.
2: Και για τον κύριο Καραμαλή ότι έχουν μια ρεαλιστική έντιμη. Εγώ καταλάβα ότι με άλλο τρόπο αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Είναι ξεκάθαρο και από αυτά που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία από τον Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με και θετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, από χθες ξεκίνησε η γιορτή του ποδοσφαίρου, η χαρά για εμάς όλους που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Ένα αμφιλεγόμενο Μουντιάλ, ένα περίεργο Μουντιάλ για πολλούς λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε τώρα με τον Νίκο Μποζιονέλο. Αγαπητός συνάδελφος και ειδικός μουντιαλολόγος θα τον χαρακτήριζα, καθώς έχει κάνει μια μελέτη επί μακρόν για τα Μουντιάλ και έχει εκδώσει πρόσφατα και ένα βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλες οι ιστορίες για τα Μουντιάλ από το 1930 μέχρι και το τελευταίο. Αλλά μιλάμε τώρα για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, την πολιτική, την οικονομία, την εξουσία και γενικότερα το παρασκήνιο. Νίκολα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ καλά εσύ?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια χαρά. Δεν άντεξα να δω το μεταμεσονέκτιο, αλήθεια είναι, γιατί αυτό που απασχολεί στο τέλος της ημέρας είναι θα κατορθώσουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια και δυστυχώς αυτή η διαφορά ώρας, παιδιά, θα μας στερήσει περίπου το παγκόσμιο κύπελλο. Εκτός και αν κάποιος αντέχει να βλέπει μάτς 4 και 5 ώρα το πρωί, το οποίο κατάλαβε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είπαμε, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας και το Μεξικό 2-0 επί της Νότιας Αφρικής. Τώρα, τι Μουντιάλ είναι αυτό, Νίκο?
1: Τι Μουντιάλ, πρωτόγνωρο. Διότι ενώ γενικώς υπάρχει στο μέσο κόσμο η αίσθηση ότι γενικώς αρχίζουμε και παρακολουθούμε πολλά περισσότερα παιχνίδια από όσα μπορούμε να αντέξουμε, στο Champions League, στα εθνικά πρωταθλήματα, υπάρχει μια τάση και φωνές και από τις εννοήσεις των ποδοσφαιριστών ότι, παιδιά, λίγο να το ξαναδούμε. Η FIFA, που ελέγχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφάσισε να πάει ακριβώς αντίθετα. Από πέρυσι καθιέρωσε ένα Μουντιάλ συλλόγων, ομάδων δηλαδή, όχι χωρών, με 32 ομάδες από όλο τον κόσμο που πήγαν στην Αμερική να γίνει και ένα test event για τα γήπεδα και την οργάνωση του φετινού Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Και φέτος έχουμε ένα Μουντιάλ 48 χωρών. Θα κρατήσει 40 μέρες. Οι αγώνες είναι 104, ενώ μέχρι το προηγούμενο ήταν 64. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γιγαντώνεται. Και γιγαντώνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο που λέγεται χρήμα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εμπορικότητα.
0: Και έχουμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα τώρα το Μουντιάλ να γίνεται σε αυτές τις τρεις χώρες, αλλά ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι ιδιαίτερα οι συνθήκες και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ταυτόχρονα έβλεπα χθες μία δημοσκόπηση του Bloomberg, η οποία έλεγε ότι το 50% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο Μέση. Το 40% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν ότι διοργανώνεται Μουντιάλ ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνοι αγαπάνε το σόκερ και όχι το φούτμπολ, όπως λένε το δικό μας. Και ήδη έχουν σημειωθεί διάφορα ευτράπελα. Θα αναφερθώ σε ένα από αυτά. Ο κορυφαίος Αφρικανός λοιπόν διαιτητής είναι από τη Σομαλία για το 2025. Είχε επιλεγεί από την FIFA για να διαιτητεύσει αγώνες του Μουντιάλ. Έφτασε λοιπόν στο Μαϊάμι και με το που προσγειώθηκε, δεν του χορηγήθηκε βίζα μετά από τον έλεγχο και γύρισαν τον άνθρωπο πίσω. Είναι έτσι όπως τα λέω?
1: Και όχι μόνο γύρισε πίσω, στη Σομαλία τον περίμενε ένα γεμάτο γήπεδο 20.000 κόσμο να τον αποθεώσει. Και επίσης η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, κατανοώντας το μεγάλο λάθος που έχει κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όρισε το Σομαλό διαιτητή να διαιτητεύσει τον Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Αυτό μήπως είναι κάτι ανάμεσα στην κόντρα της FIFA με την UEFA?
1: Και αυτό, αλλά θέλω να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ο Σομαλός διαιτητής, γιατί έγινε viral. Έχουν υπάρξει μέλη αποστολών τα οποία δεν τους επιτράπει καν η είσοδος. Ενώ οι χώρες, εξ όσων είχαμε ενημερωθεί, είχαν δώσει πριν από κανένα μήνα μια λίστα εκτός των παικτών ποιοι άλλοι θα ταξιδέψουν. Δηλαδή, ποιοι είναι οι γυμναστές, οι φροντιστές, όλοι μαζί, έτσι. Και για να κάνει τον έλεγχο η Αμερική, γιατί καλώς κακώς η Αμερική έχει κάποια πρωτόκολλα. Έχουν γίνει αδιανόητα πράγματα. Μεταφραστές προπονητών δεν έχουν μπει στη χώρα. Άλλοι έχουν γίνει, θυμάστε, ταινία με τον Ντόν Χάνκς που έμεινε για ώρες στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο Μπρίσε Μπολό, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Ελβετίας, έμεινε 8,5 ώρες στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο για να το τσεκάρουν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα.
0: Πραγματικά. Από την άλλη είναι το τελευταίο Μουντιάλ για δύο πολύ μεγάλους παίκτες, ο Μέση και ο Ρονάλντο. Θα δώσουν το παρόν λοιπόν για τελευταία φορά σε Μουντιάλ.
1: Και όχι μόνο. Και ο Μόντριτ, ναι. Και κοιτάξει, θα είναι πάρα πάρα πολύ γνωστοί μας που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Για λόγους καθαρά ηλικιακούς, έτσι.
0: Ναι. Για πες μου, ρε Νίκο, τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Ξεχώρισε μου τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξεχώρισε μου μία στιγμή από Μουντιάλ που σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Από όλες, αν και είμαι φανατικός Βραζιλία,
0: ναι.
1: Επειδή ήμουν αξίζει και παιδί και με άγγιξε παιδί μου πολύ, η λήξη του τελικού του 90, που ήταν άθλιος θεματικά, ήταν στην Ιταλία, ήταν ανάμεσα σε Γερμανούς και Αργεντίνους,
0: ναι.
1: Το κλάμα του Μαραντόνα.
0: Το ένα κλάμα του Μαραντόνα.
1: Ο οποίος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ, ο οποίος είχε περάσει τόσα, και επειδή έχασε ένα παιχνίδι, θα μου πει τελικός Μουντιάλ. Αλλά δεν έχει δει και άλλους να κλαίνε με τόσο πολύ, ας πούμε, επειδή έχασαν ένα παιχνίδι, έχασαν ένα.
0: Εγώ επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, θα πάω στο 86. Το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι, βέβαια.
0: Του Μαραντόνα και αμέσως μετά φυσικά το χέρι του Θεού, όταν πέρασε ολόκληρη την Αγγλία και έβαλε εκείνο τον γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία όλων των εποχών.
1: Κοίτα τι εικόνες θυμόμαστε εμείς. Και σκέψου τι εικόνες θυμάται η νέα γενιά από τα πιο πρόσφατα μου διάρκεια.
0: Φυσικά,
1: που,
0: φυσικά.
1: Που θα θυμούνται το Μέση με εκείνη την αραβική ρόμπα που του φόρεσαν την καρδιά.
0: Στο Κατάρ.
1: Δείγμα της εμπορικότητας και της εμπορευματοποίησης που έχουν υποβάλει πλέον το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που επί της ουσίας πλέον είναι ένα προϊόν, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όλα γίνονται για το χρήμα. Για το χρήμα, για την εξουσία, για την επιρροή. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και καθαρά οικονομικά μιλάμε για τζίρο 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη της FIFA θα ξεπεράσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι 40 δισεκατομμύρια.
1: Είναι αδιανόητα τα μεγέθη. Τουλάχιστον επειδή ξέρεις, όλοι αυτό που θέλουμε στο τέλος είναι να μας μείνει με το Μουντιάλ, να έχουμε παρακολουθήσει καλό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον να δούμε καλό ποδόσφαιρο πέρα από όλα τα άλλα που ενδεχομένως να ενοχλήσουν, να μας προβληματίσουν κτλ. Στα τελευταία δύο Μουντιάλ και στη Ρωσία και στο Κατάρ, η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά ήταν καλό το θέαμα. Δεν ήταν όπως στη Βραζιλία το 2014.
0: Μακάρι να δούμε και εδώ κάτι. Πες μου μια κουβέντα και για το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Το βιβλίο είναι 640 σελίδων σε μεγάλο μέγεθος. Μια έρευνα την οποία τη σημείωνα και δούλευα για καιρό. Κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες από τη Historical Quest. Και ήδη προχτές πατήθηκε το κόκκινο κουμπάκι να πάμε να τυπώσουμε και δεύτερη χιλιάδα μέσα σε δύο μήνες. Πραγματικά.
0: Μπράβο, καλό τάξη.
2: Μπράβο.
1: Να είστε καλά. Ουσιαστικά αναλύει όλες τις ιστορίες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν το παγκόσμιο κύπελο και δεν αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Από χούντες, από δικτακτορίες, από γεωπολιτική που άρεσε πάρα πολύ στην Αμαλία.
2: Ναι.
1: Ειδικά η ιστορία του ΣΑΡ. Και οικονομία, βέβαια. Αλλά ειδικά η ιστορία του κρατηδίου του ΣΑΡ, ας πούμε, που μετά τον πόλεμο, ας πούμε, έμεινε μόνο του και τον θέλαν οι Γάλλοι, τον θέλαν οι Γερμανοί. Εν τέλει έμεινε μόνο του, έκανε εθνική ομάδα, έκανε Ολυμπιακή εθνική ομάδα και έπεσε σε προκριματικά μουντιάλ να παίξει με τους Γερμανούς. Γερμανόφωνοι ήταν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί κάνει και παιχνίδια η μπάλα καμιά φορά. Είναι μία από τις καλύτερες, όπως και του θεωρώ και του Μαραντόνα, όχι από όσα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής.
0: Ας τα μην τα αποκαλύψω όλα, να διαβάσουμε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Νικόλα, ναι, μου, σε ευχαριστούμε
2: να σε καλά,
0: πάρα πολύ.
2: Νίκο μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδο το βιβλίο.
2: Να είστε καλά.
0: Και να απολαύσουμε το Μουντιάλ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, λοιπόν, ο Νίκος Μποζιονέλος, συνάδερφος, καλός φίλος, ο οποίος παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε, Αμαλία μου, εμάς τα αγοράκια μας συγκινεί.
2: Όχι, πολύ ωραία συζήτηση.
0: Η στρογγυλή θεά, εκεί πέρα όταν τρέχει πάνω στο γρασίδι. Πώς τα λέω έτσι ποιητικά, πώς τα λέω. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλι για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα, μπρέσα όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος, μπαλίτσες κρέμα στυριού, πέστο και γκρισίνι στικ για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμυρή καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας.
2: Μπήκε στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας πει τα νέα της κίνησης. Τι γίνεται, Παναγιώτη μου?
4: Καλημέρα και πάλι. Αρχικά να κάνω μια παρένθεση να πω: σίγουρα συγκινητική η στρογγυλή θεά, συμφωνώ, αλλά από Νίκο Μποζιονέλο περίμενα και μια πρόβλεψη για το αυριανό Game 5.
0: Δεν θα σου άρεσε.
4: Ξέρω προς τα που τι είναι, γι' αυτό.
2: Έλα, παιδί μου, έλα, αφήστε τα αυτά, πες την κίνηση.
4: Σωστά. Ταλαιπωρία χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής της Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πειραιώς Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια, απροσπέλαστη άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και η κάθοδος από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου Μικρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι Φάληρο. Στον Πειραιά στο Κόκκινο η Μικρά Ασία, Αλιπέδου Κόνινος Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10-15 λεπτών από Ανθούσα ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα επιτόκια, γιατί εδώ το είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που χθες συνεδρίασε θα αύξανε τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού. Του υψηλού πληθωρισμού και αυτό έκανε, 0,25 μονάδες βάσης και με ό,τι αυτό σημαίνει για τα δάνεια, στεγαστικά δάνεια και όχι μόνο, και επιχειρηματικά δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου.
0: Καταναλωτικά, πιστωτικές.
2: Λοιπόν, θα σας δώσω πώς ανεβαίνουν κάποιες τρία βασικά παραδείγματα για να μην μπερδέψω. Λοιπόν, είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίου από το 2023. Έτσι. Στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 20 ετών. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 12 με 14 ευρώ. Άρα ο δανειολήπτης ετησίως θα πληρώσει παραπάνω 150 με 170 ευρώ. Ένα δάνειο 150.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 25 ετών. Η αύξηση της δόσης εκτιμάται μεταξύ 18-20-22 ευρώ και ετήσια επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 250 ευρώ. Και ένα επιχειρηματικό δάνειο 500.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο με την αύξηση των επιτοκίων. Τι έχουμε τόκους επιπλέον ετησίως? 1.250 ευρώ. Ενώ βεβαίως παραμένει αμετάβλητο το υπόλοιπο του δανείου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έρχονται επιβαρύνσεις για όσους έχουν πάρει δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, στεγαστικό, καταναλωτικό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε επιχειρηματικό. Ξεκινάει από 12 ευρώ και φτάνει μέχρι 25-30 ευρώ, αναλόγως το τύπο του δανείου και τα επιτόκια, το Euribor και όλα αυτά. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή που ακριβένει το χρήμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας.
0: Και αυτή είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίων που έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,25 μονάδες.
2: Από το 23.
0: Έρχεται και η δεύτερη το Σεπτέμβριο. Άλλο 0,25.
2: Ναι, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει, αλλά να το δούμε, γιατί πραγματικά η εκτίμηση είναι και η πρόβλεψη ότι θα κάνει άλλη μία αύξηση επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο.
0: Πολύ χαρήκαμε.
2: Πάρα πολύ, και εγώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Αμαλία.
2: Να σε
0: μου
2: καλά.
0: Φτιάξε τη μέρα και το Σαββατοκύριακο. Να σε καλά,
2: Μελισσάζει
0: η γλώσσα σου.

0: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Στριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. alanon.gr.
17: Ο Διεσί 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Διεσί 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: Αντένα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Η διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του DAY Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του DAY Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
8: Όσο δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
7: Αμαλία μου, τι γίνεται με τις πολυοδομίες?
8: Τι γίνεται? Αυτό που όλοι ξέρουμε ότι γινότανε και τα προηγούμενα χρόνια.
7: Ναι, αλλά βλέπω...
8: Η μίζα της μίζας, ο μίζα. Αυτό
7: βλέπω
8: γίνεται.
7: Μια επιδημία τις τελευταίες ημέρες παραιτήσεων. Τι γίνεται,
8: γενικών γραμματέων.
7: Ναι, τι γίνεται με τους γενικούς γραμματέους?
8: Εντάξει, για προσωπικούς λόγους λένε. Δεν έχει ότι κάποια συγγενικά τους πρόσωπα και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού που παραιτήθηκε χθες. Δεν εμπλέκονται οι ίδιοι, αλλά επειδή εμπλέκονται μάλλον συγγενικά τους πρόσωπα.
7: Εγώ άκουσα και τον Τάσο Τέλογλου.
8: Ναι.
7: Χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Mm-hmm. Λέει ότι σε επισυνδέσεις που υπάρχουν, νόμιμες επισυνδέσεις, αναφέρεται το όνομα του Γενικού Γραμματέα,
8: mm-hmm,
7: του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μιλάει ο ίδιος.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Αναφέρεται από εμπλεκόμενους
8: στην υπόθεση. Τέλος πάντων, πάντως φαίνεται. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι. 6 νομίζω, έτσι. Αυτό το κύκλωμα δρούσε για επί χρόνια. Τα χρήματα, τα μαύρα, εδώ είδα, πηγαίναν στις καφετέριες που πηγαίνανε και τα χρήματα κουβάλαγαν σε κουτί που μεταφέρουμε τα γλυκά. Και μέσα είχε χρήματα. Έτσι, υπάρχουν σοκαριστικοί διάλογοι. Πόσα σου έδωσε, τόσα μόνο, και όχι είναι λίγο παραπάνω, όχι είναι 10, όχι είναι 20. Καλά, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά πλέον φαίνεται ότι ξέρετε, λύγεται το κουβάρι. Και είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Κάποιοι έβγαζαν πάρα πολλά λεφτά μαύρα. Πάρα πολλά λεφτά.
7: Το θέμα έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ακόμα ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη,
8: ναι,
7: θες
8: ναι, ναι,
7: να αναρωτιέται τι έχουν τα έρμα. και παρετούνται ναι. κατά το ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Υπάρχει
8: πολιτική παράθεση. Και στη Βουλή υπήρξε.
7: Ναι, και στη Βουλή, αλλά απάντησε και ο Πρωθυπουργός χθες ναι. στη συνέντευξη, γιατί ρωτήθηκε για το θέμα αυτό με τις πολυοδομίες και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι ήδη έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση ώστε να μεταφερθεί. Να μεταφερθούν οι πολυοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο και ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, όπως είπε ο ίδιος, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες.
8: Αυτό είναι μια αλήθεια όμως, γιατί όλοι θυμάμαι εγώ από τότε που ήμουν πιτσιρίκι που λέγανε άντε θα πάμε να δώσουμε σε αυτή τόσα να μας βγάλει την άδεια κτλ. Τώρα μην κάνουμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το γνωρίζαμε τι γίνεται.
7: Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται μια επιδημία το τελευταίο διάστημα.
8: Ναι, ναι, ναι, θα συμφωνήσω.
7: Και έχουν τα έρμα και παρετούνται.
8: Ναι, αυτό να το δεχτώ, αλλά υπάρχουν μέσα και πάρα πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έτσι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο και ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί και όλα, μαθαίνω. Έτσι, θα έχουμε και νέα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
7: Μάλιστα. Τώρα έλεγες νωρίτερα για την αύξηση των επιτοκίων ναι, ναι. που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμφισβήτητα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα, το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Χθες ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το θέμα του ειδικού φόρου στα καύσιμα, αλλά και για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί δεν προχωράει σε μείωση. Και απάντησε λοιπόν λέγοντας τα εξής.
0: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
9: και το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί. Το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν

0: Από την άλλη, η ακρίβεια καλά κρατεί, όπως βιώνουμε όλοι καθημερινά, όσοι κάνουμε τα ψώνια μας, είτε αυτό πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε πρόκειται για λαϊκές αγορές. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά ακόμα και εκεί οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Θα πάμε στη Λαμία. Mm-hmm. Τώρα, μέσα από ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδας, για τους πολίτες οι οποίοι έχουν πάει στη Λαϊκή για να κάνουν τα ψώνια τους.
1: Αυτή την εβδομάδα είναι καλές, προσιτές. Βλέπετε διακυμάνσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα στα... Ναι, υπάρχουν και στα οπωρολαχανικά και στα φρούτα, υπάρχουν αρκετές. Και πώς βρίσκεται αυτή η κατάσταση? Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Σχολή είναι, τι να κάνουμε.
1: Και βλέπετε διακυμάνσεις στις τιμές?
2: Τι έστω, προς τα πάνω, ναι, προς τα κάτω. Όχι. Δύσκολο. Όταν παίρνει τη σύνταξη 25 του μήνα για τις 3 του άλλου μήνα δεν έχει τίποτα, δύσκολο είναι. Εύκολο είναι. Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
0: Συνταξιούχος ο κύριος.
3: Ναι, το κατάλαβα.
0: Μετράμε τα κέρματα για να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες. Έτσι, γιατί φτάνει 3 ο μήνας και δεν έχει μείνει τίποτα από τη σύνταξη.
3: Έτσι, ακριβώς.
0: Βέβαια, δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση.
3: Εντάξει, λογικό.
0: Υπάρχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα και επειδή εμείς εδώ είμαστε πολύ συλλεκτικοί ως εκπομπή και θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, να ακούσουμε και μια άλλη κυρία από την λαϊκή αγορά της Λαμίας. Τι λέει?
4: Η λαϊκή είναι ευθύνες. Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
5: Τζάμπα όλα, περάστε πάρτε όλα, τζαμπαντάν.
1: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
4: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του Big Market και παίρνω. Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία μερικοί, γι' αυτό καλά.
1: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
4: Δεν ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κουμάντο τους. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
1: Η ακρίβεια ταλανίζει πολύ άνοικο, κύριε.
4: Εντάξει. Και εγώ τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια. Δεν θέλει να δώσουν εκατομμύρια. Α, πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
0: Πολύ αστείλει. Η κυρία δεν βλέπει.
3: Αυστηρή, δεν κάνανε οικονομία, κλείναν
0: το
3: μάτι. Κάνανε
0: το κουμάντο τους.
3: Πού να κάνεις το κουμάντο σου, δεν φτάνει. Αφού δεν φτάνουν τα μισθά, πώς θα κάνεις το κουμάντο σου?
0: Άμα έχεις κάνει κουμάντα κάτσου, θα σου φτάνανε. Τα μισθά δεν σου φτάνουνε τα μισθά. Κάθε φορά με το που τελειώνει
3: πάντως
0: το βράδυ.
3: Πολύ, πολύ αυστηρή, κυρία. Έτσι, πολύ δηλαδή. Αγριεμένη την είδα γι' αυτό σου λέει. Χαλάτε τα λεφτά σας όπου να είναι και μετά λέτε ότι δεν έχετε.
0: Λέγω, δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
3: Σπάταλοι.
0: Άμα είχαν κάνει οικονομία, δεν θα είχαν πρόβλημα, αλλά αυτοί έχουν το νου τους να τρέχουν δεξιά και αριστερά.
3: Ας
0: πάνε στη Βουλγαρία. Λέμε εμείς τώρα 100 ευρώ να δουν τι ωραία που είναι. Κατάλαβε. Πολύ καλή κυρία. Καλημέρα μας. Και την αγάπη μας.
3: Αλήθεια, δεν μπορώ. Αλήθεια, δεν το ζω αυτό. Πραγματικά δεν το ζω.
0: Δεν το
3: να ακούω τέτοια πράγματα, αλήθεια.
0: Και όμως. Γιατί η πρώτη φορά είναι.
3: Όχι, εντάξει,
0: τελευταία.
3: Επειδή άκουσα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, όλοι οι οικογένειες που έχουν πρόβλημα είναι ότι κάνουν σπατάλι, ας το πούμε. Δεν κάνουν καλό κουμάντο.
0: Έτσι είναι, κάτσου, παιδιά.
3: Ναι.
0: Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, πού είσαι Αμαλία, σινεμά. Πού είσαι Αμαλία, καφέ. Πού είσαι Αμαλία, θέατρο.
6: Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
7: Δεν πάμε!
6: Γιατί
7: δεν φάνε τα μισθά.
0: Η Κάντζη ήταν αυτή στο τέλος. Έχει κάνει η ίδια φωνή με νοταρά.
3: Σίγουρα. Πού να πάμε, ποια θέατρα και όλα αυτά. Δεν φτάνουν τα μίστα, παιδάκι μου. Τι είναι ας παράδειγμα μας.
0: Τι να κάνω.
3: Πού για τα μιστά, μα δεν φτάνουν.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
3: Γέλα και εσύ πουλάκι μου, πήγες λαϊκή.
0: Καλημέρα Σόφη μας, καλημέρα, να είσαι καλά, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Λαϊκή πηγές.
0: Εκεί πήγα.
3: Εντάξει, τι τιμές, γιατί μάμου είπε ότι ήταν πολύ καλές αυτή η ομάδα.
0: Όχι, ήταν καλές.
3: Ναι, μπράβο.
0: Ήταν καλές.
3: Η λαϊκή.
0: Πάντα στις λαϊκές.
3: Ναι, ναι.
0: Και τα καλά, πράγματα
3: και
0: είναι
3: φρέσκα,
0: καλύτερα.
3: Και φρέσκα.
0: Να το λέμε αυτό, παιδιά, για να τη στηρίζουμε τη λαϊκή
3: ακριβώς,
0: αγορά.
3: Και αυτό το πα.
0: Είναι πολύ καλά τα πράγματα.
3: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και την Κυριακή έχουμε Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, και ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού.

0: το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, χθες σε 2 ώρα ήδη θα λέγαμε εδώ με τον Νίκο Παπά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μίλησε στον οικονομικό ταχυδρόμο. Και τι είπε και ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι πήραμε μια δημοκρατική απόφαση, την οποία θα ακολουθήσουμε, να στηρίξουμε δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τον οποίο, όπως είπε ο Σοκράτης Φάμελος, διατηρεί πολύ καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις. Το τηλέφωνο μου λέει φυσικά και είναι ανοιχτό με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία.
0: Γιατί το κατηγορούν για κάποια κρυφή συμφωνία. Ναι, το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Φάμελος.
1: Αυτό είπε ο Σοκράτης Φάμελος χθες. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας για το θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα, ότι αν περνάει καλά ο κόσμος με την ακρίβεια, τότε ας ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στον πολυχώρο των λοιπασμάτων, έτσι ήταν χθες, σε μια με εκδήλωση για νέους.
1: Εκεί ήταν η εκδήλωση με τους νέους.
0: Σε κυκλική, όρθιος κυκλική, έτσι, πολύ ωραία σκηνοθεσία, το είδα το λέω. Εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους νέους η Χαριλαοτρικού και ο κ. Ανδρουλάκης. Ήταν πραγματικά το εγχείρημα στέφτηκε με επιτυχία χθες. Είχε καλή εικόνα.
1: Είναι μια προσπάθεια ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ και προς τους νέους και κυρίως προς τη Β' Πειραιά.
0: Σωστά κι αυτό.
1: Εκεί όπου χωλαίνει.
0: 7% είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές.
1: Ακριβώς. Και κάνει ένα νέο άνοιγμα λοιπόν. Και για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι επιστρέφει διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Διμέτωπη η επίθεση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Πάντως, ο ένας πηγαίνει, θα πάει ο κ. Τσίπρας στη Νίκαια τη Δευτέρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κοκκινιά, νομίζω, τη Δευτέρα. Ο κύριος χθες ήταν στο πολυχώρο των λοιπασμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Η κυρία Καριστιανού σήμερα θα πάει στο Δικηγορικό Σύλλογο.
0: Υπάρχει το κλίμα αυτό, το προεκλογικό ξεκάθαρα. Θα ξεκινήσουν και περιοδίες και ο κ. Τσίπρας. Κάποιοι λένε θα πάει και στην Κρήτη και στη γειτονιά της Αθήνας. Και η κυρία Καριστιανού λέει το ίδιο. Και ο κ. Ανδρουλάκης. Μπαίνουμε πια σε κανονικό προεκλογικό. Σε κανονική προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού
0: Κόμματος.
1: Και είναι
0: Δημοκρατία, βέβαια. Και έτσι.
1: Ναι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έστειλε μήνυμα και προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καινούργια και παλιά.
2: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Ατακαδόρος ο γραμματέας.
1: Φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από την άλλη, για να σταθούμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί τα έχουμε αδικήσει, είναι η αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα. Και ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Τι κάνει,
1: έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο σε Θεσσαλονίκη. Ρωτήθηκε λοιπόν.
3: Στου επικεφαλής των κομμάτων, επειδή γίνεται και μια συζήτηση για αυτήν και επειδή πλέον έχει μια εμπειρία αρκετή και στα πολιτικά πράγματα, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη?
4: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί, και γι' αυτό και είναι όλη αυτή η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από το Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
3: Μετά τον Στέφανο, λέω. Πρώτο Στέφανο. Μετά
4: σας απαντώ.
3: Μεταξύ των δύο, ποιος είναι πιο.
4: Η ερώτησή σας, γκόσιπ δεν κάνω.
1: Γκόσιπ δεν κάνει. Αλλά είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει.
5: Λίκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Καλά σου λέει ο Μπέζος. Και για να κλείσουμε λοιπόν με τις πολιτικές αναφορές, συγκρατήσου.
0: Ναι.
1: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε συγκέντρωση έξω από ένα μίνι μάρκετ εκεί κάπου στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωσε κάποιους πολιτικούς της φίλους και έστειλε μήνυμα και για τα πεπραγμένα της στην Ευρωβουλή.
6: Γίνομαι εσύ ως 2 χρόνια, με απίστευτα μεγάλο έργο στην Ευρώπη, θα το παρακολουθείτε και από την τηλεόραση και από τα social, με φωνή και ιδέες και αξίες που δεν είχαν ακουστεί ποτέ προηγουμένως μέσα στα ευρωκοινοβουλευτικά έδρανα, μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα, για την Κύπρο μας, για την Τουρκία, για την οικονομία, για την ενέργεια, για το βαθμομεταναστευτικό, ακόμα και για τους γύφτους.
1: Μίλησε στην Ευρωβουλή ακόμα και για τους γύφτους.
0: Εσύ δεν τα ακούς αυτά.
1: Και η κυρία Λατινοπούλου. Πήγε στη συγκέντρωση και εγώ πήγα στην Ευρωβουλή και μίλησα και για τους γύφτους.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα. Θεέ μου, βοήθησέ μας.
0: Τι βογκάστε.
1: Τίποτα, εντάξει, άστο. Πρέπει να γλυκάνω.
0: Γιατί σταυρό κοπιέσαι.
1: Πρέπει να γλυκάνω κι εγώ λίγο. Όπως έλεγε νωρίτερα. Τώρα χρειάζεται για μένα ο Μπέζος.
0: Έτσι.
1: Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: πλαίσιο.
1: Κάτσου, μη μιλάς καθόλου. Άσε με τώρα, μη μου μιλάς καθόλου. Εγώ τώρα είμαι Σορέντο, είμαι Ποζιτάνο, είμαι Αμάλφι, είμαι Νάπολη, είμαι Κοστιέρα.
2: Είσαι βλαμμένος, αγόρι μου.
1: Κυρίως.
2: Είσαι βλαμμένος, πραγματικά. Πώς κάνεις έτσι?
1: Το ζω. Είμαι εκεί τώρα, είμαι στην Κοστιέρα, Αμαλφιτάνα.
2: Μα δεν θα πας εσύ.
1: Δεν πειράζει.
2: Θα πάει ένας ακροατής μας.
1: Εγώ χαίρομαι για τους ακροατές μας όμως.
2: Αν το κάνεις, γι' αυτό, μπράβο σου. Αλήθεια, το παίρνω πίσω.
1: Ακριβώς λοιπόν. Έξι μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύουμε λοιπόν Νάπολη, Κοστιέρα, Αμαλφιτάνα. Έξι μέρες γεμάτες εικόνες από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. MyTherm.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αλλά στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Grazie. cjets.com για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πρεγκέρα.
2: Το άλλο να πεις, το που το
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Και
2: έρχονται, έξω, περιμένουνε.
1: Άντε, γλιτώσατε από εμάς. Καλώς από τον Κυριακό. Γεια σας.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930 24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλεκεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως στις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τη ζούμε μαζί, να πούμε ότι στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανάνου.

0: Είπαμε να πούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει, θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά, ε.
1: Σούπα, τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πολύ. Θα βρέξει.
1: Έχει αλλάξει,
0: εδώ.
1: Ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι. Μου, αφρικανικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα.
0: Καλά.
1: Να ξέρεις.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαφυλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι ναι, για τις βροχές. Αλλά... για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Τι να μας
1: έτσι
0: έτοιμοι.
1: Πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύεις και εσύ άστις οδηγίες προς δαφυλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβες γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα οι εκλογές που έβγαλε ω ειδήσει. Και άλλες.
1: Καλά, πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει, ατόφιος όπως.
0: Μα τόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηλουργό. Ρώτησε, γιατί θα πούμε, τι θα δούμε στη ΔΕΘ, επειδή μας έχεις βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα,
1: λέω δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατό... μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος...
1: αυτό δεν είναι 13ο, το 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος ναι. Μας, σκοπός μας δεν είναι ναι. Ο 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέσπα, δεν έρχεται. Όπως το ξέρουμε, δεν έρχεται.
0: Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους καλού. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω για τα λιμά.
0: Αυτό είναι
1: λέω
0: για μένα. Πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε. Ρίτσα.
0: Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Είπε... λοιπόν, εκλογές την άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει,
1: Μάρτιο, ναι. Απρίλιο. Λέει, ναι. Εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινε το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και με τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει.
1: Ναι, ρε,
0: κοίταξε, ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη. Αλλά είπε ότι είναι άδικη η κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα όπως το έκανα εγώ και είπε για το Κάσους Μπέλι. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με ευγένεια λέει.
0: Με ευγένεια. Με
1: ευγένεια.
0: Ήταν το ένα κομμάτι.
1: Και... σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλι ότι μη μα
0: το.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν, δηλαδή λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργό.
0: Ναι. Επίσης, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή, εκ των υστέρων είπε αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη που δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργό.
0: Είπε άλλο. Είπε
1: και
0: ότι...
1: θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα, δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και τον διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί όχι. Το διαγράψει άλλωστε.
0: Δεν
1: θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα που τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφασης. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσεις απόφασης.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν
1: σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις. Για μένα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε, τίποτα ουσιαστικά.
0: Είπε βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια, έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν πολύ ευγενής, δηλαδή, με βάση την κριτική που δέχεται, όχι την έκανε, εδώ τον περνάει γενναίες 14 του Σαμαράς.
0: Τι να πει για το Καραμαλή.
1: Για το Σαμαρά.
0: Α, για το Σαμαρά, ναι.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε.
1: Δεν
0: οι
1: ξέρω αν του
0: έκανε
1: καλό ή κακό. Θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και να το πει και με τρόπο για τον Σαμαρά. Δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ.
1: Τι Τι του είπε του Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέμε.
0: Είπε ότι καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι πολιτική.
1: Συγγνώμη, θεωρίζω ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες.
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι άστο Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Εγώ τον σέβομαι.
0: Καλά, άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Θα κάνει πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αυτό σου λέω. Θα το
1: αυτό θα του κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα ήμασταν, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες,
1: ναι.
0: Εσύ, ναι, okay.
1: Ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διέγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμα όμως, και έχει δίκιο σε
0: ήρεμα,
1: αυτό.
0: Ήρεμα.
1: Δηλαδή, δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι.
0: Δεν το έκανε,
1: από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό, εκεί δείχνει την εξυπνάδα του.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου έκανε εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό που δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, τελείως. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες και όπως το είπε, ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Τον πέρασε
1: γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την τόσο κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε όχι τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρενικάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα.
0: Αγενές,
1: δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτικό αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα, αν με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πει.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι η κριτική σε
1: ένα. Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική.
1: Δηλαδή, νομίζω
0: αυτό, ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Και δε, μάλιστα το
1: πολιτικά, αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν
0: ρε,
1: είπε
0: Νικό.
1: Κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει όμως.
0: Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει.
1: Καλά,
0: ότι
1: εντάξει,
0: μπορεί να είσαι
1: παιδί μου, δεν είπε και ξέρω εγώ.
0: Μα
1: δεν
0: τι βρίσκει.
1: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να την βρίσκει.
1: Ήταν λέει, το σκληρό, ποιο ήταν, δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει, όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, ήτανε, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό, Βρενικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για
0: να...
1: μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
0: Καλά.
1: Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ. Αυτό,
1: δηλαδή, αυτό,
0: αυτό
1: για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε. Εντάξει,
1: για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα. Με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι, είναι κάτι που συζητείτε όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχει, έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες.
1: Ναι.
0: Αν δεν να συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν, πώς...
0: Τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε όμως.
0: Ξεκινή, όχι.
1: Στις ουσίες
0: λέει... παραγράφους. Εγώ την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε.
0: Ναι, λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής να παίρνει περισσότερα.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή.
0: Αυτό. Σε
1: αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φουρτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φουρτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα, μας προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός σε σημάτια μου.
0: Μπήκε με και τέταρτο. Και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταροχτυπήματα.
1: Εδώ κοντεύει να λάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των
0: Αθηνών. Αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει και μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς
1: λες
0: να
1: αυτό...
0: έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ρίτσα.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: με τον Αραμπά. Που λένε και Τούρκοι. Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου. Σε βάθος
1: δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σχόλια τη τετραετία.
0: Αναλόγως που σαν το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει εκλεγεί.
0: Λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν θα μέσα μαζί.
1: Βεβαίως, γιατί να μην σου το πω. Είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια. Ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση.
0: Ωραία,
1: μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα τίποτα, όχι. Όχι. Βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στα.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Σου είπε. Με διαβούλευση. Δεν, θα, λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινητό.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ, διαβούλευση δεν μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση, εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι,
1: με λέω,
0: ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η κίνηση, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα
0: εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, αν, ναι. έχει μια βάση. Σου λέει δεν είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η υλοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε η κυρία
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη να
0: αυτό,
1: πάνε
0: ναι.
1: στην κοινωνική κατοικία. Άλλο... Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδε μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, θα το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, Κατερίνα, το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά. Κάνουν προσπάθειες.
1: Τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπεις. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί είναι εδώ κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια.
0: Πάλι στο κόκκινο.
2: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Νίκο, περίμενε Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
2: Ναι.
1: Είναι ακινητοποιημένοι οι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό στο
0: ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, ε. Πες μέσα, μήπως το βρούμε το.
1: Πες καλημέρα στο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είναι ο καλός μας ο συνάδελφος. Ο
1: Γιώργος
0: Ευγενίδης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, δε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω, δε Γιώργο. Διαβάζω κι εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
1: Άστα, άστα, Γιώργο, έχουμε βρει. Δεν υπάρχει σωτηρία, ε. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση, ε. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
0: Η σωτηρία.
1: Και δεν είμαι και.
0: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
1: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
0: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε καλά. Βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
1: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρεις, Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Το στέλνω one-way ticket.
0: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό. Με τα παλιά.
1: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι ταξιδιούχη και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
0: Πού θα κάτσεις?
1: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ μέσα και εγώ με μια σκηνή.
0: Θα σε διώξουν.
1: Και με σκυλιά γατιά, ε.
0: Θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα πεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, παιδί μου. Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Δεν την ξέρω, αγάπη.
0: Δεν την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή. Το
1: μα μου
0: λες
1: για μια κοπέλα που δεν ξέρω
0: μια
1: την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
0: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Πάμε διάλειμμα και
1: έφυγες.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλον.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόλη στη Σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
12: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγες γιατί είπε ο Πρωθυπουργός για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Ε, καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται. Θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές. Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας. Εύχομαι, πώς το είπε, να σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Βέβαια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Ε, καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αυτά γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Είπε το κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας. Λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη. Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι. Μου το λες, δε, το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών, είπε ο κύριος Δένδιας. Δηλαδή είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην πρωθυπουργός. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται.
1: Α.
0: Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό είναι ο
0: Δένδιας. Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Α, ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξε με φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι η αναφορά στο γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω. Φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι η αναφορά στο γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.

0: ψήφισες.
1: Μα αφού το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, θα... την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Πάρε, πάρε βαθιά, βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι,
1: έτσι. Μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: το
0: μην
1: ξέρω,
0: βάλει,
1: το...
0: λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι, ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει, το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες, ναι, έχουν ως βάση ελληνική. Ναι. Δεν είναι, δεν
0: μπορεί να κάνει. Δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Ναι, είδαμε
0: με Σέβρον και Exxon Mobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα, και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με αυτό.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό, λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός σύνορων είναι, εντός σύνορων.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ο κύριος, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα,
0: ναι. Πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Το άλλο.
0: Ή,
1: το μου το είπες και δεν
0: ρώτα,
1: το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου 2. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση. 21.000, Νίκο, δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήτανε έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν.
0: Μεγάλο
1: θέμα. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου 2.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημέρη.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000.

0: με σεβασμό στην υγεία.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα στην κυρία Μπιζόβλη και καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, Νίκο, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα ωραίο η ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ. Δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
0: Απίθανο πράγμα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
1: Καταρχάς, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως, όσοι συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα, κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
0: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή, είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
1: Να δω πώς.
2: Ναι, μήπως.
0: Ναι, για, μήπως να ξανακαλέσουμε γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα. Ωραία, συνεχίστε λοιπόν. Ναι.
1: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
0: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα.
1: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 το σπίτι μου 2, 9.000 το σπίτι μου 1, είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου. Θεωρούμε ότι θα συνολικά θα έχουμε 23.
0: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια. Δεν έχει πει αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
2: Δεν φταίει το πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι γενικό.
1: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου. Και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια. Με το πρόγραμμα να καινίζω κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν είτε να ιδιοκατοικήσουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
0: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
0: Η αδιάθετη, δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του Δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει, αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι
2: μην
1: άλλο.
2: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θεματικό μας αυτό.
0: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
1: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν, και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δεκάτου του 26.
2: Μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
1: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
0: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
2: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε.
1: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, mm-hmm. το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, mm-hmm. να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο, έχουμε και άλλα. Και άλλα χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε: υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
1: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά, ναι. δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
2: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
1: Να
0: μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
1: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
2: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για ανακαινίζω γενικά για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, mm-hmm. τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, mm-hmm. όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, mm-hmm. για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, mm-hmm. είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
2: Mm-hmm.
1: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, mm-hmm. που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουμε και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
2: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα μου εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δίδω, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
2: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
0: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είστε η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
1: Κυρία Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο. Στη νέα προγραμματική περίοδο.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
1: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή, λέτε? Ποιον θα βρουν?
1: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη, ψηφίζει Μητσοτάκη, θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Πάντως είπε και άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια να πούμε.
0: Ναι.
2: Κύριε Παθανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα, Νίκο?
2: Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
1: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. μεγαλύτερη πόρη, για, έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
0: Και αυτό, αυτό δεν είναι και γνωστό. Άλλη, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
2: Θα έρθείτε μια μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παθανάση, να είστε καλά.
2: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παθανάσης. Τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
13: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
14: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λευρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το πρόγραμμα Σπίτι μου θα είναι ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου. Βρήκαν σπίτι 23.000 συμπολίτες μας και μάλιστα στην περιφέρεια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι αν θα πλήρωναν ενίκιο, δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Αν όταν κοιτάς...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο ύστερα από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρυ έως 6 Μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
7: Αντένα. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Κάθε Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας, 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλή
0: σας ημέρα. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί να μην θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν, Νίκο, και να κλείσουν
0: τόσο αγαπητοί
1: ραδιόφωνο.
0: Που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η προτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την προτέρια. Μπείτε στα social της προτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά. Έχουμε φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκι στην Τουρκία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το
1: Όχι,
0: έχω.
1: Πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: και τα
0: και
1: λοιπά.
0: Δεν
1: και δεν
0: μας
1: ανησυχεί, ας πούμε.
0: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν το έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φαντς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός.
0: Εσύ
1: καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ στα 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο Πανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί σου.
0: Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντω στον αδερφό Ρογκάκο, ο Δημήτρη, να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά, λέει ο άνθρωπο. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Φίδρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πω ο Σαμαρά Μητσοτάκη στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τι επαγγελματικέ μισθώσει ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρο, όντω το πλαφόν στα νίκια. Είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και εμείς ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Μέχρι η Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε τι
0: κίνηση. Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βρε παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί. Με λιγότερη η ώρα να μονείς, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, Παναή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ε?
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια,
0: θα παραμείνει,
1: ναι.
0: Θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε, δεν έχει
1: ξανασυμβεί. Και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει
0: δεν
1: αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: επί
0: πάει.
1: Επί της ουσίας αυτό που λέει ο κ. Φάμπλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι
0: είναι,
1: το παρουσιάζει. 7
0: εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση, δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φω, κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζει εσύ,
0: πειράζω. Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει, Ηλίας. Αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για, γενικά για το Αλσχάιμερ, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, ναι, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Αλσχάιμερ.
0: Είχε Αλσχάιμερ ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Για άρα είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ, λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Αλσχάιμερ. Μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
0: Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες,
1: ναι, ακράτεια,
0: και
1: τα λοιπά.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία, είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις. Και μόνο έτσι, που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες, ναι, διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή ναι, από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα και θέλει και χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι αν τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, ρε Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια ημιτελή που δεν μπορούν να τελειώσουν. Χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: βλέπω,
1: είναι.
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμαλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Είναι
0: νοκάμερες,
1: αυτό, αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι,
0: ωραίο θέμα.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Κοίτα, το κέντρο επιχειρήσεων,
1: ναι,
0: παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: ναι,
1: δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν είχε και, αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία, κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον Ταΐγετο.
1: Τι απόσταση?
0: Την Παναγία τη Γιάννη,
1: ναι,
0: στα 1100
1: που,
0: μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω. Σε
0: ευθεία,
1: αυτό
0: και στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν, δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή, η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24
0: δηλώθηκαν
1: λοιπόν.
0: 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν, αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς.
1: Καλώς, να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσος όρος μεσοσταθμικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν παιδιά, αυτά τα σπίτια με 240
0: ευρώ. Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και
0: μπορεί
1: παραπάνω.
0: Να δηλώνεις 240 μεσοσταθμικά.
1: Ναι, ναι. Και, ωραία, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου. Καινούριο σπίτι, βέβαια. Ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Το άφησαν 1100. 1050 λεπτά.
1: Με σκόντο. Κάνανε και, κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο, βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή.
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά. Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζεις.
0: Δηλαδή. Και για να το αγοράσεις, 85 τετραγωνικά, 400.000 δηλαδή, 4.500 το μήτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική, είναι τίποτα. Δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Φιλτά τη Ρίτσα, καλημέρα. Φιλτά τη Νίκο. Σαγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα, η λογική είναι Μητσοτάκη. Η σαγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπεις η μύτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν είναι.
1: Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Εσύ καλά έκανες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ο Ρέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο. Λέω όλο το αρδυναμικό, λέει, από Air Sky Real. Κοίτα να. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ρέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγια. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: το διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα, 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι,
0: να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Η ερώτηση,
1: ναι.
0: Πού θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γεζίτο. Απαντώ εγώ τώρα, συνωμοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γεζίτο.
1: Ναι.
0: Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια θυμής, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου. Γιατί πρέπει να τα πεις όλα στο μικρόφωνο, καρδούλα
0: μου. Μα δεν κατάλαβα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας το 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.

0: σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Βουναρή 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
1: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αεροσυνδράμουν 2 ελικόπτερα. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλη της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ρία Ελληνίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι που λέει.
1: Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα.
0: Γεια σου, ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Νίκο και ωραία μας ρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Από την Καλαμαριά, γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Λέει ο Γιάννης, λέει: καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε, λέει, στην Παναγία τη Γιάτρησα, να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλο θα πάει, όλο Παναγιά θα πάει. Όλο θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρησα και τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρησα.
0: Μου έχει πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει, θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε, το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ, Ρογκάκο.
0: Να μην μου κάνει μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο στη ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχα. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manessis Travel. Ο Real FM και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+ σε ψύξιμο. Και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+.

0: σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιούνκερ, μεγάλωσε και ο Πλεζάνκλον Γιούνκερ.
1: Δεν θα μεγάλωνε, εδώ μεγαλώσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιούνκερ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Α, καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη.
1: Ναι,
0: δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart.
0: Ναι,
1: restart. Ιστορία γράφτηκε.
0: Μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα
0: κάνουμε.
1: Πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και πάμε.
1: Όχι, πάει τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε η ιστορία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε. Όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορία.
1: Τι να τα κάνετε, τα συζητάμε ιστορίας, κάθε μέρα.
0: Ιστορία. Τα ζήσαμε εμείς. Ποια ιστορία. Τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα η ιστορία. Θα τα
0: γράψουμε.
1: Ναι, θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι, να ξεκινάμε μέρα. Σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία μου, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μας βοηθήσει ο Θεός. Ναι,
1: Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετήσε».
7: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
4: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
5: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ρογκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
0: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
2: Δεν λέω, κύριε Αμπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Βγήκαμε με ομοφωνίες, με αποφάσεις.
1: Κύριε Μπιάγκη, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην
1: Τραπεζόνα. Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα κίνητα.
0: Τετραήμερη εργασία, πλαφόν στο ενίκιο.
1: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
2: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
1: Δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
2: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση ή για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Ρογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
0: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
2: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάκο, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός του νόμος προβλέπει μέχρι τρεις υπουργούς και αυτοί ανακοίνωσαν και τέταρτο. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημείο αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
0: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την έννοια. Αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
2: Κύριε Ρογκάκο, δεν μένω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως. Αλλά μην το φέρνει στην παραμονή.
0: Ναι,
2: μια τροπολογία.
1: Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
0: Κύριε
1: Μπιάγκη,
0: αυτό
1: τροπολογία
0: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
1: αυτό
0: παραμένει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι το έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
2: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρει σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρει σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
1: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα, έρχεται ο Τσίπρας.
2: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
1: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
0: Μήπως μη σταθούμε τώρα. Πρέπει να αλλάξετε πλώρη, δηλαδή εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε δύο μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές.
1: Κάτι
0: παράδειγμα,
1: να κάνετε, ρε παιδί μου.
0: Μήπως.
2: Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Το, από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά τη γνώμη μας. Σας είπα, το, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, που, ο οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό αν καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη συμπεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο, καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε, να γίνουμε σημείο αναφοράς, να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
1: Να γίνεται αυτά, και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα, αυτό λέμε τώρα κι εμείς, και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα, το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
2: Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είμαστε, δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς και για να μην έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα ποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ως, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Λαμπρουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα θέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
0: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το Πασόκ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
2: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς σαν Πασόκ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
1: Μπορεί όμως έχουμε... από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι κακό και αυτό.
2: Όχι, κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, αφετέρου, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει: είμαι εγώ. Πτός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός, είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
1: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
2: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε και αυτός.
0: Ας δούμε και το μέλλον.
1: Κύριε Βιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιάγκης από το Πασόκ και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκητάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
1: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
0: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
1: Βέβαια,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μαθητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640.
12: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αεροσυνδράμουν δύο ελικόπτερα. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για καμία χώρα, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εάν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 θα είναι ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου. Βρήκαν σπίτι 23.000 συμπολίτες μας και μάλιστα στην περιφέρεια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι θα πλήρωναν ενίκιο, δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Τον τίτλο στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στην Μάλτα Ολυμπιακός απέναντι στην Ουγγρική Φερετσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων έχασε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο και αποκλείστηκε από τον αυριανό τελικό του Final Four. Περισσότερα στο filathlos.gr.
15: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο η Άντι Μαγνησαλή και θα είμαστε μαζί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι και τη μία, σχολιάζει την επικαιρότητα αλλά και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα από το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και του πολιτισμού. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Νομίζω ότι πρέπει να μείνετε κοντά μας. Να ευχηθούμε, αν και ο καιρός μας τα έχει χαλάσει, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως το καλοκαιράκι είναι εδώ και τελειώνουν και τα σχολεία επίσημα. Βέβαια τα παιδιά των γυμνασίων έχουν ακόμα λίγα μαθήματα. Τα δημοτικά τη Δευτέρα τελειώνουν. Οι πανελλήνιες ολοκληρώθηκαν. Λίγες εξετάσεις έχουν μείνει ακόμα και νομίζω ότι θα χαλαρώσουμε και θα ηρεμήσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Όταν έχουμε παιδιά στο σχολείο, νομίζω όταν έρχεται το καλοκαίρι, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα για να έρθει μετά η επόμενη χρονιά. Βέβαια, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, λένε οι μετεωρολόγοι. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί σε περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Και εδώ, βέβαια, η πτώση θερμοκρασία είναι αισθητή από το πρωί. Θα έχουμε όμως ισχυρά μπουρίνια, καταιγίδες ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές βόρεια μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Και σταδιακά μετά από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Και ξέρετε, θα έχουμε απότομη αλλαγή με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είχε δημιουργηθεί ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες για τις θάλασσες της Δυτικής Αχαΐας που μας προβλημάτισε αρκετά, γιατί όταν ακούμε ότι οι θάλασσες δεν είναι καθαρές και είναι και καλοκαίρι, νομίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο ευχάριστο και πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια. Βγήκε όμως ο Δήμαρχος και ξεκαθάρισε και είπε, και με έγγραφα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έβαλε τέλος στα δημοσιεύματα, στις δηλώσεις που είχαν γίνει σχετικά με την ποιότητα των θαλασσών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, απαντώντας και σε δεκάδες ερωτήματα δημοτών. Τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Πήρε έγγραφα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας που έγιναν μετρήσεις και μετά και τους δύο κύκλους δειγματοληψίας που διενήργησαν επόπτες υγείας. Όλα τα δείγματα είναι εντός, όπως είπε, των προβλεπόμενων από την νομοθεσία παραμέτρων και μάλιστα δημοσίευσε και τις σχετικές μετρήσεις. Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, δηλαδή, ο κ. Αλεξόπουλος, ξεκαθάρισε και με την επίσημη αυτή ανακοίνωση ότι οι θάλασσες της Δυτικής Αχαΐας είναι καθαρές και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και να μην φοβούνται οι λουόμενοι και να, βέβαια, είναι και πολύ ωραίες οι παραλίες Δυτικής Αχαΐας. Νομίζω και γι' αυτό και πάρα πολύ έχουμε αυτή την τύχη να είναι και κοντά μας οι παραλίες αυτές και έτσι και να μην πάμε και πολύ μακριά διακοπές, είναι λες και έχουμε πάει σε ένα πολύ ωραίο νησί. Τώρα, βέβαια, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, παρότι ο Πρωθυπουργός και χθες συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ότι εκλογές θα έχουμε κανονικά το Μάρτιο, την άνοιξη του 2027. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, σε προεκλογικούς ρυθμούς θα κινηθούμε μέσα στο καλοκαίρι και ιδιαίτερα από φθινόπωρο. Γίνονται ό,τι εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είπε πάντως την άνοιξη του 2027. Θα πούμε σε λίγο και περισσότερα για τις πολιτικές εξελίξεις. Όμως, θα περάσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο θα μιλήσουμε για μια δωρεάν υπηρεσία που αφορά το Τμήμα Λογοθεραπείας στην Πάτρα και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό για να γνωρίζετε και εσείς οι γονείς από τώρα και ίσως να προγραμματίσετε για τα παιδιά σας κάποιες ημέρες και να επισκεφτείτε βέβαια και το κολέγιο για να μάθετε περισσότερα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας η κυρία Νικόλ Βασάλου, η οποία είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη προγράμματος λογοθεραπείας Campus Patra και θα μας πει περισσότερα και θα δούμε και τι είναι αυτό που κάνει να ξεχωρίζει ταυτόχρονα και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και νομίζω ότι σας αφορά αυτή η συνέντευξη, οπότε μετά το μουσικό διάλειμμα μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, μείνετε κοντά μας για τη συνέντευξη.

0: Τώρα, όπως σας είπα, θα περάσουμε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, που είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα και αποτελεί σταθερά την πρώτη επιλογή στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους γονείς τους. Σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών με ζήτηση στην αγορά, και είμαστε τυχεροί που υπάρχει και στην Πάτρα. Θα πούμε για μία νέα υπηρεσία, κατά πόσο είναι νέα, θα μας τα πει περισσότερα και ακριβέστερα η κυρία Νικόλ Βασάλου, η οποία είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος λογοθεραπείας Campus Patras. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί είναι στο στούντιο, μας έχετε κάνει την τιμή να είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία για να μιλήσουμε για το έργο του τμήματος λογοθεραπείας.
0: Ναι, και νομίζω αφορά πάρα πολλούς και πολλούς γονείς, και είναι πολύ ωραίο που το σκεφτήκατε να το κάνετε και μια υπηρεσία δωρεάν, το τονίζουμε. Πείτε μας λίγα λόγια για αρχή για το κολέγιο, για το τμήμα λογοθεραπείας και το Μητροπολιτικό Κολέγιο.
1: Ναι, λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, με παρουσία σε πολλές πόλεις και με γενικότερα ιδιαίτερη ισχυρή δραστηριότητα στον χώρο των επιστημών υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Το τμήμα λογοθεραπείας αποτελεί ένα από τα καταξιωμένα και πιο ιστορικά προγράμματα του κολεγίου, δηλαδή ένα από τα πιο παλιά προγράμματα που τρέχουν στο κολέγιο, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση επαγγελματιών λογοθεραπευτών.
0: Αυτό που ξεχωρίζει ποιο είναι, αν έτσι σας ρωτούσα, την εκπαίδευση λογοθεραπεία στο Μητροπολιτικό πάντα κολέγιο μιλώντας.
1: Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, θεωρώ, του προγράμματος είναι η έμφαση που δίνουμε στην πρακτική εκπαίδευση, την κλινική άσκηση των φοιτητών. Πρόκειται γενικότερα για ένα ολοκληρωμένο τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με εκτεταμένη κλινική πρακτική. Δηλαδή, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται σε ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων στη λογοθεραπεία, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρώσουν και αρκετές ώρες κλινικής άσκησης, που είναι τόσο εξωτερική, δηλαδή επισκέπτονται κέντρα λογοθεραπείας, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης που υπάρχουν στην Πάτρα, αλλά παράλληλα τρέχουν εντός του κολεγίου, στο κάμπους, εργαστήρια λογοθεραπείας, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε πραγματικές λογοθεραπευτικές συνεδρίες σε παιδιά και ενήλικες. Δηλαδή, είναι μια προσομοίωση ενός πραγματικού κέντρου λογοθεραπείας που τρέχει εντός του κολεγίου.
0: Άρα, λοιπόν, και θεωρία και πράξη ταυτόχρονα. Mm-hmm. Οπότε, την επόμενη μέρα οι φοιτητές είναι έτοιμοι ουσιαστικά.
1: Ολοκληρώνοντας, ναι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θεωρώ ότι είναι απόλυτα
0: καταρτισμένοι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Είναι πλήρως καταρτισμένοι, γιατί η εμπειρία νομίζω είναι αυτή που σε ανεβάζει ακόμα περισσότερο. Ναι. Στο να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις διάφορες προκλήσεις που έχει την επόμενη μέρα. Υπάρχει πάντως ζήτηση, έτσι δεν είναι, και ναι, από τα νέα παιδιά και για το τμήμα αυτό.
1: Γενικότερα, η λογοθεραπεία θεωρώ ότι είναι μια επιστήμη που πλέον στις μέρες μας ειδικά είναι πολύ κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και γι' αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό στο πρόγραμμα να υπάρχει συνεχής σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, κλινικής πράξης και κοινωνικής προσφοράς.
0: Το τμήμα ποιες δράσεις αναπτύσσει σήμερα?
1: Μία από τις σημαντικότερες δράσεις που αναπτύσσουμε, την οποία δεν την ξεκινάμε τώρα, τρέχει όλα αυτά τα χρόνια που στο πρόγραμμα, είναι οι δωρεάν λογοθεραπευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε παιδιά και ενήλικες της τοπικής κοινωνίας. Γενικότερα, πολλές φορές όταν μιλάμε για λογοθεραπεία, ο κόσμος σκέφτεται κυρίως τα παιδιά.
0: Ναι, στην πραγματικότητα. Και ενήλικες τώρα και προβληματίστηκα.
1: Ναι, στην πραγματικότητα όμως οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγου, ομιλίας ή γενικότερα επικοινωνίας. Οπότε μέσα στο κάμπους, μέσα στο κολέγιο, στα εργαστήρια, παρέχονται δωρεάν λογοθεραπευτικές συνεδρίες σε παιδιά και ενήλικες, που πληρούν βέβαια τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα που τρέχουμε, υπό την εποπτεία έμπειρων καθηγητών λογοθεραπευτών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη να λάβουν υποστήριξη χωρίς η οικονομική επιβάρυνση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά στις μέρες μας. Και όταν λέτε ενήλικες, δηλαδή μπορεί να είναι ένα άτομο που έχει ένα θέμα μετά από κάποιο πρόβλημα υγείας συνήθως, ή όχι απαραίτητα,
1: συνήθως,
0: κάτι άλλο?
1: Οι ενήλικες είναι όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως λόγω νευρολογικών παθήσεων ή νευρολογικών συμβάντων, όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις περιστατικών που αντιμετωπίσαμε με άνοια, ή η νόσος Πάρκισον, ή γενικότερα συνέπειες ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, αφασίες. Γενικότερα τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει και τα περιστατικά να είναι περιπατητικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσέλθουν στο κάμπους για να τρέξει η λογοθεραπευτική παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάποιος που μας ακούει, ένας φίλος ή μια φίλη ακροάτρια, μπορεί να αναρωτιέται αν χρειάζεται λογοθεραπευτική υποστήριξη στο παιδί του ή ένας δικός του άνθρωπος. πώς μπορεί να το καταλάβει, γιατί είναι κάποιες περιπτώσεις που ίσως να μην μπορείς να το διακρίνεις και τόσο εύκολα.
1: Ναι, όσον αφορά τα παιδιά, και καλό είναι να το τονίσουμε αυτό, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Δηλαδή, όταν κάποιο παιδί είναι πιο μικρό, πάντα το αφήνουμε λίγο χρόνο, γιατί σίγουρα μπορεί να μην υπάρχει, να νομίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και να μην υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά η συμβολή μας γενικότερα είναι να μην αφήνουμε μια ανησυχία να παραμένει αναπάντητη. Δηλαδή, είτε πρόκειται για ένα παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάπτυξη λόγου και ομιλίας, δηλαδή να νιώθουμε ή να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να αρθρώσει κάποιες λέξεις ή κάποιους ήχους, είτε μπορεί να μην μπορεί να πραγματώσει ολοκληρωμένες προτάσεις ή να νομίζουμε ότι έχει περιορισμένο λεξιλόγιο για την ηλικία του. Καλό είναι να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τουλάχιστον αξιολόγησης. Η αξιολόγηση γενικότερα καθησυχάζει και δίνει, μπορεί να δώσει και απλές κατευθύνσεις στην αρχή, να μην χρειάζεται τα παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Τώρα, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το διαπιστώσατε κι εσείς και το κάνετε, και αυτό φαίνεται χρόνο με το χρόνο, ότι όντως είναι κάτι το οποίο υπήρχε ανάγκη και είναι επιτυχία. Εντάξει, σίγουρα είναι.
1: Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει σε παιδιά και ενήλικες δυνατότητα να λάβουν λογοθεραπευτική υποστήριξη, αυτό που είπα, χωρίς οικονομική επιβάρηση. Γενικότερα, η λογοθεραπευτική παρέμβαση και οι λογοθεραπευτικές συνεδρίες είναι συχνά μια διαδικασία που απαιτεί πρώτον συνέπεια, δηλαδή δεν είναι ότι θα κάνει κάποιος μία-δύο συνεδρίες και θα λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και διάρκεια.
0: Εσύ, δηλαδή, καλύπτει όλη τη διάρκεια που μπορεί να χρειαστεί
1: άτομο. Ναι. Γι' αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες σε οικογένειες που τις έχουν ανάγκη, δηλαδή μπορεί να κάτσει όσο χρόνο διαρκεί. Δεν θα σταματήσουμε κάποιο. Όσο χρόνο χρειαστεί, δεν θα σταματήσουμε κάποιο περιστατικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ήδη έχουμε περιστατικά που τρέχανε όλη τη χρονιά. Κάποιοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα γιατί το πρόβλημα που είχαν αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Κάποιοι θα συνεχίσουν δηλαδή και του χρόνου κανονικά τις συνεδρίες.
0: Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή?
1: Το κάμπους της Πάτρας του Μητροπολιτικού Κολεγίου βρίσκεται στην Οδόρυμο 78, οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του κολεγίου στο τηλέφωνο 2614 400 400, που είναι το κεντρικό τηλέφωνο επικοινωνίας, ή μπορούμε να δώσουμε και ένα email βασικό.
0: Ας το πούμε για το email.
1: Είναι το MC από το Metropolitan College, τα αρχικά MC Πάτρα, papakimitropolitiko.edu.gr.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν θέσεις αυτή τη στιγμή, βέβαια. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει, γενικότερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτό που είπα δεν είναι κάτι που ξεκινήσαμε τώρα. Και πάντα βασικό είναι ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας προφανώς. Έρχεται οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, επικοινωνεί μαζί μας, κάνουμε σε μια πρώτη φάση μια αξιολόγηση για να δούμε περί τίνος πρόκειται και κατά πόσο μπορούμε, αν χρειάζεται καταρχάς να μπει σε πλάνο ή μπορεί να μπει αργότερα ή οτιδήποτε, ανάλογα με την περίπτωση και το πρόβλημα.
0: Σε ομάδες ή μόνος του?
1: Μόνος του.
0: Α, του κάθε
1: τρέχει συνεδρία. Mm-hmm. Απλά ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας που έχουμε και ακολουθούμε, τον ενημερώνουμε αντίστοιχα πότε θα μπορεί να ξεκινήσει κτλ. Κάποιοι μπορούν να ολοκληρώνουν, οπότε να καλέσουμε τον επόμενο γονέα, τον επόμενο ενήλικα. Κάπως
0: και νομίζω ότι ο κύκλος εξαρτάται και από την ταχύτητα του κάθε ατόμου, δηλαδή το πώς θα προχωράει.
1: Ναι, δηλαδή τρέχουν καθημερινά εργαστήρια, δεν είναι ένα την εβδομάδα, mm-hmm. δηλαδή. Οπότε έτσι κάπως λειτουργεί. Οπότε προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό μαζί μας, ώστε να προγραμματιστεί αρχικά η αξιολόγηση και να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης στα εργαστήρια της λογοθεραπείας.
0: Πάντως, επειδή βρισκόμαστε και μιλάμε και σε μια περίοδο τώρα που εκεί οι μαθητές έδωσαν πανελλήνιες, εξετάσεις, δεν ξέρω κάποιοι θα πιάσουν τους στόχους, κάποιοι όχι, θα φτιάξουν το μηχανογραφικό τους. Νομίζω, επειδή απευθυνόμαστε και είμαστε και μαζί τώρα και μιλάμε και με το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, δεν ξέρω τι έχετε διαπιστώσει κι εσείς, όπως η λογοθεραπεία, ας πούμε, είναι μία από τις σχολές που υπάρχει απορρόφηση στην αγορά εργασίας, νομίζω.
1: Έχει απορρόφηση, έχει μεγάλη ζήτηση.
0: Επιπλέον τα παιδιά κοιτάνε αυτό, νομίζω, και έτσι πρέπει.
1: Ναι, γενικότερα τα επαγγέλματα υγείας, δηλαδή γενικότερα στο κολέγιο τα επαγγέλματα υγείας έχουν μεγάλη ανάπτυξη και ότι έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές και ήδη προεγγραφές, παρόλο που τώρα ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες.
0: Ναι, αλλά κάποιοι συνειδητά θέλουν κάτι συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς, γιατί μπορεί κάποιος συνειδητά να θέλει, για παράδειγμα, τη λογοθεραπεία, οπότε έχει αποφασίσει και ξεκινάει σε εμάς.
0: Ναι, νομίζω είναι μια ανάγκη και της κοινωνίας ιδιαίτερα, συγκεκριμένα μόνο αυτός ο τομέας, αλλά και η λογοθεραπεία, όπως και φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που υπάρχουν παρεμφερεί στον χώρο της υγείας.
1: Ναι, όπως είναι φυσικοθεραπεία, βιοιατρικές, διαιτολογία, εργοθεραπεία.
0: Ανάλογα ο καθένας τι θέλει και του ταιριάζει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εσείς βλέπετε και τι ταιριάζει σε κάποιον να έρθει.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, είναι και η απόφαση του φοιτητή που θα έρθει σε εμάς.
0: Η τελική απόφαση είναι του φοιτητή.
1: Ναι, προφανώς. Δηλαδή υπάρχει μια καθοδήγηση, αλλά η τελική απόφαση είναι του γονέα και του φοιτητή που θα προσέλθει σε εμάς.
0: Κύριε Βασάλου, κλείνοντας, ήθελα ένα μήνυμα να μας δώσετε. Τι θέλετε να μείνει στους φίλους και στις φίλες μας ακούνε από αυτή τη συνέντευξη?
1: Ναι, κυρίως να κρατήσουν αυτό, το ότι η έγκυρη αναζήτηση βοήθειας μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στην επικοινωνία και την ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου. Οπότε υπάρχουν δυνατότητες υποστήριξης και εμείς από την πλευρά μας είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσους μπορούν να ωφεληθούν από τις δωρεάν λογοθεραπευτικές συνεδρίες που προσφέρουμε.
0: Εμείς σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Συγχαρητήρια και για τα προγράμματα αυτά. Να δώσετε και τους χαιρετισμούς μας και στην κυρία Κουζνετσόβ, τη Ραΐσα, η οποία είναι και ακαδημαϊκή διευθύντρια και ξέρει και αυτή τρέχει πάρα πολλά πράγματα. Και να προχωράτε έτσι και να συνεχίζετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε και σε άλλα θέματα. Πάμε έτσι λίγο μουσικά και επιστρέφουμε για να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις.

χθες παραχώρησε και συνέντευξη στην εκπομπή του Ενώπιος Ενωπίος στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω δεν έκανε και δεν μας έκανε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη αυτά που είπε. Έμεινε σταθερός σε αυτά τα οποία λέει το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, σχολίασε και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός λοιπόν δήλωσε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον γι' αυτόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Τονίζω ότι μία πρέπει να είναι η κάλπη για να αποφευχθούν περιπέτειες. Το επανέλαβε αυτό, όπως το επαναλαμβάνει συνεχώς μόλις έχει μια δημόσια τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Αναφερόμενος μάλιστα σε σωκοματικά θέματα και παλαιότερους πρωθυπουργούς, τόνισε ότι αντιμετωπίζει όλους τους αρχηγούς Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, ενώ για τον Αντώνη Σαμάρα εξέφρασε την ελπίδα να μην ζημιώσει την παράταξη. Πέταξε και την αιχμή του για τον κύριο Σαμαρά. Σχετικά με την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει βέβαια τους πολίτες, είναι η ακρίβεια, πέρα από όλα τα άλλα, τα σωκοματικά και τα πολιτικά, που πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν πολλούς. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολλούς είναι το θέμα της ακρίβειας και πραγματικά το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού, του κάθε κόμματος, της κάθε παράταξης. Αναγνώρισε ότι πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα και επισήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική μείωση φόρων αντί για επιδομάτων, απορρίπτοντας την ιδέα μείωση του ΦΠΑ ως λάθος μέτρο. Λοιπόν, θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής και άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τη δημόσια τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Θα περάσουμε μουσικά σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα έχουμε κοντά μας και την συγγραφέα, την κυρία Μαρία Διδάχου, η οποία πρόσφατα παρουσίασε και το νέο της βιβλίο «Πρόσωπα και προσωπία».

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
2: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο του Αντένα και στο 105,3. Μας ακούτε και θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγα λεπτά θα περάσουμε, γιατί είναι στο στούντιο ήδη η κυρία Μαρία Διδάχου. Για το νέο της βιβλίο θα μιλήσουμε πρόσωπα και προσωπία. Αλλά θα δούμε βέβαια και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Όμως να ξέρετε ότι κάτι ωραίο μουσικό έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου. Το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι καλώς ήρθες στο πάρκο». Ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 18:30 υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90's, Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό, σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τα τραγουδήσουμε μαζί, μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάτερας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μην χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτερας, γιατί θα χάσετε.

0: λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας τώρα και στα δημοσιεύματα και στη δήλωση του Πρωθυπουργού αλλά και άλλων πολιτικών του αντιπάλων, είπε ότι το δίλημα των εκλογών δεν είναι σταθερότητα ή χάος, είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντυμότητα. Έτσι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο συζήτηση σε φόρουμ που συμμετείχε. Μάλιστα τόνισε πως είναι χαρούμενος για την αλαζονία με την οποία τον αντιμετωπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπαμε, έχουμε ακούσει πολλά μέσα στο καλοκαίρι, θα υποθούν πάρα πολλά και στο τέλος θα δούμε τελικά πότε θα είναι και οι εκλογές, αν θα είναι τελικά όπως είπε ο Πρωθυπουργός το Μάρτιο ή πολύ νωρίτερα. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα στην εκπομπή μας. Θα περάσουμε στη συγγραφέα, στη Μαρία Διδάχου, η οποία είναι κοντά μας. Κυρία Διδάχου, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και χαιρόμαστε να μιλάμε και με ανθρώπους που δημιουργούν και με καλλιτέχνες. Και νομίζω εσείς που γράφετε και βιβλία, μπαίνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχετε, δεν ξέρω, έναν άλλο τρόπο σκέψης ή θέλετε αυτά τα οποία σκέφτεστε να τα εκφράζετε και να τα μοιράζεστε με τους υπόλοιπους?
1: Οπωσδήποτε. Η καλλιτεχνία έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με τις τέχνες ανασκάπτει στην ουσία την ανθρώπινη ψυχή σε σημαντικό βαθμό και με πάρα πολλούς τρόπους. Οι οπτικές είναι διαφορετικές από άλλα επαγγέλματα και αυτό οπωσδήποτε προσδίδει ένα ενδιαφέρον και στα έργα των ανθρώπων αυτών, αλλά και στην επικοινωνία που μπορεί αυτά τα έργα να έχουν με τον κόσμο, με το κοινό. Αναγνώστες ή οτιδήποτε είναι το κοινό αυτό που μπορεί να έρχεται σε επαφή με τις τέχνες αυτές.
0: Το νέο λοιπόν βιβλίο «Πρόσωπα και προσωπία».
1: Πρόσωπα και προσωπία.
0: Ουσιαστικά από ό,τι βλέπουμε είναι μια ποιητική συλλογή.
1: Ναι. Η πρώτη.
0: Η πρώτη ποιητική συλλογή. Τα υπόλοιπα τα βιβλία είναι μυθιστορήματα. Πώς δηλαδή φύγατε τώρα από τα μυθιστορήματα και πήγατε σε μια ποιητική συλλογή?
1: Ναι, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Όντως έχω γράψει και εκδώσει 4 μυθιστορήματα και τώρα ήταν κάτι το οποίο και εγώ δεν είναι τόσο απόλυτα εύκολο να το εξηγήσω. Μου προέκυψε, είναι η αλήθεια. Βέβαια, στα μυθιστορήματα αυτά που έχω γράψει, για όσους είχαν την ευκαιρία να τα διαβάσουν, μπορούν πολύ εύκολα να δουν ότι μέσα στο λόγο μου, στις προτάσεις, τον τρόπο που περιγράφω, υπήρχε πάντα ένας ρυθμός, μια μουσικότητα, υπήρχαν εικόνες, οι περιγραφές, δηλαδή ήταν περισσότερο συμβολικές παρά άμεσες περιγραφές, δηλαδή κάπου υπέβοσκε αυτό που θα λέγαμε το ποιητικό ύφος, η ποιητική οπτική απέναντι στα πράγματα και στους χαρακτήρες. Και κάπως έτσι, προφανώς, ίσως και ο τρόπος που ζω είναι τέτοιος που με οδήγησε σε μια τέτοια επιλογή. Μου προέκυψε και εμένα και είχα την ευκαιρία να τα εμπιστευτώ στις εκδόσεις το Δόντι, εδώ τις Πατρινές Εκδόσεις και στον κύριο Αντρέα Τσιλίρα, οι οποίοι αποφάσισαν να τα εκδώσουν, να με στηρίξουν και να κάνουμε μαζί αυτό το βήμα στην κάποια αλλαγή, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, της συγγραφικής μου πορείας.
0: Πάντως ήταν πολύ επιτυχημένη η εκδήλωση, η παρουσίαση που κάνατε το προηγούμενο Σάββατο.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω
1: λάθος. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, γιατί πολλοί κόσμος που ήρθαν έτσι με πολύ ανοιχτή καρδιά, και γνωστοί και λιγότερο γνωστοί, και άνθρωποι που δεν ήξερα, που είχαμε μόνο μια επαφή μέσω Facebook. Φανταστείτε. Και ήταν πολύ μεγάλη και ανταπόκρισή τους μετά το πέρας της εκδήλωσης, όπου κάθισα να τους υπογράψω, να μιλήσω με τον καθένα ξεχωριστά. Ήταν ανέλπιστα επιτυχής η παρουσίαση και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, πραγματικά δηλαδή, το λέω από την καρδιά μου.
0: Και εμείς βέβαια καταλαβαίνουμε τι εννοείται, γιατί δεν είναι και εύκολο και ο καθένας να πάει σε μια παρουσίαση. Σημαίνει ότι το ένιωθε για να έρθει.
1: Όλα, βέβαια.
0: Εντάξει, και πλέον σας γνωρίζει μετά από τα και τα υπόλοιπα βιβλία τα οποία έχει διαβάσει. Είτε σας γνωρίζει η διαζώση, είτε όχι. Είτε μόνο μέσα από την ανάγνωση. Πριν μας διαβάσετε και ακούσουμε μάλλον από εσάς κάποια από τα ποίηματά σας, να μας κάνετε και μια επιλογή και να μας λέτε κάτι. Είτε όχι. Είτε μόνο μέσα από την ανάγνωση. Πριν μας διαβάσετε και ακούσουμε μάλλον από εσάς κάποια από τα ποίηματά σας, να μας κάνετε και μια επιλογή και να

0: τμήματα. Και αυτοί είναι που μιλάνε και έχουν κάτι να πούν. Όμως, προσπαθώντας να πούν αυτό που θέλουν, στην ουσία σπάνε τα προσωπία τους για να δούμε τελικά ποιο είναι το πρόσωπό τους. Με βάση βέβαια τον τρόπο που εγώ έχω αντιληφθεί την πορεία αυτών των ανθρώπων, διαβάζοντας όλα τα χρόνια και έχοντάς τους μαζί μου στο μυαλό μου και τα λοιπά, γιατί δεν είναι τυχαία η επιλογή βεβαίως των προσώπων αυτών, έτσι, δεν τα διάλεξα τυχαία απλώς για να γράψω τη συλλογή, μόνα τους με επισκέφτηκαν.
1: Μάλιστα. Οπότε και εσείς μετά τους...
0: και εγώ μετά, ναι, τους έβαλα σε μια άλλη σωστή, όχι σωστή, σε μια άλλη διάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μια άλλη διάσταση που νομίζω ότι τέλος πάντων έχει κάτι να πει και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, να σας πω ένα παράδειγμα με ένα από αυτά τα πρόσωπα, να ξεκινήσω δηλαδή να σας εξηγήσω,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: παράδειγμα,
1: ναι,
0: ένα πείμα.
1: Να ναι. Με ένα πείμα, ναι, ναι.
0: Ας πούμε, υπάρχει ένα πείμα, ο Πρίαμος. Ο Πρίαμος είναι ο τελευταίος βασιλιάς της Τρίας, είναι πρόσωπο της μυθολογία, είναι από την Ιλιάδα του Ομήρου, έτσι, ο οποίος βασιλιάς της Τρίας, ο τελευταίος όπως είπα, χάνει το γιο του, γιατί ο Έκτορας, ο γιος του πρίγκιπας της Τρίας, αποφασίζεται να μονομαχήσει έξω από τα τείχη της Τρίας, η οποία ήταν πολύ ορκημένη, με τον Αχιλλέα, το γνωστό ημίθεο, μεγάλο, έτσι, στρατηγό πολεμιστή των Αχαιών, όπου όμως ο Αχιλλέας με όλη την οργή και τη μήνη του, γιατί είχε χάσει τον Πάτροκλο, του είχαν δολοφονήσει τον αγαπημένο του φίλο τον Πάτροκλο, σκοτώνει τον Έκτορα, αλλά όχι απλώς τον σκοτώνει, τον σέρνει. Mm-hmm. Γύρω από τα τείχη της Τρίας, το κουφάρι του, τον πρίγκιπα της Τρίας τώρα, έτσι, νεκρό. Και ο Πρίαμος είναι πάνω στα τείχη και βλέπει το γιο του, και του τον παίρνει μετά, τον πηγαίνει στις σκηνές τις δικές τους των Αχαιών, ο Αχιλλέας, και τον κρατάει εκεί σαλάφυρο. Γιατί ξέρει ότι πρέπει, ότι ήταν τιμή μεγάλη να ταφούν οι νεκροί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και δεν ήθελα να τον δώσει στον Πρίαμο. Ο Πρίαμος λοιπόν τι κάνει. Δίνεται ηκέτης που λέμε, πετάει το στέμα του και πηγαίνει ως ηκέτης στα πόδια του Αχιλλέα μόνος του ένα βράδυ για να ζητήσει το πτώμα του γιού του. Και βλέπουμε λοιπόν από αυτή την ιστορία, η οποία είναι πολύ συγκλονιστική, από τις πιο ανθρώπινες και συγκλονιστικές στην αρχαία, έτσι, λογοτεχνία, πώς μπορεί καμιά φορά στη ζωή από βασιλιάδες να γίνεται αυτό το twist, αυτή, ναι, η αλλαγή, ναι, ας πούμε, της μοίρας, έτσι. Mm-hmm. Και επίσης φαίνεται και ότι ο ιτημένος, γιατί ο Πρίαμος ήταν ιτημένος, μπορεί να κρατάει την αξιοπρεπειά του, το σεβασμό του, ήταν ένα σεβαστό πρόσωπο. Και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτό το ποίημα, στο οποίο μιλάει ο Πρίαμος.
1: Μάλιστα.
0: Να σας το διαβάσω τώρα.
1: Ναι, και θέλουμε να διαβάσει, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Πρίαμος. Το πτώμα του γιού μου στη σκηνή του Αχιλλέα δεν με κάνει πια βασιλιά. Απεκδίωμαι το ρόλο μου. Αφήνω το στέμα μου στην καμένη γη της Τρίας και ξεκινάω για το αντίπαλο στρατόπεδο. Θα ζητήσω τον νεκρό Έκτορα. Θα ηκετέψω γι' αυτό το αγαπημένο σώμα. Και εκείνος, ο Αχιλλέας, βασιλιάς πια πάνω στο θρόνο της απώλειάς μου, θα θριαμβεύει. Ο θάνατος με ντύνει με τα ρούχα του ηκέτη. Έρχομαι, Αχιλλέα, κατακτητή. Θέλω το γιο μου, αυτόν που σκότωσες, αυτόν που θα θάψω. Δεν είμαι ο Πρίαμος που ήξερες, ούτε θα ξαναγίνω ποτέ. Η κορώνα μου έγινε θηλιά και μου πνίγει τις ανάσες. Θάνατε εσύ, μεταποιητή των πεπρωμένων. Γύρισε τον τροχό και φέρε τον Άδη στο μαξιλάρι μου, να λυτρωθώ.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά πολλά μηνύματα σε ένα πείμα. Και πώς γίνει το πρόσωπο και το προσωπείο,
0: και το πρόσωπο εκείνη, και το προσωπείο.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, πώς πράγματα από βασιλιάς, όπως σας είπα, πέρασε σε μια άλλη κατάσταση και εκεί φαίνεται όμως και ο θρήνος του και ο πόνος του, αλλά και η αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε αυτή τη φοβερή στιγμή, γιατί είναι μια φοβερή στιγμή όντως, έτσι όπως περιγράφεται και την περιγράφει ο Όμηρος. Υπάρχουν και ιστορικά βέβαια πρόσωπα.
1: Τώρα δεν ξέρω, ναι, αν θέλετε να μας πείτε ένα άλλο ποίημα, ίσως ένα διαφορετικό μήνυμα, και να το σχολιάσουμε.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει, να σας διαβάσω κάτι που έχει σχέση πάλι με τις, έχει δηλαδή να κάνει και με εμάς, πέρα από την ιστορία. Υπάρχει, ας πούμε, το ποίημα ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας και των σεισμών, ο αδερφός του Ουδία, ο οποίος είναι ένα σύμβολο δύναμης, σύμβολο ισχύος, απρόβλεπτης, έτσι, φύσης.

0: όπως και η θάλασσα έχει έτσι, και τρομερά οργιζόταν όταν προσβαλόταν. Όμως εδώ σε αυτό το ποίημα τον παρουσιάζω να αντλεί τη δύναμή του μέσα από τις αδυναμίες του. Θα δείτε πώς το έχω φτιάξει. Ο ίδιος δηλαδή μιλάει ο Ποσειδώνας. Γιατί και σε εμάς συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μέσα από τις αδυναμίες μας είναι που τελικά δυναμώνουμε στη ζωή.
1: Άμα τις αντιμετωπίσουμε.
0: Τις αντιληφθούμε, τις διαχειριστούμε, τις μοιραστούμε, τις στηρίξουμε. Οι αδυναμίες μας είναι η δύναμή μας.
1: Δεν
0: είναι...
1: Αυτό λέει, καμιά φορά τα πέφτουμε, λέμε, σηκωνόμαστε πιο δυνατοί.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και να πέσουμε δεν είναι κακό κάποιες φορές στη ζωή μας.
0: Και μας διαμορφώνει την προσωπικότητά μας, νομίζω, αυτό τελικά τη διαμορφώνει. Το πόσο αδύναμοι κατά βάθος και ευάλωτοι είμαστε απέναντι στα πράγματα, απέναντι στον εαυτό μας, στις επιλογές μας. Αυτό είναι που τελικά μας οδηγεί έτσι σε μια χαλίβδωση, σε μια εξέλιξη. Και έτσι γεννήθηκε και εδώ ο Ποσειδώνας που έχει να μας πει κάτι σχετικά με αυτό.
1: Για να
0: και το
1: ακούσουμε.
0: Πώς το βλέπει αυτός.
1: Για να το ακούσουμε, με ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, ναι. Ποσειδώνας, ο Θεός των θαλασσών. Όταν βρέχει και κατεβαίνει ο ουρανός όλος μια καταιγίδα στις θάλασσές μου, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα σύνορα της κυριότητάς μου. Μου ανήκουν τα κύματα, οι θάλασσες, τα βάθη και οι βυθοί. Όμως οι ουρανοί, πώς γίνεται οι ουρανοί να γίνονται βιός μου με μια καταιγίδα? Έπειτα σκέφτομαι πως τα σύνορα της κυριότητας πάντα ήταν εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης, θολά, αξεδιάλυτα, το ένα μέσα στ' άλλο. Σύνορα σαν σώματα, παραδομένα στον άνεμο, στη βροχή, στην ομίχλη. Μέσα στους αιώνες, εγώ, ένας παντοδύναμος Θεός, ο Ποσειδώνας, μαθαίνω να αρνούμε τα σύνορα. Βλέπω τη δύναμή μου στην αδυναμία μου να γνωρίζω. Και αυτοί που με προσκυνούν δεν γνωρίζουν καθόλου πως οι θεοί είναι αδύναμοι. Γιατί τα πάντα κρίνονται εκεί, στην πλεκτή θηλιά των αδυναμιών που μετράει τις ανάσες μας, μία-μία.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω αυτό που λέτε και εσείς, περιγράφοντας και στο βιβλίο κάποια πράγματα για τα ποίηματα συνολικά, είναι ότι εκείνο που πάντα μας διαφεύγει είναι το αληθινό πρόσωπό μας πολλές φορές. Ή μας διαφεύγει, ή δεν θέλουμε να το βλέπουμε, γιατί το γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι το αληθινό μας πρόσωπο. Ή προσπαθούμε για κάποιο λόγο να δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Γιατί πολλοί άνθρωποι κάνουν και αυτό.
0: Δεν κάνουν, βεβαίως κάνουν και αυτό. Όταν λέμε προσωπείο, βέβαια, δεν αφορά δηλαδή μόνο αυτό που λέτε, το οποίο είναι, βέβαια δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, η υποκρισία έτσι, και το πώς υποκρινόμαστε. Αφορά και τους ρόλους που επιλέγουμε ή να υπηρετήσουμε όλοι μας, καθημερινά.
1: Καθημερινά, έτσι.
0: Ή που μας επιβάλλονται από την κοινωνία.
1: Πολλές φορές, ναι.
0: Πολλές φορές, ναι. Αυτοί οι ρόλοι, λοιπόν, αυτά τα προσωπία είναι που προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Και που εδώ στη συλλογή αυτή τα πρόσωπα αυτά προσπαθούν και αυτά με τον τρόπο τους να τα διαχειριστούν, να τα αποκαλύψουν, για να δούμε πίσω από αυτά τι μπορεί να υπάρχει, ποια σκέψη, ποια άλλη πραγματικότητα.
1: Κυρία Διδάχου, θέλω να κλείσουμε με ένα ποίημα που για κάποιο λόγο ίσως σας αγγίζει περισσότερο από τα υπόλοιπα. Ίσως θέλετε να μας το απαγγείλετε τώρα.
0: Θα σας πω, κοιτάξτε, όλα κάτι έχουν να πούν σίγουρα.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά και να σας αφήσουμε κάποια.
0: 46, οπωσδήποτε.
1: Να τα διαβάσουν οι φίλοι μας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Βέβαια είναι πάρα πολλά, δεν προλαβαίνουμε και να θέλουμε να τα πάρουμε.
0: Ναι, έλεος, ναι, δεν χρειάζεται, δεν είναι αυτό ο σκοπός άλλωστε.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσουμε με ένα που έχει να κάνει, θέλω να διαβάσω ένα δηλαδή, που έχει να κάνει πάλι με ό,τι μπορεί να μας συμβαίνει στη ζωή. Μιλάει ένας λωτοφάγος, μυθικός λαός, οι λωτοφάγοι, και ο λωτός, καρπός της λύθης, έτσι, τον δοκίμαζαν και ξεχνούσαν το σκοπό, απώλεια μνήμης, απώλεια ταυτότητας, έτσι. Εδώ αυτό το ποίημα λοιπόν έχει να κάνει όμως, αυτός ο λωτοφάγος θα δούμε τώρα τι λέει, έχει να κάνει με τη δύναμη και την επίδραση της μνήμης στις ζωές μας. Γιατί πόσο εύκολο τελικά είναι να φάμε ένα λωτό μεταφορικά και να ξεχάσουμε, να λησμονήσουμε, να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να κουβαλάμε στο δυσάκι μας το παρελθόν. Είναι καθόλου εύκολο αυτό?
1: Είναι εύκολο.
0: Χρήσιμο, ναι. Και ο καθένας βέβαια το διαχειρίζει το παρελθόν του με το δικό του τρόπο. Εγώ προσωπικά το έχω πάντα μαζί μου, καλός ή κακός.
1: Και καλά κάνετε.
0: Να διαβάσω λοιπόν αυτό σαν τελευταίο, σαν επίλογο.
1: Ναι, και να κλείσουμε και με ένα γενικότερο μήνυμα δικό σας. Διαβάστε μας όμως πρώτα αυτό.
0: Ένας λωτοφάγος. Λωτός. Μεγάλη απάτη αυτός ο καρπός. Όταν τον καταβροχθίζω και ελπίζω να πήξει όλα τα περάσματα της μνήμης και να κάνει αδιαπέραστη τη ροή της, τότε γίνεται γάργαρο το υλικό του και καθαρίζει τα μονοπάτια του μυαλού μου. Θα το ξεριζώσω αυτό το δέντρο με τους λωτούς από την αυλή μου. Ανοίγει σαν βεντάλια τις μνήμες μέσα μου κάθε φορά που το προσπερνώ. Θα το ξεριζώσω. Και τη ρίζα του θα την αφήσω στον ήλιο να φυδατωθεί, να συρρυκνωθεί, να μοιάσει με νεκρό ερπετό που κάποτε δάγκωνε θανατηφόρα.
1: Πολλά τα μηνύματα. Νομίζω ότι καθένας μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα.
0: Μα αυτό και... είναι η λογοτεχνία και η ποίηση. Ναι.
1: Εμείς απλά λέμε και εμείς ένα δικό μας μήνυμα, σας ρωτάω, αλλά νομίζω ότι ο καθένας.
0: Βέβαια. Να συναντήσει, ο καθένας διαβάζοντας, να συναντήσει τον εαυτό του μέσα κάπου εκεί. Εκεί είναι η πεμπτουσία του να γράφεις. Να συναντάει ο άλλος που σε διαβάζει τον εαυτό του. Αυτό είναι το στοίχημα, η επιθυμία στοίχημα. Είναι η επιθυμία αυτό που γράφει. Να επικοινωνούμε. Mm-hmm. Αυτή η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό. Μέσα από τα βιβλία, μέσα από την τέχνη γενικότερα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε κοντά στα βιβλία.
0: Ναι,
1: και στην τέχνη.
0: Και αυτό θα ήθελα να είναι και το μήνυμά μου.
1: Λόγω της εποχής. Εντάξει, δεν θέλουμε να φύγουμε από την εποχή. Πρέπει να είμαστε και μέσα σε όλα. Και εμείς και τα παιδιά μας. Αλλά
0: μια
1: καλό ισορροπία. Είναι όσο μπορούμε.
0: Μια ισορροπία.
1: Για να κρατάμε και την ηρεμία μας.
0: Οπωσδήποτε. Γιατί αυτή η ψηφιακή πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει πολλές ευκολίες. Τα γνωρίζετε
1: μας
0: εσείς.
1: Παρασύρει.
0: Αλλά μας παρασύρει, ναι, μας αφομοιώνει. Μας ρουφάει με έναν τρόπο. Και μας κάνει κακό στον ψυχισμό.
1: Ναι.
0: Και σε όλες τις ηλικίες. Δεν μιλάω μόνο
1: τέλος.
0: Για τα νέα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, σε όλες
0: μιλάω
1: ηλικίες,
0: και για μεγαλύτερους ανθρώπους. Ναι.
1: Και χάνουμε και την ουσία.
0: Και χάνουμε και την ουσία των πραγμάτων, βεβαίως. Mm-hmm. Δυστυχώς.
1: Κυρία Διδάχου, κυρία Μαρία Διδάχου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι η ποιητική σας επιλογή.
0: Ευχαριστώ εγώ
1: εμείς
0: για την ευκαιρία.
1: Θα την έχουμε παρέα και το καλοκαίρι να διαβάσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και να μπούμε και στο δικό σας τον κόσμο.
0: Ναι. Και εγώ να ευχαριστήσω, αν έχετε ένα μισό λεπτό,
1: ναι,
0: να ευχαριστήσω τις εκδόσεις στο Δόντι, στην Πάτρα εδώ, τους συνεργάτες, την κυρία Άννα Δαμοπούλου που επιμελήθηκε το βιβλίο με πολύ αφοσίωση, την κυρία Θανασοπούλου Μαρία που φτιάξε αυτό το υπέροχο εξώφυλλο, πολύ ιδιαίτερο, και βεβαίως τη Μίνα Πετροπούλου που ήταν μαζί μου στην παρουσίαση και διάβασε ένα καταπληκτικό κείμενο, όπως πάντα ο λόγος της είναι πολύ ιδιαίτερος. Πραγματικά με προσέγγισε εξαιρετικά. Την ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
0: Εγώ
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι με υγεία.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε βέβαια και στην πεζή πραγματικότητα λίγο τώρα. Να σας πω ότι ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα τελετή ορκομοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης. Πρόκειται για τον Γιώργο Κότσιρα που αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομικών, τη Μαρλένα Σούκουλη που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Τάσος Χατζηβασιλείου που αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στην ορκομοσία ήταν παρούσα η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, έχοντας επιλέξει μια πολύ ωραία μουσική επιλογή για εσάς με τη βοήθεια της Αγγελικής Καρδαράκου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αντιμαγνησαλή. Γεια σας.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέο εκτακτό δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακόμη και την Κυριακή, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη της ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εάν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Peter Vetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Vetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Vetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 6 λεπτά μετά τη μία, 12 Ιουνίου σήμερα. Είμαστε και σήμερα εδώ πάντα πιστοί στο ραντεβού, εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας. Μας ακούτε στους 105,3, μας ακούτε και διαδικτυακά, μας ακούτε και εκτός συνόρων. Πάντα στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Αλλά μαθαίνουμε, γιατί παίρνουμε και μηνύματα, ότι μας ακούτε στους 105,3 καμπάνα που λέει ο λαός, και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όχι μόνο σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, στους τρεις νομούς απ' άκρη σ' άκρη, από Ετωλοκανανία μέχρι και νότια στην Ηλία. Μας ακούτε όμως και στα νησιά, στο Ιόνιο. Την καλημέρα μας και την καλησπέρα μας τη θερμή, με πολύ αγάπη, στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, εκεί που μας ακούτε καθημερινά και είστε συντονισμένοι στους 105,3 στον Αντένα Radio Πάτρας, Real FM.

Έχουμε αρκετή επικαιρότητα σήμερα εδώ σε τοπικό επίπεδο. 15χρονη, να σας πω, διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. Ένα 15χρονο κορίτσι στο κέντρο υγείας της Κάτω Αχαγιά συγκεκριμένα. Στη Δυτική Αχαγία συνέβη αυτό. Συνελήφθη η γιαγιά της που την επιτηρούσε. Χειροπέδες τη γιαγιά. Βέβαια, ναι, έχει ευθύνη και η γιαγιά και ο μπαμπάς και η μαμά. Έχει ευθύνη όμως και η πολιτεία που αφήνει τα μαγαζιά να δίνουν αλκοόλ σε ανήλικους παρά τις απαγορεύσεις. Και έχει ευθύνη η αστυνομία που συνέλαβε τη γιαγιά για το γεγονός ότι δεν κάνει κανέναν έλεγχο στα καλοκαιρινά μαγαζιά, τα οποία κατακλείζονται από 15χρονα και 13χρονα, παρακαλώ. Όταν τα ανήλικα βγαίνουν και πίνουν ολονυχτής και το γνωρίζει και η κουτσή Μαρία και γνωρίζει και τα κλαμπάκια στα οποία συχνάζουν και 18χρονοι, 19χρονοι, 20χρονοι φοιτητές σου λένε δεν πάω σε αυτό το μαγαζί γιατί θα με θεωρήσουν γέρο, γιατί συχνάζουν μόνο 15χρονα και πίνουν όλη νύχτα και περνά το περιπολικό απ' έξω, ο αστυνομικός τι κάνει? Δεν τα βλέπει, αλλού κοιτάει.

0: Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε να είναι καλά στην υγεία της το κοριτσάκι, να βγει από το νοσοκομείο και κάποια στιγμή η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της σοβαρά, στα σοβαρά. Όχι να συλλαμβάνει τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Μπορεί να έχουν ευθύνη και αυτοί, αλλά δεν ξέρουν, δεν είναι προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα. Δεν πάει το μυαλό τους. Λέει το κορίτσι, πάω μια βόλτα. Τι θα του πει, κάτσε σπίτι. Θα πάει βόλτα, 15-16 ετών. Και εμένα, ο γιος μου τα ίδια μου έκανε όταν ήταν 15. Δεν τολμούσα να του πω, δεν θα πας πουθενά. Γιατί κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να είναι κλειδαμπαρωμένο. Περάσανε που περάσανε και πανδημία. Άρα λοιπόν, ο κάθε γονιός και η κάθε γιαγιά και ο κάθε παππούς, τι πιστεύουν? Πιστεύουν ότι ζουν σε ένα οργανωμένο κράτος που η ελληνική αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της, που δεν θα επιτρέψει και θα μπει εμπόδιο σε όποιον κύριο εντός εισαγωγικών επαγγελματία που δεν είναι επαγγελματίας δώσει αλκοόλ στο ανήλικο παιδί του. Αυτό πιστεύει ο καθένας. Δεν έχει συνειδητοποιήσει, αν και το βλέπει παντού βέβαια, ότι ζει σε ένα κράτος μπιπ. Και βγαίνουν και συνάδελφοί μου και γράφουν πω ότι άφησε η γιαγιά το παιδί και πήγε και ήπιε. Τι λες? Λοιπόν, έχουμε και άλλα στην επικαιρότητα, αλλά θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί είχαμε χθες τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Σήμερα δεν ξέρω αν τελείωσε, ήταν και μια συνέντευξη του Τσίπρα. Λες και είναι συνεννοημένοι οι δυο τους. Βγαίνουν μαζί, ταυτοχρόνως. Είπα αυτά που είπε ο Μητσοτάκης θες. Ξεκαθάρισε ότι θα πάμε για εκλογές την άνοιξη του 27. Το είπε άλλωστε, το έχουν πει όλοι, το έχουν πει με κάθε στόμφο. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν θα δούμε νωρίτερα εκλογές, παρότι κάποιοι περιμένετε τον Οκτώβριο. Θα πάει μακριά λίγο η βαλίτσα. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι τέρμα, θα το τρενάρει όσο μπορεί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς τι θα ξημερώσει κάθε μέρα. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στους κυρίους Μανιάτη, Γιάμαλη και Στεργίου στο 7ο φόρουμ του οικοδομικού ταχυδρόμου. Είπε πολλά, είπε διάφορα. Η προοπτική για εναλλακτική διακυβέρνηση και η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού, είπε το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά είναι στασιμότητα ή πρόοδος, και τώρα δεν ζούμε σταθερότητα αλλά ζούμε στασιμότητα. Για να πάμε στον κύριο Γιώργο Παπά. Τον κύριο Γιώργο Παπά, τον μέχρι πρώτην ως πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος παραιτήθηκε για να ακολουθήσει την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και θα τον δούμε πιθανολογώ υποψήφιο βουλευτή. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Ροδίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παραιτήθηκα με μια απόφαση πολιτικού θάρρους προκειμένου να συνεισφέρω στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα για την εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, όπως αυτή αναλύθηκε με τις 5 εμβληματικές προτάσεις του Αλέξη του Τσίπρα στην συνέντευξή του στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο ετήσιο.
0: Μένοντας στο κομμάτι της παραίτησής σας, αν και τα έχουμε ξαναπεί, αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Εντάξει, δεν είναι και εύκολη υπόθεση να την έχεις, να έχεις πάρει το κολάι, να είσαι σε μια ωραία καρέκλα, σημαντική θέλω να πω θεσμικά, και να την εγκαταλείψεις και να σηκώνεσαι να φεύγεις για να πας να κυνηγήσεις σταυρό και για την πιθανότητα που εάν και φόσον κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι άξιο επισήμανσης.
1: Να σας υπενθυμίσω, κύριε Ροδίτη, ότι και τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στο Οικονομικό Επιμελητήριο με Σταυρό ήμασταν από τα μέλη μας. Και μάλιστα στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κατετάγειν πρώτος σε Σταυρούς. Από εκεί και πέρα δεν είμαι δέσμιος καμιάς καρέκλας και δέσμιος οποιονδήποτε συμφερόντων ή οποιασδήποτε έμεσης ή άμεσης πίεσης και από τον οποιονδήποτε.
0: Αυτά τα ακούμε κάθε φορά από υποψηφίους. Ελπίζω να επαληθευτεί και μετά. Αν εκλεγείτε φυσικά, έτσι, και αν ο Τσίπρας προχωρήσει, πάρει ποσοστά, βγάλει έδρα εδώ στην Αχαΐα, δεν ξέρω τι θα κάνει, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα βγάλει η κάλπη και πότε θα στεθεί αυτή η κάλπη ρημάδα. Εσείς πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε εκλογές?
1: Καταρχήν, κύριε Ροδίτη, είμαστε απλοί στρατιώτες, στρατευμένοι στο όραμα και στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και από εκεί και πέρα, όσο πιο νωρίτερα κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τόσο καλύτερα για τη χώρα, για τους πολίτες της, διότι οι 7 στους 10 με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Η χώρα ζητά πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής, και επομένως όσο περισσότερο μένουμε σε αυτήν την υπάρχουσα κατάσταση, τόσα περισσότερα προβλήματα και τόση φτώχεια θα αντιμετωπίζουμε, και σαφώς συγκέντρωση του πλούτου σε συγκεκριμένο ποσοστό λίγων.
0: Τα έχει ακούσει, κύριε παπά μου, ο κόσμος 100 εκατομμύρια φορές, τα έχει βαρεθεί. Δηλαδή αυτό, θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, θα καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, θα γίνουμε πλούσιοι, θα αρχίσουν οι μισθοί να γίνονται καλύτεροι. Την ώρα που οι επαγγελματίες σου λένε δεν μπορώ να δώσω παραπάνω, ρε αδερφέ, τι να κάνω, θα το κλείσω το μαγαζί. Πώς θα καταπολεμηθεί αυτή η ακρίβεια, κύριε παπά?
1: Καταρχήν δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Δεν λύνονται από τη μία στιγμή στην άλλη στρεβλώσεις μιας χώρας, την οποία διακυβέρνησαν τα δύο μεγάλα κόμματα για πάνω από 40 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, και τώρα κουνάνε το δάκτυλο μέσα από ένα ύψος εισοδεμένων δανείων 500 εκατομμύρια έκαστο προς τις τράπεζες, άρα ουσιαστικά είναι υπό επιτροπία. Αυτά δεν λύνονται με μία και έξω. Όμως, με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, με προτάσεις, με κοστολογημένα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσουμε και προτείνουμε, και όλα αυτά θα τα δείτε σε ολοκληρωμένο πλαίσιο στο πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρό μας. Ο στόχος για την ακρίβεια είναι να δώσουμε άμεση ανάσα στα νοικοκυριά με ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε η ακρίβεια να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και μόνιμα. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια βάση, την οποία δουλεύουμε και φτιάχνουμε στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα το κατάλληλο εργαλείο για έναν μόνιμο μηχανισμό και σχετικά εργαλεία πολιτικής για τη διαχείριση της ακρίβειας, την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, δηλαδή ελέγχους και αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού. Θέλω να πω όμως αυτό, κύριε Ροδίτη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του εχθές μας είχε ένα στόχο.
0: Χαίρομαι που με πάτε εκεί, γιατί εκεί θα σας πήγαινα και εγώ, ναι, να μου σχολιάσετε τη συνέντευξη και τη σημερινή του κύριου Τσίπρα.
1: Πραγματικά έμεινα έκπληκτος, γιατί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εχθές είχε έναν στόχο. Δηλαδή, όποιος την ακούσει θα το καταλάβει. Να μας πείσει ότι για όλα αυτά ή κάποιος άλλος, η λεγόμενη ατομική ευθύνη. Για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς, για τα σκάνδαλα φταίει το βαθύ κράτος, για τα τέμπη φταίνει οι λογαριασμοί από το εξωτερικό, για το πολιτικό κλίμα φταίει η τοξικότητα των άλλων, για το αν βρέξει αύριο ξαφνικά, επειδή εδώ στην περιοχή θα έρθουν και κάποιες καταιγίδες από ό,τι άκουσα το δελτίο καιρού, θα φταίει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν, 7 χρόνια κυβέρνησης, 0 λέξεις ευθύνης. Για την ακρίβεια και τους φόρους τι είπε? Αν θέλετε, μην πιστεύετε εμάς. Πιστέψτε τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε, στη Θεσσαλονίκη το είχε πει. Δεν γίνεται, λέει, και μείωση ΦΠΑ και μείωση άμεσων φόρων. Διάλεξε τους άμεσους φόρους, 23 δισεκατομμύρια φοροαπαλλαγές το χρόνο, με 1,16 δισεκατομμύρια μόνο στα μερίσματα, όσο είναι ο προϋπολογισμός των ελληνικών πανεπιστημίων. Και το λογαριασμό αυτό τον πληρώνουν οι μισοί φορολογούμενοι, οι μισθωτοί δηλαδή, και μια μεγάλη μερίδα ελευθερών επαγγελματιών που δηλώνουν κάτω από 10.000 και δεν είδαν ποτέ καμία μείωση, μόνο το ταμείο.
0: Εντάξει,
1: του
0: Σούπερ Μάρκετ. Εντάξει, αλλά και επί προηγούμενης κυβέρνησης Τσίπρα δεν είδαν. Μη σας πω κιόλας τι λένε και οι συνταξιούχοι που πηγαίνανε οι γιαγιάδες και τον σταυρώνανε τότε, τον σταυροκοπάγανε και τον ξεματιάζανε τον Αλέξη, και μετά τον μουτζώνανε και τώρα δεν θέλουν να ακούνε για Τσίπρα. Γιατί θυμούνται το Κατρούγκαλο, θυμούνται τις περικοπές συντάξεων, θυμούνται το ΕΚΑΣ, θυμούνται τη ρήτρα Τσίπρα.
1: Κύριε Ροδίτη, η ανάπτυξη έχει όψεις. Mm-hmm. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, με μη ύπαρξη μνημονίων, γιατί θυμάστε ήταν στο χειρότερο μνημόνιο η διακυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα.
2: Αυτό είναι
1: αλήθεια. Κατάφερε, κατάφερε χωρίς να κλέψει, χωρίς να βουτήξει το δάχτυλο στο μέλι, όπως είναι τώρα οι απευθείας αναθέσεις και τα συμβουλευτικά έργα που είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τι συμβουλεύουν αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες στο δημόσιο, μπορείτε να μου πείτε.
0: Πώς θα μπορέσει να σπάσει όλα τα ρεκόρ οφειλών σε ιδιώτες, γιατί διάβαζα σήμερα το πρωί ότι τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
1: Αυτό να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη που έχει βγάλει υπερπλεώνασμα. Είναι 3 φορές επάνω το υπερπλεώνασμα με θυσίες του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Αυτά τα λεφτά που πάνε, μήπως πάνε σε λίγους, μήπως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσαν να διοχετευτούν σε κοινωνικές κατοικίες, σε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν έχουν γίνει. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, κύριε Ροδίτη, και εκτός από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που έχουμε ακριβώς θέση ποια είναι, να πούμε ποιες είναι οι βασικές μας προτεραιότητες, οι βασικές μας εμβληματικές προτάσεις, οι 5 βασικές, οι οποίες είναι κι άλλες βέβαια, αυτές είναι οι 5 βασικές. Τι έχουμε? Έχουμε την ακρίβεια και τον ενεργειακό κόστος. Ισχύει το ότι ένας στους 5 Έλληνες αντιμετωπίζει ενεργειακή φτώχεια. Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης.
0: Μην πούμε αυτά που ισχύουν, τα ξέρουμε.
1: Ωραία.
0: Τι κάνουμε?
1: Επειδή λοιπόν το ρεύμα,
0: ενέργεια,
1: κύριε,
0: λοιπόν.
1: Επειδή το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι είδος πολυτελείας, η πρότασή μας έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ελάχιστη εγγυημένη παροχή ενέργειας για κάθε νοικοκυριό. Ένα ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό παροχής ενέργειας που θα είναι για κάθε νοικοκυριό ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σταθερές και προσιτές τιμές ρεύματος. Μακροχρόνια η ΔΕΗ επιτέλους, με το λεκτικό στον τίτλο της δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για τη συγκράτηση των τιμών. Άρα, μακροχρόνια συμβόλαια της ΔΕΗ με τους παραγωγούς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μειωθούν οι λογαριασμοί έως 30% όλοι οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Nice.
1: Και να μειωθεί και το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι πολύ βασικά, γιατί θα πρέπει η ΔΕΗ να παίξει ένα ρόλο και να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό. Όχι να είναι κερδοφόρα, να κάνει επενδύσεις στα Βαλκάνια.
0: Πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο, εντάχει.
1: Το δεύτερο, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος, έχει να κάνει με κάτι πολύ σημαντικό που αφορούν τα κόκκινα δένεια και την κοινωνική στέγη. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε, τους πληστηριασμούς,
0: ναι,
1: την ανεκμετάλλευτη περιουσία
0: κίνητη
1: του
0: δημοσίου. Θα κάνει.
1: Θα δημιουργήσουμε ένα μη κερδοσκοπικό κοινωνικό φορέα. Θα αγοράσουμε τα κόκκινα δάνεια σε τιμές funds. Mm. Η αγορά των κόκκινων δανείων θα γίνεται σε τιμές funds από τον.
0: Και ποιος σας λέει θα τα πουλήσουν τα funds τα δάνεια?
1: Ακούστε. Θα τα κάνουμε κοινωνικές κατοικίες. Όποιος δε, όπου δεν μπορεί να πουλήσει.
0: Θα τα κάνετε.
1: Θα,
0: εγώ είμαι φαν. Και μου λέτε πώς θα το πουλάς. Άμα είσαι κράτος, θα το πουλήσω όσο θέλω. Είδες, το δίνω.
1: Θα κάνουμε ένα δημόσιο. Ακούστε, κύριε Ροδίτη, είναι τεχνικά ζητήματα, όμως θα σας δώσω τις γενικές γραμμές. Θα σχεδιάσουμε ένα δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων. Αλλά και ένα δημόσιο φορέα που θα έχει αντικείμενο τη στεγαστική πολιτική. Σε όλο αυτόν τον δημόσιο φορέα θα περάσουν όλα τα αναξιοποίητα ακίνητα, το στεγαστικό απόθεμα του δημοσίου, τα οποία είναι πάρα πολλά και είναι εγκαταλελειμμένα, όπως ξέρετε, δεν χρησιμοποιούνται, καθώς και το απόθεμα των ακινήτων. Άρα, μία συμφωνία με τα φαν να περάσουν τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, ώστε το δημόσιο να μην προχωρεί σε τρομακτικά υψηλές απαιτήσεις και πληθυσμούς, αλλά να δίνει δυνατότητα στον δανειολήπτη αυτό που είναι μία πάγια πρόταση. Και εγώ ως πρόεδρος. Πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητή το είχα πει αυτό. Να δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να αγοράσει αυτό στη χαμηλή τιμή, λίγο υψηλότερη από αυτή που αγόρασε το φαντ.
0: Ναι.
1: Αλλά που θα δώσει ουσιαστική ρύθμιση, μακροχρόνια χαμηλή δόση και πολλά χρόνια αποπληρωμής.
0: Πάμε στο τρίτο.
1: Ταυτόχρονα εκεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος που λέμε. Δηλαδή δεν θα βοηθήσουμε το στρατηγικό κακοπληρωτή. Εκεί θα είμαστε πολύ αυστηροί και θα το ελέγξουμε αυτό. Από εκεί και πέρα. Το τρίτο. Η τρίτη πρόταση, εμβληματική πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι το νέο σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο, κύριε Ροδίτη, δεν πρέπει να είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Όλοι τραβάμε, οι οικογένειες όλων των Ελλήνων και εγώ προσωπικά και εσείς προφανώς, τραβάμε αυτό το θέμα με τις πανελλήνιες, με τα φροντιστήρια,
0: ναι,
1: με την
0: παραμετρία.
1: Το πανεπιστήμιο
0: θα καταργηθούν.
1: Δεν πρέπει να είναι αγώνας επιβίωσης. Ευκαιρία πραγματικής γνώσης και συλλογής εφοδίων για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Καλά, και το σχολείο πρέπει να αλλάξει και πολλά πρέπει να αλλάξουν. Αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Περισσότερες επιλογές για τους μαθητές, λιγότερο άγχος, λιγότερη αποκλεισμή.
0: Θα καταργηθούν οι πανελλήνιες δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Παράγουν κοινωνικές ανισότητες.
0: Στο βέβαια. τέταρτο, πέμπτο μας έμεινε. Προσπαθώ να το συντομεύσω για να το καταλάβει ο κόσμος και να μας μείνει χρόνος να πούμε μια κουβέντα έτσι.
1: Σημερινή έρευνα του ΙΟΒΕ, τα δεδομένα είναι αδιαφυσβήτητα. Λένε την αλήθεια. 1 στα 10 παιδιά των μεσαίων και των κατώτερων εισοδηματικών κλιμακίων μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις ανισότητες. Και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως έχει λεφτά, θα σπουδάζει. Για να παίρνει πτυχίο και να είναι όπως πρέπει να είναι. Δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες. Για όλους.
0: Πελετίδη μου θυμίζει αυτό.
1: Ξέρετε.
0: Πελετίδη μου θυμίζει. Ο καλύτερος φίλος του Πελετίδη θα γίνει, μου φαίνεται ο Αλέξης.
1: Ακούστε. Ναι. Θα πρέπει να ανακουφίσουμε τους κατοίκους από το καθημερινό κόστος. Ναι, δεν χαρίζουμε εισιτήριο. Τι κάνουμε?
0: Τι?
1: Θα επιστρέψουμε εισόδημα στην κοινωνία. Στηρίζουμε την εργασία, τη μικρή οικονομία και την ποιότητα ζωής. Ναι. Αυτό κοστίζει, επειδή είναι πολύ εύκολο να κοστολογηθεί σε πρώιμη φάση τώρα, γιατί η συνολική κοστολόγηση θα είναι έτοιμη στο πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Αυτό λοιπόν κοστίζει περίπου 200-250 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε επιστροφή εισοδήματος στα νοικοκυριά, περισσότερα δρομολόγια και δωρεάν μετακίνηση για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κατοίκους, εργαζομένους και ανέργους.
0: Πάμε στο πέμπτο.
1: Ο πέμπτο είναι οι δύο βασικοί πυλώνες για ένα κοινωνικό κράτος, είναι η υγεία και η παιδεία. Τι λέμε εδώ λοιπόν? Εδώ λέμε ότι τα προβλήματα τα ξέρετε. Με τους γιατρούς, τους
0: νοσηλευτές. Τα ξέρουμε.
1: Λοιπόν, ότι νέοι επιστήμονες τελειώνουν τα πανεπιστήμια και πάνε στο εξωτερικό. Αύξηση μισθών σε γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν μπορεί η μισθή να είναι αυτή και να μην μπορούμε να προσελκύσουμε νέους επιστήμονες γιατρούς για το σύστημα, το δημόσιο σύστημα της χώρας και όλοι να πηγαίνουν στην Κύπρο ή στην Γερμανία ή στην Ολλανδία και οπουδήποτε αλλού.
0: Λεφτά υπάρχουν όμως για να γίνουν αυτά.
1: Με ρωτάτε τώρα από πού θα βρούμε τα χρήματα.
0: Μα είναι κλασικό, είναι καραμέλα αυτή η ερώτηση, αλλά είναι ουσιαστική.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το θέμα του δημοσιονομικού κόστους έχει για τα μέσα μεταφοράς και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, το έχουμε υπολογίσει και είναι μετρήσιμο.
0: Ναι, μας το πάτε.
1: Σχετικά πιο εύκολα. Τώρα, ναι.
0: Αυτό για τους γιατρούς, λέω, για τις αυξήσεις σε μισθούς, ναι, κλπ.
1: Λοιπόν, ενδεικτικά, οι πηγές χρηματοδότησης είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά θα σας πω λοιπόν δύο πηγές και τα αντίστοιχα έσοδα που μπορούν να εισέλθουν από αυτές. Αύξηση του αυτοτελού συντελεστή φορολόγηση των μερισμάτων, που είναι στην πολιτική μας και στην ατζέντα μας, από 5% να πάει στο 15%. Και θα υπάρχει και μια προοδευτική κλίμακα. Αλλά τώρα από 5 ως 15, για να το κάνουμε για ευκολία του παραδείγματος, θα έχουμε έσοδα 466 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα αυξηθεί προοδευτικά, λοιπόν, άρα θα έχουμε περισσότερα έσοδα.
0: Λοιπόν.
1: Και επιβολή ειδικού τέλους στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της υπερπολιτελούς διαβίωσης. Γνωρίζετε λοιπόν ότι έχουμε βίλες πωλήσεις υψηλής αξίας. Έχουμε luxury rentals, έχουμε suites, έχουμε 5 αστέρων πακέτα υψηλής τιμής, ιδιωτικές πισίνες. Όλα αυτά ξέρετε τι θα φέρουν. 800 εκατομμύρια ευρώ. Σας είπα δύο πηγές οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις κοινωνικές ανάγκες για τους πολλούς, για την κοινωνία των 4-5 και όχι του 1-5 όπως είναι τώρα.
0: Το θέμα είναι, ξέρετε, ο κόσμος, και συχνά τα έχουμε συζητήσει αυτά, το καταλαβαίνετε αυτό που θα πω. Ο κόσμος έχει ακούσει πολλές φορές ωραίες προτάσεις, λογικές. Προεκλογικά ο κάθε ένας που ζητάει ψήφο ξέρει και να περιγράφει τα προβλήματα και να περιγράφει τις λύσεις. Το ερώτημα είναι αν πείθει ότι πραγματικά μπορεί να δώσει λύσεις και ότι είναι διατεθειμένος να το κάνει. Και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κόσμος, εκεί ίσως χάνει ο Τσίπρας, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, ότι ο κόσμος νιώθει ότι τον εμπιστεύτηκε μια φορά και τον πρόδωσε. Και εκεί είναι το σημείο τριβής. Αυτό είναι που θα πρέπει ο Τσίπρας και όσοι τον στηρίζετε να υπερπηδήσετε. Είναι το εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδήσετε για να μπορέσει να πάει παρακάτω η κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και το λέω καλοπροαίρετα, έτσι.
1: Ο Τσίπρας αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα. Κλήθηκε σε νεαρή ηλικία να βγάλει τη χώρα από τα προβλήματα, μέσα στο τρίτο πιο επωνίδιστο μνημόνιο, το οποίο μετά τη μεταπολίτευση, μετά από 2 αποτυχημένα μνημόνια, όταν το 2015 ανέλαβε, είχε αρχίσει μια πολιτική και τα παπαγαλάκια έλεγαν βγάλτε τα λεφτά έξω από τις τράπεζες, και ξεκίνησε από το 2012, αν θυμάστε, ο νυν υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάρης, τα έλεγε αυτά, έλεγε βγάλτε τα λεφτά έξω, γιατί έρχεται ο Τσίπρας. Και γινόταν μια κινδυνολογία απίστευτη κλπ. Γιατί χαλάει τη μαγιά, καταλαβαίνετε. Όταν υπάρχει τα δύο μεγάλα κόμματα κυβερνούν τη χώρα μετά από 40 χρόνια κλπ. Σαφώς και έχουν κάποια έτσι συμφέροντα, θα έλεγα, και νομίζουν το κράτος είναι ελάχιστο. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Τσίπρας λοιπόν κατάφερε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και στις δημοσκοπήσεις και στα ερωτήματα τότε ήταν πολύ, περνούσε πολύ καλύτερα ο κόσμος. Το 50% περνούσε πολύ καλύτερα τότε σε σχέση με τώρα. Είναι έρευνα αυτή. Γιατί έχει προκύψει. Άρα λοιπόν, τι λέμε τώρα. Βγήκε η χώρα, άφησε 30 δις για να τα βρει η επόμενη κυβέρνηση μαζί με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης στα 31 δις. Πού πήγαν τα λεφτά. Άρα για τι ανάπτυξη μιλάμε. Άρα λοιπόν, ο Τσίπρας αποτελεί ένα πολιτικό κεφάλαιο. Έχει κάνει την αυτοκριτική του εγκινήσει. Παραιτήθηκε όταν έπρεπε από το βουλευτικό αξίωμα. Και επανήλθε βλέποντας το κενό εκπροσώπησης στην αντιπολίτευση, γιατί δόθηκε ευκαιρία σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης 3 χρόνια, 4 τώρα να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Γιατί εμάς δεν μας σώσει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας ακόμα. Οπότε πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Παπά.
1: Εγώ εύχομαι. Έχετε δίκιο.
0: εγώ εύχομαι, γιατί και εσείς έχετε κολλήσει ένσημα και κολλάτε. Εύχομαι καλή δύναμη. Καλή προσωπική επιτυχία. Από εκεί πέρα ο κόσμος θα αποφασίσει και θα κρίνει όταν γίνουν εκλογές. Να δούμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μεγάλο το ερωτηματικό. Να είστε καλά, καλό
1: απόγευμα. Να συνδιαμορφώσουμε με το πρόγραμμα. Από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών το ChatGPT. Σε λίγο θα κληθούμε να αρχίσουμε να το πληρώνουμε, θυμηθείτε το, και να δείτε πού θα πάει ο αριθμός των χρηστών. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, πήρε ο Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Αύριο το μεσημέρι στο Λόγκο οι κηδείες της αδικοχαμένης μάνας και του αδικοχαμένου 26χρονου γιου της. Ο Ιταλός επιμένει ότι δεν ευθύνεται για το θάνατό τους. Σούσι Μπαρενούντου, Σάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Μην ξεχνάτε την μοναδική πρότασή μας για ένα ωραίο γαστρονομικό ταξίδι, να απολαύσετε ένα όμορφο γεύμα σούσι και ασιατικών πιάτων παρασκευασμένων από άριστες πρώτες ύλες. Οι ασιατικές γεύσεις βέβαια, όχι τα πιάτα. Και εύχομαι να ακούσετε την πρότασή μας, να βρεθείτε στα Ψηλαλόνια, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, και να απολαύσετε ένα ιδυλιακό απόγευμα, βραδάκι, με ωραίες, πάρα πολύ ωραίες ειλικρινά γεύσεις και πολύ φθηνές. Sushi Bar & Noodles, Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Το λέω με στόμφο για να μην μπερδευτείτε. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο.

0: για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε δηλαδή. Ο Νέαρ. Ακούτε Αντένα Ραδιο Πάτρας 105,3 για LFM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου, μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία μας. Προβλήματα, θέματα, ζητήματα. Έχουμε τη βία για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Βία σε όλες τις μορφές της. Βία σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους, μέχρι ηλικιωμένους. Έχουμε όμως και άλλα. Έχουμε και τον αλκοολισμό. Έχουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, τον αλκοολισμό. Και είναι προβλήματα που είναι στη διπλανή μας πόρτα και θα πρέπει να συζητάμε για αυτά. Θα πρέπει να μιλάμε, εγώ, και είναι προβλήματα που είναι στη διπλανή μας πόρτα και θα πρέπει να συζητάμε για αυτά. Θα πρέπει να μιλάμε, εγώ.

0: αύριο, μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι κάποιος δικός μας άνθρωπος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σκεπτικό. Κάθε άνθρωπος είναι δικός μας άνθρωπος. Θέλω να πάμε στην κυρία Θεοδώρα, γιατί υπάρχει μια ομάδα, φίλες και φίλοι, η Al-Anon. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, να με διορθώσει η κυρία Θεοδώρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, πολύ σωστά το λέτε. Πρωτίστως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και στον Αντένα Πάτρες για το βήμα που μας δίνετε να ακουστεί το μήνυμά μας και στην πόλη της Πάτρας.
0: Νομίζω καμιά ευχαριστία, γιατί είναι το αυτονόητο που πρέπει να κάνει ο καθένας. Και θέλω να μπούμε γρήγορα στην ουσία. Τι είναι αυτές οι οικογενειακές ομάδες Al-Anon και σε ποιους απευθύνονται και ποιοι πρέπει να απευθυνθούν σε αυτές τις ομάδες?
1: Είμαστε μια μεγάλη ομάδα παγκόσμια, μια αδελφότητα όπως τη λέμε εμείς, που απαρτιζόμαστε από συγγενείς, φίλους αλκοολικών, που μέσα από εκεί μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, τη δύναμη και την ελπίδα για να λύσουμε όλα τα κοινά μας προβλήματα που δημιουργεί ο αλκοολισμός σε ένα οικογενειακό περιβάλλον.
0: Άρα λοιπόν η κυρία Θεοδώρα, με την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε τώρα στον αέρα του Αντένα Ρέντιο Πάτρας, δεν είναι αλκοολική. Είναι συγγενής ή φίλος κάποιου ατόμου που αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Σωστά?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα όλοι οι συγγενείς, όλοι οι φίλοι, όλοι αυτοί που είναι κοντινά πρόσωπα ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού, έχετε φτιάξει αυτή την ομάδα, αυτή τη μεγάλη αγκαλιά, για να μπορείτε προφανώς να κάνετε τι, ποιος είναι ο σκοπός?
1: Ο σκοπός είναι αυτό, να στείλουμε το μήνυμα ότι υπάρχει βοήθεια. Mm-hmm. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που έχουν πρόβλημα σε οικογενειακό περιβάλλον γύρω από τον αλκοολισμό.
0: Ναι. Όταν λέμε, κυρία Θεοδώρα, ότι ο αλκοολισμός είναι οικογενειακή υπόθεση, τι ακριβώς εννοούμε? Στην πράξη τι εννοούμε?
1: Ναι, στην πράξη τι εννοούμε? Ξέρετε ότι κάποιος είναι πότης και είναι επίπονο να βλέπει όλη η οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς, ένα άτομο να νοσεί με το αλκοόλ. Και γύρω του όλα αυτά τα άτομα παγιδεύονται σε αυτή τη συμπεριφορά του αλκοολικού και προσπαθούν να ελέγξουν καταστάσεις, ακόμα και οικονομικές, στο εργασιακό κομμάτι. Και όλο αυτό αλλοιώνει και τα συναισθήματα και την κρίση των ανθρώπων που είναι γύρω του. Δηλαδή δεν είναι άρρωστος μόνο ο αλκοολικός από το αλκοόλ του, και όλη η οικογένειά του υποφέρει από τη συμπεριφορά του αλκοολικού.
0: Άρα και τα συναισθήματα τα δικά σας είναι διαφορετικά. Ουσιαστικά ζείτε με τον αλκοολισμό κι εσείς, έστω και αν δεν είστε αλκοολικοί.
1: Όχι.
0: Και αυτές οι συναντήσεις, αυτή η συναναστροφή όλων των κοντινών ανθρώπων, των αλκοολικών, σε αυτές τις ομάδες, τι προσφέρει τελικά στην πράξη? Δηλαδή υπάρχει αποτέλεσμα?
1: Ναι. Είναι αυτή η βοήθεια, το ότι δεν είναι μόνοι. Αυτό που είπατε και στον πρόλογό σας, η άγνοια και ο φόβος, ειδικά ο κοινωνικός φόβος, το ότι ντρέπομαι να πω ότι κάποιος στο περιβάλλον μου πίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που εμποδίζει μέσα στην Al-Anon, μοιραζόμαστε μέσα από εμπειρίες, μέσα από δύναμη και ελπίδα, μοιραζόμαστε προβλήματα που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Ξέρετε, τα συναισθήματα μπλοκάρουνε. Υπάρχουν συναισθήματα ενοχής, φόβου, ανησυχίας, εγκατάλειψης και πολλές φορές μπορώ να σας πω και εκδίκησης.
0: Ναι. Γι' αυτό άρα φυλάσσεται η ανωνυμία, έτσι προστατεύεται.
1: Ναι.
0: Προστατεύεται. Ναι. Όχι φυλάσσεται, προστατεύεται. Σαν κάτι πολύ ιερό, φαντάζομαι.
1: Ναι, μα σας λέω, η ανωνυμία είναι βασικό θεμέλιο της Al-Anon, γιατί η ταυτότητα των μελών προστατεύεται και κατ' επέκταση και όλες τις οικογένειες μετά. Είμαστε ανώνυμες ομάδες.
0: Κατάλαβα. Τι θα λέγατε όμως σε κάποιον, κυρία Θεοδώρα μου, που διστάζει να ζητήσει τη βοήθεια? Γιατί υπάρχει κόσμος, ξέρετε, ντρέπεται, φοβάται, μην μπλέξω, ξέρω εγώ, λέει διάφορα στο μυαλό του,

0: φτιάχνει σενάρια. Τι θα του λέγατε για να τον πείσετε?
1: Αυτό σας λέω, ότι ο κοινωνικός φόβος σε παγώνει. Και η άγνοια του να μην γνωρίζεις κάτι για να ζητήσεις βοήθεια, όπως είμαστε εμείς, σε εμποδίζει. Εγώ θα έστελνα το μήνυμα να μην φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια. Να ανοίγονται. Μέσα σε εμάς, μέσα σε αυτές τις ανώνυμες ομάδες που είναι και χωρίς επαγγελματισμό και είναι και τελείως δωρεάν, μπορούν να έρθουν να ζητήσουν βοήθεια. Και εμείς κάποτε ήμασταν έτσι σαν αυτούς, μέσα στους φόβους και τις ανησυχίες.
0: Άλλαξε η ζωή σας με αυτή. Άλλαξε η ζωή σας με αυτή τη συμμετοχή?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άλλαξαν τα συναισθήματά μου. Απαγκιστρώθηκα από τον αλκοολικό. Ξέρετε ότι όταν ζεις με έναν αλκοολικό, το δάχτυλό σου και όλη η σκέψη σου και όλη η ζωή σου είναι στραμμένη εκεί. Στο τι κάνει ή δεν κάνει κάποιος αλκοολικός. Μέσα στην Αλανών και μέσα από το πρόγραμμα της Αλανών μαθαίνουμε να γυρίζουμε σε εμάς. Μέσα από την αυτοεκτίμηση, μέσα από αισθήματα αγάπης, κατανόησης για μας, μαθαίνουμε να ζούμε, είτε ο αλκοολικός μας συνεχίζει είναι, είτε όχι. Να γευώ, γιατί η ζωή απλά ζούσαμε. Ενώ το να βιώνω χαρές και ομορφιές ενώ δίπλα μου κάποιος είναι αλκοολικός, αυτό είναι που δίνει Αλανών.
0: Χωρίς προφανώς να τον εγκαταλείπουμε τον αλκοολικό και την προσπάθειά μας να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε, να τον σπρώξουμε να αλλάξει ζωή. Σωστά.
1: Ναι, ίσα η αλλαγή στη δική μας συμπεριφορά, στο δικό μας τρόπο σκέψης και πράξεων, είναι αυτό που βοηθάει και αυτόν να ζητήσει ανάρρωση.
0: Σκέφτομαι όμως κάτι, κυρία Θοδωρά. Μπορεί να υπάρχει μια οικογένεια όπου ο μπαμπάς, η μαμά είναι αλκοολικός. Και ο άλλος ενήλικας, τέλος πάντων, να μην ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την ομάδα αυτή, ή να υπάρχουν παιδιά σε μονογονεϊκές οικογένειες που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, να βλέπουν δηλαδή τον αλκοολικό ενήλικα δίπλα τους στο σπίτι τους, μπορούν να έρθουν σε επαφή.
1: Ναι. Υπάρχει ένα παράλληλο τμήμα της Αλανών, η Αλατίν, που απευθύνεται σε έφηβα παιδιά οικογενειών που στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει πρόβλημα αλκοολισμού.
0: Αυτό άρα είναι πολύ πιο προχωρημένη η δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Γιατί αυτό είναι, το θεωρούσα, νόμιζα ότι θα μου απαντούσατε αρνητικά, ότι ενδεχομένως να μην το έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω τι, και δίσταζα και να το ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δηλαδή ένα παιδί, ένας έφηβος που έχει έναν αλκοολικό στο οικογενειακό του περιβάλλον, να ξέρει και αυτό το παιδί, ότι μπορώ να αποτανθώ κάπου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλο πράγμα τα παιδιά, τα έφηβα, να ζητήσουν βοήθεια, ξέρετε.
0: Πού μπορεί, για να έρθουμε και στο διατάφτα για τον κόσμο που μας ακούει, πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί?
1: Ναι. Υπάρχει στο site μας, το alanon.gr. Alanon.gr. Εκεί υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα, όλες οι ομάδες οι οποίες λειτουργούν και σε φυσικό και σε διαδικτυακό τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος, η Πάτρα σας έχει φυσικές ομάδες. Άνετα μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί.
0: Πόσες ομάδες
1: υπάρχουν? Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο το οποίο λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, το οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε έχει στο περιβάλλον του, είτε είναι φίλος, είτε είναι γονιός, είτε είναι σύζυγος, σύντροφος, να απευθυνθεί και να ζητήσει
0: βοήθεια.
1: Πώς θα ζητήσει βοήθεια μέσα από αυτές
0: πριν, τις... Πριν πούμε το τηλέφωνο, πείτε μου πόσες ομάδες υπάρχουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα, υπάρχει στα Γρεβενά... Ακριβώς να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς.
0: Δεν θέλουμε ακριβώς νούμερο, απλά ότι είναι κάτι απλωμένο στην κοινωνία, αυτό καταλαβαίνω, αυτό ήθελα να αντιληφθώ. Άρα μας λέτε το τηλέφωνο και θα ήθελα να κλείσουμε όχι μόνο με το τηλέφωνο, ξαναλέω, alanon, μία λέξη, .gr, εκεί μπαίνετε όσοι βρίσκεστε σε ένα χώρο όπου υπάρχει ένας αλκοολικός και θέλετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας για να πάψετε να είστε και εσείς να ζείτε με τον αλκοολισμό στη ζωή σας, έστω και αν δεν είστε αλκοολικός, αλλά και με τον τρόπο αυτό, μέσα από τη δική σας αλλαγή, να βοηθήσετε τον αλκοολικό που έχετε δίπλα σας. Και τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να το κάνουν, alanon.gr, και το τηλέφωνο, πείτε μας κυρία Θοδώρα.
1: Το τηλέφωνο είναι το 69 71 98 49 09.
0: 69 άλλη μια φορά.
1: 69 71 58 49 09.
0: Ωραία.
1: Είναι 24ωρου βάσεως. Και όπως σας είπα, κάποιος που στην πόλη του δεν έχει φυσική ομάδα μπορεί να απευθυνθεί σε αυτό το τηλέφωνο. Υπάρχουν και διαδικτυακές ομάδες.
0: Ωραία. Εμείς έχουμε και τα σποτάκια σας, τα κοινωνικά αυτά σποτάκια, τα ακούμε και θα έχει την ευκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας που ακούνε οι φίλοι ακροατές να έχουν αυτές τις πληροφορίες, τις χρήσιμες. Θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα, κυρία Θοδωρά μου.
1: Θα ήθελα να πω ότι να μην φοβάται κανένας να ζητήσει βοήθεια. Να έρθει κοντά μας, υπάρχει λύση. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω σε όλους.
0: Να είστε καλά. Εγώ, να ξέρετε, προσωπικά, σαν δημοσιογράφος, θέτω τον εαυτό μου εθελοντικά στις δικές σας ανάγκες, στις υπηρεσίες, να το πω έτσι, για οτιδήποτε χρειαστεί, γιατί όλοι μας πρέπει να συνδράμουμε τέτοιου είδους προσπάθειες και δράσεις που αφορούν τον άνθρωπο δίπλα μας. Δίπλα παραδίπλα τον οποιοδήποτε συνάνθρωπο. Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που είπατε στον πρόλογο, και η διπλανή μας πόρτα και εμείς οι ίδιοι.
0: Η διπλανή μας πόρτα είναι η δική μας πόρτα, πάντα.
1: Δική μας, έτσι ακριβώς.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θοδωρά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αντένα 105,3.
0: Επισήμανση δική μου. Δεν είναι από αυτές τις γνωστές ΜΚΟ που παίρνουν κάτι επιδοτήσεις αυτή η ομάδα, όπως και πολλές ακόμα άλλες ομάδες για άλλα προβλήματα και άλλα θέματα κοινωνικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα και έχουν βρει τον τρόπο μέσα από τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους, ξεχνώντας και προσπερνώντας προβλήματα, υποχρεώσεις και άλλα που έχουν, να κάνουν μια δράση εθελοντικά για να βοηθήσουν και άλλους και όχι να βοηθούν μόνο τον εαυτό τους. Μακάρι στην πολιτική, η πολιτική να έψαχνε να βρει, η πολιτική με ήττα, τέτοιους ανθρώπους να τους βάλει στους κόλπους της, αλλά που. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλά να περάσετε όλες και όλοι. Σου συμπαρενούν Ντουλουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, σε αυτή την υπέροχη γωνία, όπου μπορείτε να απολαύσετε το αυθεντικό σουσί της πόλης Πάνθηνα, μαζί με όλες τις ασιατικές γεύσεις στο πιάτο σας. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Τι πάει το τηλέφωνο? Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets. Υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
16: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Αυτά αρκεί μόνο ένα.
18: Πού πας ρε καραμούζα,
17: ανοίξε. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα. Με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εφόλη στη ύλη συνέντευξή του στο ενώπιο σε ενώπιο και με τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τέλος στα σενάρια για προώρες εκλογές έβαλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο ενώπιο σενοπείο, σημειώνοντας ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε και έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τόνισε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντίδρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άμεση ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη. Καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο δυνατότητα αυτοδυναμίας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας.
1: Αναβολικές ουσίες και χάπια αδυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες. Κύκλωμα από εξάρθρωση αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος είχε δημιουργήσει εργαστήριο Παρασκευή στο υπόγειο φαρμακείου που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα. Μέσα σε 6 μήνες τα κέρδη της πείρας υπολογίζονται σε 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να αυξήσει το βασικό επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Αιτία, οι πληθωριστικές πιέσεις που έχει δημιουργήσει κρίση στη Μέση Ανατολή. Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες.
1: Χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης.
0: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλώνει ο Τραμπ. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει η Τεχεράνη.
1: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
0: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε ο 25χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν.
1: Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του 23ου Μουντιάλ κινείται η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
3: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σερωπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη δημοσιεύει. Οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες από τώρα.
5: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
4: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
0: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
5: και την συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα, τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
0: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
1: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως όσα είπε περί αυτοδυναμίας στην τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο ή δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφεξη διαρκείας και τον νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΤΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
1: Εμείς ακούμε πώς σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
7: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης, για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
8: Καθένας λέει αυτό που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
9: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
0: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτηδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδόση Πάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
10: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από το ΝΕΟΦ. Εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ούτε μία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα για αδυνάτισμα, ιδιαίτερος διάσημα. Το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που είναι διάσημα, είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς. Κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
0: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, και τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
10: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρι, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρι. Οι υπόλοιποι, πρέπει να σας πω, ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους να τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή. Αλλά είχε ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Πλην όμως, οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
0: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
11: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
1: Τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
12: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου, και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι.
12: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,75%, και η μηνιαία δόση από 612 ευρώ θα φτάσει στα 623 ευρώ. Δηλαδή θα προκύψει μια επιβάρυνση πάνω από 10 ευρώ το μήνα. Σε ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ κειμενόμενου επιτοκίου με μια περίοδο αποπληρωμής 30 ετών, η δόση από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
1: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προσθεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
13: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνονται. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο, δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην ευρωζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως.
1: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει. Και δεν μιλάω προσωπικά για σένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
12: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν, προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επισταθούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ελεξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ελεξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
1: Απίστευτο και όμως ελληνικό.
12: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυ, Αμερή Παπακοσταντίνου.
14: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, λοιπόν, Βασίλη. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
0: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
14: Ακριβώς αυτή που πρόκειται να θεσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, στο λεγόμενο έμφυα περιφέρειας, να πούμε λίγο τι ήταν αυτό το στρατηγικό προσχέδιο για το νέο κώδικα αυτό τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένφια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από φορείς ιδιοκτών ακίνητων και καταναλωτές και αντιπολίτευση, το βασικό επιχείρημα όταν η διάταξη οδηγούσε σε μια διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας. Και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος, αυτών των αντιδράσεων, κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν το νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στον κρατικό ένφια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένφια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή, θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι, που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα, λοιπόν, ο παραδοσιακός ένφια παραμένει σταθερός θέση του. Η είδηση, λοιπόν, των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μιας πλέον φορολογικής επιβάρυνσης που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι, λοιπόν.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει η μέρη, θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
14: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας για όλες αυτές τις εξελίξεις, μας ενημερώνει η Τζένι Κρυθαρά.
16: Περίπου 5 ώρες, Ελισάβετ, αφότου προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χάρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθή σε επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότατα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται, αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως ο ναυτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περί συμφωνίας είναι εικασίες.
1: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
21: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
20: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
21: Εννοείται, αγάπη μου.
20: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
21: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
20: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
21: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
22: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
23: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
24: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
23: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
24: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
25: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
26: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
27: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
28: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
30: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
31: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
32: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
31: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
33: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
34: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη.
0: Μουσική, της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή, Τάσο Αρνιακέ, θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, τη Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική. Στη Δροσιά, παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική, ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Ποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρα αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης. Και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπωρινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για επιδήλωση εξπρες έως και το βράδυ της Κυριακής. Και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
2: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ.
3: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
4: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.

0: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστήμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει στους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ είναι σημαντικό, είναι το εξής: είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν και θελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισοπρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
2: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
3: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός, επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και ήταν και στο περιβάλλον γνωστό. Και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
4: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ηπείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζέννη Κρυθαρά.
5: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην τέταρτη παραλία Ελαφωνίση στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά φυσικά στην Κέρκυρα, ακολουθεί η παραλία Καπουτά στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και πάλι στην Κέρκυρα.
4: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζέννη, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στην

0: στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά.
2: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
3: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59 το 1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσος του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γκιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές, στο Μεξικό, άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις απόβολες είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλε στο 49 και ο Ζουάνε στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινώνες.
4: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
3: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία, μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
2: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ, θα παρακολουθήσει δηλαδή την αναμέτρηση.
3: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
2: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
3: Δεν έχει διεισιτήριο. Αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόλο. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, το Champions League. Στο πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στο τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
5: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μια για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
3: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στο τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρο στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στο τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
6: Έφτιαξε η άμυνα, δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
3: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, σε επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείας το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια δήλωση.
2: Ο πρωθυπουργός για τον τελικό τον
3: αυριανό,
2: Δημήτρη.
3: Από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
0: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Ελαιοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Μαραθώνος μέχρι τον κόμμο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες, που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης, Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
0: Και στο enikos.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Απεργέ!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
19: Konnichiwa.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
23: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
24: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
25: Τέλα Χαΐας.
26: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
25: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
27: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
28: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
27: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
28: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
27: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
28: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
27: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
28: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
27: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
29: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
1: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις γιατί
2: αγαπάς τραγούδι. Όχι.
1: Τι είναι, ξέρεις?
2: Τι εννοείς, αν ξέρω το τραγούδι?
1: Ναι.
2: Το συγκεκριμένο.
1: Το συγκεκριμένο.
2: Είναι Λοκομόν, τον γκολ.
1: Απίθανο.
2: Βέβαια.
1: Σαν να είναι γραμμένο για τη σημερινή μέρα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Μουντιάλ και όλα αυτά.
2: Μουντιάλ, επειδή εγώ θα σας κάνω ανάλυση, επειδή είμαι πολύ σχετική με το Μουντιάλ.
1: Ναι. Για πες.
2: Εγώ, ό,τι θέλετε. Θα με ρωτάς. Ναι, εμένα. Βγάλε κανέναν άλλον καλύτερο.

0: Και είναι και πολύ ωραία τα λόγια και πολύ κεφάτο. Και είναι πραγματικά σαν να είναι.
1: Μας βάζει
0: γραμμένο,
1: το κλίμα.
0: Σαν για μια μέρα σαν τη σημερινή.
1: Είδες.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι εγώ έχω συνδέσει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με κάτι πολύ πιο γιορταστικό από ό,τι είδα χθες. Διότι ως παλαιός αθλητικός συντάξης, ναι, προς 40 ετών,
1: όταν ήσουν γεννητή,
0: είδα τα πάντα. Αλλά να σου
1: πάντα.
0: Πω το εξής. Καταρχήν αυτό το Μουντιάλ χάνει ένα κομμάτι της μαγείας του. Γιατί όταν. Το Μουντιάλ είναι η γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Όταν το σπας και το κάνεις λίγο στο Μεξικό, λίγο στον Καναδά,
1: συνήθως
0: λίγο στην Αμερική.
1: Συνήθως γίνεται
0: σε μία χώρα.
1: Γίνεται τώρα θα σου μην με παρεξηγείτε, ναι. Θα κάνω εγώ ερωτήσεις, ναι. Γιατί δεν ξέρω.
0: Γίνεται σε μία χώρα.
1: Θα με εκπαιδεύσει αυτό το θέμα. Γίνεται σε μία χώρα συνήθως.
0: Σε μία, σε πολλές πόλεις.
1: Και γιατί το σπάσαν φέτος.
0: Θα μας εξηγήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, θα το ρωτήσει. Κάτω τι ερωτήσει για τον ειδικό. Λοιπόν. Το Μεξικό επίσης, σαν χώρα, ξέρεις, δεν είναι Παρισί,
1: ναι, ναι, βέβαια, ναι.
0: Ναι, είναι μια χώρα.
1: Καλύτερο, ναι, πρέπει να ξέρεις που να πας, ναι, πώς να κινηθείς.
0: Ναι, για πέστε, γιατί αυτά τα ξέρεις τουλάχιστον.
1: Αυτά τα ξέρω, ναι, εγκληματικότητες, ιστορίες, ναι, που θα πας, σε ποιες πόλεις, δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η χθεσινή τελετή έναρξης δεν μ' άρεσε. Εντάξει, οκ, okay, Σακύρα, εντάξει, Νταϊντάι.
1: Αυτό με την Νταϊντάι, έχεις δει τι έχει γίνει με τον Νταϊντάι.
0: Για πες.
1: Ότι δεν ήταν αυτή,
0: ήταν
1: Σακύρα, η
0: Σωθήρα,
1: η Σωσία της,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι ήταν αυτό τώρα, είναι δυνατόν.
0: Κοίτα, ο Μπέρναμπο ήταν, γιατί
1: είναι
0: δεν τον μιμήσε το δεύτερο τον Μπέρναμπο, αλλά η Σακύρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε, εγώ το είδα προσεκτικά, είδα και τα κοντινά. Μου μοιάζει με Σακύρα.
1: Και εμένα μου μοιάζει με Σακύρα. Λένε ότι μπορεί στο πρόσωπο να μοιάζει, αλλά το ηγοφύ λέει δεν είπαν οι ειδικοί, δεν κουνιόταν όπως κουνιέται η Σακύρα.
0: Πολύ φτωχή τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά που έχουμε δει τελευταία σε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες, τελετές έναρξης, με όλη αυτή την τεχνολογία, αυτό ήταν σαν να είναι τελετή του 1970. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα πρωτόγωνο.
1: Ναι.
0: Τελείως. Μια σκηνή, τραγούδησαν εντάξει, το με τεράστιο τρόπο, οι χορευτές, τα κίτρινο-πράσινα χρώματα, όλα αυτά. Δεν μ' άρεσε. Επίσης τώρα το μάτς πρεμιέρας θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο λαμπερό. Εντάξει, το Μεξικό ήταν φαβορί και έσαι στην Νότια Αφρική 2-0. Μεξικό-Νότια Αφρική. Και μετά ναι. Κορέα-Τσεχία. Δηλαδή, ξέρεις, αν δεν δεις μια Βραζιλία στην πρεμιέρα, μια Αργεντινή, μια Γαλλία, τη σου λέω τώρα, μια Ισπανία, μια Αγγλία, Ολλανδία, έστω.
1: Έστω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα Μεξικό-Νότια Αφρική, ωραίο. Βέβαια, επίσης δεν τηλεθέαση. Πρέπει να σου πω, κάτσε εδώ τα στοιχεία. Συνήθως το Μουντιάλ το βλέπουν. Άνθρωποι, να σου πω, τι θες να σου πω στοιχεία πώς θα δουν συνολικά Μουντιάλ στον πλανήτη. Άκου να δεις, τα έχω σημειώσει εδώ. Δεν φαντάζεσαι τίποτα. 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Ναι, βέβαια. Η διαφήμιση 1-3, ο τζίρος 80 δις, δολάρια είναι αυτά, και για τα έσοδα, για τον Τραμπ, ειδικά για την Αμερική, 3,4 δις. Να σου πω τώρα, γιατί πήρε νωρίτερα, ξέρεις, κάθε μέρα παίρνω τις τηλεθεάσεις εδώ, να σου πω τα στοιχεία της τηλεθέας του χθεσινού αγώνα που. Εντάξει, δεν το λες και πρεμιέρα Μουντιάλ, περίμενε να το ανοίξω γιατί εδώ έχει πολλά κανάλια. Ήταν ΕΡΤ2, ΝΑΤΟ, περίμενε. Θα σου πω να φτάσω εκεί. Πολύ απογοητευτικό, τρελάθηκα. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ, τελετή έναρξης. Περίμενε. Είναι ΝΑΤΟ. Λοιπόν, είναι 200, μισό λεπτό να ανοίξει. Το μάτς το είδαν 443.000. Τώρα εδώ μιλάμε, Eurovision είχαν 2-3 εκατομμύρια, έτσι. Να δουν την τελετή έναρξης και το πρώτο μάτς του Μουντιάλ 443.000 είναι πάρα πολύ λίγο. Και η τηλεθέαση ήταν, περίμενε, 12,2. Εντάξει, 12,2 η τηλεθέαση.
1: Λίγο.
0: Είναι στο open κάνει
1: τώρα. Βέβαια, δηλαδή, πολύ λίγο.
0: Πάρα πολύ
1: έτσι,
0: λίγο.
1: Όμως.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, σου είπα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Αυτό θα ζεσταθεί σιγά σιγά. Έχει 100 τόσα μάτς μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Μας λέει εδώ ο Χρήστος ότι στο Μεξικό 30 αγώνες θα γίνουν μόνο, στον Καναδά άλλα τόσα,
0: ναι, ναι,
1: και τα άλλα όλα Αμερική.
0: Αμερική, ναι, ναι, ναι. Η βασική διοργανώτρια και η οικοδέσποινα είναι η Αμερική. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα. Να ακούσουμε λίγο Σακύρα, τον Ντάι Ντάι.
1: Μαρία
0: Χριστοδούλου, να μπούμε στο κλίμα. Πάμε.

0: Αυτός που τραγουδάει με τη Σακύρα για να μαθαίνεις τον Burna Boy. Τον ήξερες?
1: Όχι, αυτό δεν τον ήξερα. Ούτε εγώ, δεν τον ήξερα. All the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again.
0: Now you got to believe, I believe. Ο Ηλίας λέει ότι είχε γίνει σε Κορέα και Ιαπωνία το Μουντιάλ του 2002. Ναι, δεν το θυμόμουν. Αλλά σε τρεις χώρες πάντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και το Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα, είναι αχανής. Είναι 50 τόσες πολιτείες. Και Καναδάς και Μεξικό είναι τόσο πολυδιασπασμένο, είναι σε μισή Ήπειρο. Είναι σαν να γίνεται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία και Νορβηγία, ας πούμε. Δεν είναι η
1: Πάντως,
0: Αμερική, δεν είναι.
1: Διαβάζω ότι.
0: Είναι πολιτείες.
1: Ναι, διαβάζω ότι ακόμα λέει και στο Λος Άντζελες, την πόλη που η Team USA θα δώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου, τον πρώτο του αγώνα στο τουρνουά, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν έχει αντιληφθεί ακόμη τι ακριβώς παίζεται στον τόπο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη μόνο για πολύ λίγο. Έτσι, ο κύριος Σταυρακάκης είναι star, τώρα δεν είναι.
1: Ναι,
0: για...
1: ναι, αλλά έχουμε την τιμή να
0: Καταρχήν,
1: τον έχουμε.
0: Έχει απορία, γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Κύριε Λουκία, ναι,
0: γιατί σε τρεις χώρες.
1: Κύριε απορία, λέει.
2: Γιατί σε τρεις χώρες. Ναι. Γιατί το κάνει για πρώτη φορά η FIFA.
0: Καλά, θυμόμουν πρώτη φορά.
2: Θέλει να μοιράσει, να το πω εγώ εμπορικά. Θέλει να μοιράσει το προϊόν σε τρεις χώρες. Mm. Θέλει να το αναβαθμίσει στον Καναδά που δεν πολύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Mm. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί παράδειγμα, ότι παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στις 4 ξημερώματα και μπορεί και πάρα πολλοί κόσμος εκεί δεν το ξέρει. Mm. Και θέλει να αναβαθμίσει το προϊόν πάρα πολύ. Σε αντίθεση με το Μεξικό που είναι το άθλημα λαϊκής βάσης.
0: Ήταν εμπορικοί οι λόγοι.
2: Φυσικά είναι εμπορικοί οι λόγοι και οι λόγοι για να αναπτυχθεί καλύτερα το ποδόσφαιρο στην αγορά των ΗΠΑ, που είναι μια πολύ τεράστια αγορά.
0: Εγώ εξέφρασα άποψη προηγουμένως ότι δεν μ' άρεσε η πρεμιέρα. Ότι ήταν πολύ φτωχή
2: η τελευταία. Καλά μάτς ήταν όμως. Το Νότια Κορέα. Τώρα... Δεν ξέρω αν είδατε το Νότια Κορέα Τσεχία με την ανατροπή 2-1.
0: Ναι,
2: ήταν
0: αλλά
2: καλό
0: τώρα
2: παιχνίδι.
0: Δεν έχει. Άμα δεν έχει την πρεμιέρα, Δημήτρη, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία.
2: Αλλά στην πρεμιέρα παίζουν.
0: Ιταλία, Ολλανδία, δηλαδή Αγγλία.
2: Έχω απάντηση γι' αυτό. Στην πρεμιέρα παίζουν οι διοργανώτερες ομάδες. Οπότε χθες ήταν το παιχνίδι του Μεξικό 2-0 την Νότια Αφρική πολύ εύκολα. Παρά το γεγονός ότι είχε τρεις αποβολές και είχε και το διαιτητή.
0: Κορέα Τσεχία ήταν.
2: Το Κορέα-Τσεχία είχε και το διαιτητή τον Σαμπάιο που τα αγγλικά του δεν ήταν και πολύ καλά. Όπως ακούσαμε κάποια στιγμή να κάνει.
0: Η τελετή έναξε, εσένα σου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε. Εντάξει, ήταν πολύ φτωχή. Ήταν...
2: Εντάξει, ένα φροκλωρικό εκεί.
0: Ναι,
2: ένα...
0: σαν να είναι 30 χρόνια πίσω τώρα. Ούτε τεχνολογία, ούτε πολύ φτωχό πράγμα.
2: Όχι πολύ φτωχό, όχι μόνο φτωχό. Ένα εντάξει, 30 έτσι λίγο πίσω από την εποχή. Μπορούσε να είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα δούμε απόψε στον Καναδά, όπου ο Καναδάς παίζει στο Τορόντο 10 η ώρα με τη Βοσνία. Τι θα κάνουν.
0: Έχει την τελετή έναξη του Καναδά.
2: Ναι, και στις 4 ξημερώματα το είπα Παραγουάη. Όμως.
0: Και εκεί έχει τελετή έναξη.
2: Και εκεί έχει τελετή έναξη.
0: Εκεί θα είναι καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω. Στην
2: Μακάρι.
0: Αμερική, πιο εντυπωσιακή.
2: Μπορεί να. Ο Τραμπ δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται.
0: Για
2: δεν...
0: να έχει το Γιουχάρου.
2: Τι.
0: Για να μην έχει αποδοκιμάσει.
1: Υπήρχε ο λόγος.
2: Υπήρχε η πληροφορία, αυτό το βγάλαν προς τα έξω ότι θα μπορεί να πήγαινε. Χθες αργά τη νύχτα έγραψαν τα διεθνή μέσα ότι δεν θα πάει.
0: Τώρα
2: τηλεθέαση. Μπορεί να πάει.
0: Πρώτο μάτς, 440.000 τηλεθεατές. Ναι. Τώρα ξέρω από τηλεθέαση, 12% είναι τραγικό. Δηλαδή να έχει πρεμιέρα του Μουντιάλ 12%.
2: Ναι, διότι ξαναλέω ότι δεν είναι οι πολύ εμπορικές ομάδες. Ναι. Δεν είναι μια Γαλλία ή μια Αργεντινή ή μια Βραζιλία.
0: Και η τελετή έναξη είχε 7,8%, τίποτα. Δηλαδή 440.000 είχε το match και 270.000 τελετή έναξη.
2: Εντάξει, ναι, πολύ μέτρια τα νούμερα.
0: Πάρα,
2: αυτά
0: μόνο
2: που
0: μέτρια, τραγικά. Δηλαδή...
2: Σε μια διοργάνωση που, εντάξει, να βλέπουμε μέρα-μέρα.
0: Σου είπα, η Eurovision έχει 2-3 εκατομμύρια, δεν είναι.
2: Μα μη συγκρίνεις τώρα τη Eurovision.
0: Μη συγκρίνω τη Eurovision, δεν καταλαβαίνω. Και
2: το παγκόσμιο κύπελο. Συγκρίνεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εγώ είπα προηγουμένως στη Λουκία τα στοιχεία που βρήκα από, από το CNN ότι θα δουν συνολικά, κάτσε να τα ξανανοίξω να στα πω, θα δουν συνολικά το Μουντιάλ 5,8 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και σε εμάς είναι 400.000.
2: Εντάξει, γιατί...
0: Και ότι η διαφήμιση θα είναι ένα 3.
2: Ωραία.
0: Ένα 3 δολάρια.
2: Να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Για πες το διαφορετικά.
2: Λοιπόν, ένα. Πρώτον ήταν χθες Πέμπτη.
0: Ναι.
2: 8.30 ώρα που ήταν μαγαζιά ανοιχτά. Ο κόσμος είναι έξω, είναι καλοκαίρι πλέον.
0: Μια... Έξω στα
1: παίζει και αυτό το ρόλο του, έχει δίκιο Δημήτρη.
2: Δεν θα δούνε τώρα μια φορκλωρική τελετή έναρξη στην πόλη του Μεξικού.
0: Α, τώρα είναι φορκλωρική.
2: Τι, κατώτερο τον περιστατικό δεν είναι.
1: Λοιπόν,
2: πάμε. Μετά στις 10 η ώρα και πάλι ο κόσμος δεν έχει κανένα χαίρι να δει εκτός από τους ποδοσφαιρόφιλους στο Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είναι πρεμιέρα, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Πες μου διαφορετικά ότι όλοι θα δουν αύριο 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό του.
2: Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται.
0: Το παίρνει.
2: Ότι όποιο κερδίσει το παίρνει, αυτό θα το δούμε.
0: Στο
2: δουν.
0: Φάληρο.
2: Στο ναι. Φάληρο, 6 ώρα.
0: Εδώ πέρα του τελικού, δεν έχει παραπάνω.
2: Και τώρα να σου πω κάτι, μπαίνει τώρα το Σάββατο, παραδείγματο χάρη, να δω λίγο το πρόγραμμα. Yeah. Αρχίζουν κάποια παιχνίδια έτσι πιο.
0: Πες μας κανένα καλό που έχει.
2: Το Σάββατο, στι μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Σάββατο.
0: Βραζιλία
2: έχει...
0: θέλω να μου πει. Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία.
2: Περίμενε, δεν έχει. Την Κυριακή έχει τα καλά παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Α.
2: Μία ερώτη νύχτα του Σαββάτου.
0: Ωραία είναι αυτό.
2: Βραζιλία, Γερμανία, Μαρόκο, Κουρασάο.
0: Μαρόκο είναι αυτό
2: που λέει.
0: Ο LKB. Άρα Βραζιλία, LKB είναι. Λουκία, γι'
1: αυτό. Ναι, αυτό ακόμα και εσύ. Εγώ το ξέρω. Ακόμα και εγώ το ξέρω τον LKB. Ναι, να συμμετάσχω και λίγο στη συζήτηση.
2: Γερμανία, Κουρασάο. Θα είναι στι 8 το βράδυ τη Κυριακή.
0: Μα
2: ενδιαφέρει να δούμε.
0: Κουρασάο είναι ποτό η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχει δύο παίκτες της Κηφισιάς μέσα. Μας ενδιαφέρει να δούμε. Ναι, βέβαια.
0: Έχει ομάδα η Κηφισιάς. Εδώ δίπλα, απέναντι είναι.
2: Σούπερ Λιγκ.
0: Απέναντι μας είναι. Ναι.
2: Λοιπόν, μας ενδιαφέρει για το Κουρασάο πόσα γκολ θα φάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Κουρασάν εμένα μου θυμίζει. Ναι.
0: Όχι, Κουρασάο.
2: Κουρασάο είναι χώρα στην Νότια Αφρική, στην Νότια Καραϊβική νησί. Πρώην Ολλανδική απικία. Λοιπόν, να δούμε εκεί πώς θα. Οι Γερμανοί, αν δείξουν κάποιο ίκτρο και σταματήσουν κάποια στιγμή. Και μετά παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ.
0: Α, και αυτό είναι καλό. Πότε Κυριακή.
2: Την Κυριακή. Την Κυριακή αρχίζει και έχει κάποια καλά
1: παιχνίδια.
0: Σε απελευθερωμένο γιατί τρέχει.
2: Πάντως να πούμε ότι εντάξει, είναι η πρώτη μέρα. Κανένα ευτράπελο μεγάλο δεν έγινε εκτός από τα αγγλικά του κυρίου Σαμπάιο. Ναι. Οι διαιτητές φοράνε μια κάμερα και δείχνει τις φάσεις, τις επίμαχες. Αυτό είναι η νέα τεχνολογία.
0: Πολύ δυνατό είναι αυτό, ναι.
2: Ας ελπίσουμε ότι χθες διαιτητικά δεν είχαμε θέματα και ότι δεν θα δούμε. Υπάρχει είδηση από χθες που είναι πολύ σημαντική ότι ο Αρντάν, ο Σομαλός διαιτητής που τον έκοψε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έδωσαν μέσα να πάει βίζα που ήταν να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τον έκοψε ο Ομάρ Αρντάν, τον έβαλε η UEFA στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Εντάξει, είναι συμβολική η κίνηση αυτή και βάλαν τον διαιτητή αυτόν τη Σομαλία που αποθεώθηκε όταν έφτασε στη χώρα του.
0: Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλό. Κουράγιο στον αγώνα στο δικό σα Μουντιάλ.
1: Και κύριε Στραβελάκη, θέλω να σα ευχαριστώ θερμά.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Που κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί.
0: Και μαθαίνετε μπάλα.
1: Και μαθαίνω μπάλα.
0: Εάν δει πάντω μία μπάλα, μην το παραδώσετε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα θεωρώ ότι είναι
1: μπάλα. Όχι, όχι, κύριε Στραβελάκη, σα ευχαριστώ πολύ.
0: Και δεν είναι πορτοκαλί η μπάλα του ποδοσφαίρου, είναι ασπρόμαυρη. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλη απέναντί μα, η κυρία Δήμητρα Παρανού μας συντονίζει, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι που δέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 στο ντυπαπάκυριαλεφm.gr και μέχρι τις 5 η κυρία Λουκία Γκάτσου
1: και ο κύριος Νίκος Στραβελάκης.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας και θα έλεγα να πάμε τώρα, επειδή το έλεγα και χθες που έλειπες.
1: Να πάμε σε θέματα που ξέρω.
0: Το έλεγα και χθες που έλειπες. Είχαμε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά ο Μητσοτάκης έκανε σέντρα στην προεκλογική περίοδο.
1: Σέντρα, βέβαια, ναι.
0: Και ο Χατζηνικολάου έβαλε γκολ χθες με τη συνέντευξη.
1: Νοείται.
0: Έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Μια μισή ώρα
1: χωρίς να μιλάμε και.
0: Λοιπόν, εγώ θα λέω και στα σχολιά σας.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάμε. Αξιολογώ. Ένα. Σαμαράς.
1: Πάμε.
0: Κόβει κάθε γέφυρα με Σαμαρά. Ρώτησε και ο Νίκος και απάντησε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ακούω σχόλιο.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια. Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε. Πάει. Τελείωσε.
0: Είπε,
1: δεν μπορώ να διανοηθώ. Αλλά...
0: Συνήθως γιατί
1: να
0: το λέω.
1: Να σου πω κάτι όμως. Λέει δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά θα το διανοηθεί
0: άκου,
1: μάλλον.
0: Εδώ του είπε ότι είσαι αχάριστος κύριε. Σου δώσαμε την ευκαιρία μετά το 93, γύρισε, σε δεχτήκαμε και από το 23 την έκανε γυριστή με τον Κεραπετρίτη και εκείνη τη συνέντευξη και. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πας τώρα απέναντί μας, αυτό λέει. Ενώ για τον Καραμαλή που το ρωτάει ο Νίκος, τον διαχωρίζει τον ο Πρωθυπουργός, τον Κώστα Καραμαλή, σε σχέση με τον Αντώνη
1: Σαμαρά.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα τι περιμένεις τώρα.
0: Εδώ λοιπόν είχαμε εξελίξεις σημαντικές, διότι σήμερα το πρωί στο Sky ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος σου θυμίζω έχει χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά και είχε αποδοκιμαστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαϊνάκη. Με τέτοιο τρόπο πάντως που ο κύριος Τσούρης
1: εκπρόσωπο.
0: Μισό λεπτό. Ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά, μιλώντας μας ο Νίκος Τσούτσιας, είχε πει: δεν θεωρώ ότι τον αποδοκίμασε επαρκώς ο κύριος Μαρινάκης τον Χάρη Θεοχάρη. Επανήλθε σήμερα ο Χάρης Θεοχάρης και τι είπε, πρόσεξε το αυτό, είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ότι θα ήταν προδοσία.
1: Μια δεύτερη προδοσία.
0: Δεύτερη προδοσία να πάει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη
1: Σαμαρά. Επειδή με ρώτησες πριν για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση.
0: Για πες.
1: Την οποία μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Μήπως ήταν και μια ομολογία ότι τον πρωθυπουργό κατά κάποιο τρόπο. Το τον τσούζει να τον βάλω έτσι σε εισαγωγικά η πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να κάνει κόμμα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Κοίταξε,
1: και το είπε.
0: Σωστά το λες. Προφανώς.
1: Είναι κάτι που σκέφτηκα έτσι ως δεύτερη ανάγνωση.
0: Προφανώς δεν ευχαριστώ, αλλά από την άλλη πλευρά η γραμμή στη Νέα Δημοκρατία δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ προσεκτική.
1: Ναι. Αλλά το αυτό μας έχει κουράσει το δεν σχολιάζουμε.
0: Το προχώρησε περισσότερο και είπε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας ότι θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Ζημιώνοντας την παράταξη που το έδωσε δεύτερη ευκαιρία, αν και αχάριστος, αυτό είναι θέμα. Και επίσης το γεγονός ότι ο κύριος Στοχάρης επανήλθε σήμερα και λέει δεύτερη προδοσία και ο κύριος Κατσαφάδος στο πάνελ και το είπα συμφώνησε. Mm. Όταν υπουργός ο κύριος Κατσαφάδος επίσης δεύτερη προδοσία και ότι θα χάσουμε,
1: ναι,
0: θα χάσουμε το
1: έχει πει. Μια διαφορά.
0: Το έχει πει ο κύριος Πέτσας, το έχει πει ο κύριος Μακόπουλος.
1: Σαμαράς είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι διαγραμμένος και οι σχέσεις είναι... δεν υπάρχουν σχέσεις βασικά.
0: Ναι. Και...
1: υπάρχει μια διαφορά. Στο παρελθόν δεν ήταν έτσι.
0: Εντάξει. Ένα θέμα είναι αυτό. Πάμε τώρα σε Τσίπρα.
1: Πάμε
0: του
1: τώρα
0: πήραν,
1: σε Τσίπρα.
0: Αφού λέει ότι ξεκίνησε από αυτό, το έδωσε στο Κασελάκι.
1: Στην Ατάκα Μητσοτάκη,
0: ναι, μετά
1: για Τσίπρα.
0: Μετά σε Μπουζουξίδικο, μετά ξαναγύρισε, μετά έσπασε το κόμμα στη μέση και καταλήγει. Του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα από το αυτοκίνητο οι Έλληνες πολίτες. Τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω με την ατάκα του κυρίου Τσίπρα, που είπε αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνει ούτε εκείνος.
0: Σήμερα που απάντησε. Ναι, πρόσεξε.
1: Θα,
0: εδώ
1: θα
0: όμως
1: απαντήσω με την ατάκα, με την ατάκα Τσίπρα.
0: Ότι εκείνος τεπατίνει δεν μπορεί,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ότι
1: δεν
0: αν
1: μπορεί
0: υπήρχε
1: να οδηγήσει τεπατίνει.
0: Ναι. Πρόσεξε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Είδα όλη τη συνέντευξη πολύ προσεκτικά για να την επεξεργαστώ για το Open. Είναι σαφές ότι το βάρος του ο κύριος Μητσοτάκης το έριξε στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε μόνο κάποια στιγμή για την κολλημένη βελόνα που πέφτει προς τα κάτω.
1: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Αυτό που λέμε
0: έλεγα.
1: Ότι φάνηκε και από τη συνέντευξη αυτή ξεκάθαρα, γιατί το λέμε τόσες μέρες. Νομίζω ότι φάνηκε από τη συνέντευξη.
0: Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο είναι, το τρίτο μάλλον, ότι για την κυρία Καριστιανού προχώρησε στην ουσία προσεκτικά μεν και είπε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει την επάρκεια να σταθεί ως αρχηγός. Μπαίνει στην ουσία. Mm. Είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι η Καριστιανού όσο μιλάει, σήμερα πήγε στο Αττικό Νοσοκομείο,
1: ναι, ότι όσο μιλάει τόσο
0: θα φαίνεται ότι έχει δρόμο, θέλω να πω. Δεν είναι μια, ούτε
1: δεν
0: η ίδια το λέει.
1: Είναι μια έμπειρη πολιτική, ναι, ναι, το λέει βέβαια.
0: Μπαίνει τώρα και θέλει να δώσει το καινούριο, ναι, διαφορετικό, αλλά η αυτό που της προσάπτει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν έχει την εμπειρία να σταθεί και όσο μιλάει, όσο καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα.
1: Βέβαια, λέει, δηλαδή, η άλλη είναι εμπειρή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο βάζει στο δημόσιο λόγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όταν έκανε την παρουσίαση, ρωτήθηκε. Και με ποια είναι η εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δουλέψει, είμαι παιδίατρος, δουλεύω για να ζήσω.
1: Ναι,
0: οι συνεργάτες μου δουλεύουν.
1: Ποιος δεν δουλεύει,
0: ποιοι είναι
1: δουλεύουν,
0: οι έμπειροι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει και είναι έμπειροι και εγώ είμαι άπειρη, έχω την εμπειρία της ζωής. Είναι μια απάντηση αυτό. Είναι μια απάντηση. Επίσης θα πω ότι για τον κύριο Καραμαλή, όχι μόνο ήταν προσεκτικός, είπε και σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός ότι. Θα σου πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί έχει σημασία, περίμενε να το βρω.
1: Άρα βλέπουμε ότι λέει, διαχώρισε, ναι, ο Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή.
0: Από εμένα η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική για τον Κώστα Καραμαλή. Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Νίκος Δένδιας, άστο με τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Ο Νίκος Δένδιας χθες για Σαμαρά είπε έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Πάντα οι πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να εισακούονται.
1: Εμένα σου μου φάνηκε υποστηρικτική είναι... δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, σου μοιάζει να είναι στο ίδιο μήκος και με τον πρωθυπουργό?
1: Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό σου λέω, μου φάνηκε υποστηρικτική δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Επίσης ο πρωθυπουργός, αφού είπε, εξήγησε γιατί εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 27, την Προεδρία τα εξήγησε όλα, που αναλαμβάνουμε 1η Ιουλίου. Είπε, δηλαδή, δεν το λέω στην τύχη, δεν λέω έτσι τυπικά άνοιξη, το εννοώ και κρατήστε το βίντεο. Θα το δούμε. Στη συνέχεια προχώρησε λέγοντας, επειδή υπάρχει ζήτημα με τις συνεργασίες και μεγάλη ζήτηση, αν δεν κερδίσετε χωρίς αυτοδυναμία, με ποιο θα συνεργαστείτε. Λέει, εμένα δεν το συζητώ αυτό. Στόχος μου είναι από την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Και επειδή πολλά λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μας πάει, είναι κάποιος άλλος, δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν κυβέρνηση και εκλέγουν και πρωθυπουργό. Και επανέλαβε το δίλημα. Δεν θα είναι το δίλημα των εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Έβαλε και την Καριστιανού μέσα. Ή Τσίπρας, ή Βελόπουλος, ή Καριστιανού, ή Κωνσταντοπούλου. Άρα ο Μητσοτάκης λέει Εγώ θα είμαι, μην συζητάτε ότι μπορεί μια δημοκρατία να πάρει λιγότερο, να μην είμαστε αυτοδύναμοι και ένα κομμάτι μας με κάποιον άλλον επικεφαλής να πάρει ένα κομμάτι του Πασόκ για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν εμένα πρωθυπουργό.
1: Πάντως ήταν
0: και
1: μια συνέντευξη
0: πακέτο
1: που έβγαλε πολλές ειδήσεις.
0: Γιατί το λέω τώρα
1: αυτό? Ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε για τα πάντα.
0: Περιμένω, έχω σχόλιο εδώ. Για το αυτό, το αυτοδυναμία, ο κύριος Δένδιας νωρίτερα είχε πει ότι μας έχει αποκοιμήσει η πανσπερμία μικρότερων κομμάτων πιο κάτω από εμάς. Δηλαδή έλεγε στον εικονικό ταχυδρόμο ότι εμείς ασχολούμαστε με το ποιος θα έρθει δεύτερος. Ενώ πρέπει να κοιτάμε πώς θα έρθουμε πρώτοι και με διαφορά, και μίλησε για το 43% του πόσο ήταν τον εκλογικό.
1: Ναι.
0: Πρώτη με διαφορά και αυτοδύναμη. Και χαίρομαι, λέει, τώρα που ο Πρωθυπουργός σταμάτησε τη συζήτηση περί απόστασης από το δεύτερο και μιλάει για την αυτοδυναμία. Πρόσκεψε, το είπε πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου. Άρα και εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, μάλλον υπάρχει κριτική Δένδια, ότι μέχρι να πει αυτό ο Μητσοτάκης, άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία μιλούσαν για το δεύτερο. Τώρα, η άποψη του Δένδια, σου λέω, είναι ότι δεν με νοιάζει αν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλο. Σήμερα με νοιάζει να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συζητάει ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συζητάει να είμαστε πρώτοι και μην είμαστε ευχαριστημένοι με δημοσκοπήσεις του 30.
1: Όμως,
0: 40 θέλουμε εμείς.
1: Προφανώς όμως αυτό που λες δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Δηλαδή να μιλάει για αυτοδυναμία, γιατί δεν φαίνεται από κάπου αυτή τη στιγμή αυτοδυναμία.
0: Καλά, έχουμε δρόμο. Εγώ δεν το λέω αυτό μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω, πρόσεξε. Αυτό δεν το λέω. Το λέω και για το Πασόκ, το λέω και για την Ελλάδα, το λέω για όλα τα κόμματα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν έχουν κρυθεί εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: εννοείται.
0: Τώρα ένα κόμμα που μπορεί να έχει 15 μπορεί να πάει στο
1: 12-25. Μπορεί να πάει και ακριβώς.
0: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει στο, αν βγει ο Σαμαράς μπορεί το 30 να γίνει 25, ή αν δεν πάει καλά αυτό να πάει 35. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να το πω γιατί φοβάμαι.
1: Μα
0: ότι
1: δεν μπορούμε να το πούμε γιατί θα διαψευστούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, άρα τον είπε και προδότη τον κύριο Σαμαρά ο Χάρης Θεοχάρης. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε και τα πατίνια, δεν έχει παράπονο, όλα είναι μέσα.
1: Όλα μέσα.
0: Ναι, από μπουξουξίδικα, πατίνια, προδότες. Θα έχουμε να λέμε και θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά. Το άλλο που γίνεται και που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η απόλυτη ησυχία που υπάρχει στο μέτωπο της κεντροαριστεράς. Απόλυτη ησυχία.
1: Τι να σου πω.
0: Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνω να σου πω κάτι χωρίς να πομπώ σε ονόματα. Το ξέρεις ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να βγαίνουν στα πάνελ χωρίς αντιμέτωπο από την ΕΛΑΣ?
1: Αυτό μου το λες είναι καλή χρήσιμη πληροφορία, να
0: πρόσεξε.
1: Το ξέρω, δεν μου το έχουν πει αυτοί.
0: Πρόσεξε
1: που...
0: το αυτό και εγώ ρωτώ και δεν θέλω να το πω στον αέρα, μην το προσβάλλω κάποιον. Εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ...
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχα ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΕΛΑΣ. Λες να ήταν αυτό το λόγο, δεν θα τους έχω και τους δύο, κατάλαβα.
0: Και να καταλάβω ότι η ΕΛΑΣ λέει ότι εμείς πάμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε στη συζήτηση με αυτό. Έχουμε πει ότι όποιος θέλει το έχει μάθει απ' έξω. Φαντάζομαι, έρχεται μόνος
1: του,
0: παραδίδει την έδρα του, είναι πολίτης, έχει ασφαλισμένη θέση κτλ.
1: Να κάνω το στέλεχος της Ελλάς.
0: Θα έχουμε τον κύριο Νηφούδη σε λίγο. Ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα. Η άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει να πάμε όχι απέναντι αλλά δίπλα στον Τσίπρα. Πώς μπορεί να λες ταυτόχρονα να πάω δίπλα στον Τσίπρα, αλλά να μην θέλω να μιλάω μαζί του στα πάνελ?
1: Εγώ
0: θα επεδίωκα, όχι μόνο να πάω δίπλα,
1: γίνονται, ρε παιδιά,
0: αλλά
1: αυτά.
0: Να μιλήσω και στα πάνελ
1: και
0: να του εξηγήσω.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να μας εξηγήσουν και πώς.
0: Ξέρεις γιατί.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ακόμη και την Κυριακή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλης της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος σε Ενωπείο. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, αυτό είναι τραγούδι για πάρτι της δεκαετίας του, δεν ξέρω που το θυμήθηκε με Χριστοδούλου, του 80, του 70. Ναι, αλλά το πάρτι είναι βέβαια ότι έχει αρχίσει.
1: Συνεχίζεται. Καλά, ναι. Είμαστε για τα καλά σε πάρτι.
0: Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, βασικά έχουμε τα εξής μέτωπα. Όταν είσαι σε ένα πάνελ, για να δεις και τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νεοδημοκράτης λέει: παιδιά, συνεχίστε να τσακώνεστε, δεν το απολαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ο Πασόκος με την Λελάς,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ
0: και όλους τους υπόλοιπους. Ωραία. Όμως έχει το Σαμαρά. Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν αφορά τους άλλους. Άρα
1: σκέψου,
0: το ένα μέτωπο είναι.
1: Να ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαράς και να έχουμε και στελέχη του Σαμαρά
0: θα
1: στα πάνελ.
0: Θα ανακοινώσει.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Άρα ένα μέτωπο είναι Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεξιά από αυτό το μέτωπο και γύρω-γύρω από αυτό το μέτωπο είναι Βελόπουλος, είναι Λατινοπούλου και εγώ θα έλεγα και η Καριστιανού είναι κάπου εκεί. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το κοινό της.
1: Επίσης κανονικά και στελέχη της κυρίας Καριστιανού πρέπει να μπαίνουν στο πάνελ. Λέω εγώ τώρα.
0: Πού είναι, έχεις βρει?
1: Όχι.
0: Εγώ ζητάω στελέχη της κυρίας
1: Καριστιανού. Και εγώ ζητάω, αλλά πάνελ δεν έρχονται.
0: Όχι, δεν μου δίνουν γενικώ στελέχη της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός βγαίνει και ένας δύο ακόμα.
1: Είχα βγάλει και εγώ έναν, αλλά μόνο το, όχι για πάνελ.
0: Για να υπηρετήσει πανελλαδικά σε τόσες εκπομπές πρέπει να έχει ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άρα και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να παίρνει και από δεξιά και από πλεύση ελευθερίας λόγω τεμπών. Είμαστε εκεί, ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο που εκεί είναι το μεγάλο πάρτι είναι ανάμεσα σε Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό είναι το και μεγάλο πάρτι.
0: Εκεί λοιπόν πραγματικά είναι πολύ, θα έλεγα, έχει πολύ ψωμί αυτό, διότι το Πασόκ, όντας γύρω στο 8, 9, 10, 11, θέστε για 14, έχει και μία με 14.
1: Ναι, έχει βγει κάτι, κάτι προτάσει τώρα τελευταία.
0: 10-11 στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ πιέζεται. Πιεζόμενο το Πασόκ, πολλές προτάσεις κάνει. Το θέμα είναι να έχουν ανταπόκριση. Πιεζόμενο το Πασόκ. Όταν λες θέλω να είμαι πρώτος και έχεις 11.
1: Περίμενε,
0: 12,
1: γιατί ο κύριος Παπάς που τον έχουμε μπορεί να μας πει ότι έχουν ανταπόκριση. Ας
0: ναι,
1: πούμε
0: ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής
0: ναι,
1: μεταφοράς.
0: Μου λένε συνεχώς γιατί μιλάς για Τσίπρα. Εγώ μιλάω, κύριε Παπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Δεν φταίω εγώ που μιλάμε για Τσίπρα όταν έχουμε καλεσμένο του Πασόκ, κύριε Παπά. Ρωτήστε τον κύριο Χάρη Δούκα, διότι τη συζήτηση, αν πρέπει να συνεργαστείτε, να μιλήσετε μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα και όποιος είναι από τους δύο πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δηλαδή, να είστε εσείς δεύτεροι ή Τσίπρας τρίτος. Ή Τσίπρας δεύτερος ή τρίτη. Όποιος είναι πιο πάνω θα γίνει αρχηγός και θα κάνετε ένα μέτωπο να κατέβετε στις δεύτερες εκλογές. Τη συζήτηση δεν την άνοιξα εγώ. Την άνοιξε ο κύριος Δούκας. Και επίσης, αφού ο κύριος Δούκας υποτίθεται ότι τα διόρθωσε, εγώ βλέπω ότι πήρε πίσω μόνο ποιος ήταν αρχηγός. Το υπόλοιπο δεν το πήρε πίσω. Είπε ότι δεν είμαστε κόσμο διαμαρτυρίας, να είμαστε κόμμα κυβέρνησης, να μιλάμε με όποιον πρέπει. Καθόλου δεν το πήρε πίσω. Και βγαίνει και ο Νίκος Πανδρέου και λέει: αν πάμε καλά την πρώτη Κυριακή για σωκοματικές διαδικασίες και μιλάει για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς διαλύθηκε και πώς έφυγε ο Τσίπρας και το ολοκληρώνει. Εμείς θέμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πέρα από το τι λέει ο καθένας μας.
0: Είναι καθένας, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Πανδρέου.
2: Πρέπει να όχι εννοώ γενικότερα, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του προφανώς. Λέω να πρέπει να μιλήσει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα είναι και ο τελικός κριτής όλων αυτών. Εγώ έχω να διαπιστώσω από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει ένα μεγάλο έτσι, περιθώριο στους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους. Είναι ένα 20%, 18% σε άλλες δημοσκοπήσεις. Κόσμος που παρόλο που εμφανίστηκαν νέα πολιτικά κόμματα, λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω. Να θυμίσω επίσης ότι το Πασόκ έχει μια πολύ μεγάλη περίμετρο εκλογικής απήχησης. Έχει καιρό να μετρηθεί αυτός ο δείκτης, αλλά την προηγούμενη φορά που τον είδαμε και θα ήθελα ενδεχομένως, δεν ξέρω γιατί τον μετρούν πλέον οι εταιρείες τον τελευταίο χρόνο, είχε ένα 40% το Πασόκ στη δυνητική ψήφο στους ανθρώπους που λένε θα μπορούσα να ψηφίσω.
0: Αλλά πόσο ουσιαστικό είναι ένα κόμμα που εμφανίζεται να έχει δημοσκοπήσεις 10-11 και θέλει να είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά.
1: Και,
0: ναι.
1: Και τι εννοείται ότι δεν το μετρούν, γιατί βλέπω από πολλά στελέχη σας, κύριε Παπά, έναν ανένδοτο, να το πω έτσι, αγώνα κατά των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή βλέπω πολύ χτύπημα στις δημοσκοπήσεις και στους δημοσκόπους.
0: Όχι από όλους, Λουκία.
1: Όχι από όλους.
0: Ο Ρίγος Παπανδρέου είπε, επειδή λένε
1: ναι,
0: για μία, εδώ έχουμε 12
1: δημοσκοπήσεις. Ο Ρίγος Παπανδρέου είπε 12, ακριβώς.
2: Από μένα δεν θα ακούσετε τώρα κριτική για τις δημοσκοπήσεις ως δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις. αστοχούν, έχουν ενδεχομένως και συστηματικά λάθη τα οποία κάνουν ως εργαλείο, κάνει λάθη. Ή επίσης μπορεί να μην μπορεί να μετρήσει μια πολύ ρευστή χρονική πολιτική στιγμή. Να θυμίσω ότι το Πασόκ, ας πούμε, εμφανίζεται μέσα σε μια εβδομάδα, σε μια δημοσκόπηση να παίρνει 10% ή κάτι εκεί κοντά, και σε μια άλλη να παίρνει σχεδόν 15%, δηλαδή 5 μονάδες πάνω, 50% πάνω. Άρα αυτό σημαίνει ότι ή δεν μπορούμε ακριβώς να μετρήσουμε την παρούσα πολιτική περίοδο, και δεδομένης της ρευστότητας και δεδομένων των πολλών αποφάσεων και δεδομένου του ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει όχι με βάση του τι λέει πολιτική περίοδο και δεδομένης της ρευστότητας και δεδομένων των πολλών αποφάσεων και δεδομένου του ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει όχι με

0: θα έχει μια τρίτη τετραετία. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν την αξίζει. Ότι έχει κάνει τέτοιες πολιτικές που έχουν οδηγήσει την οικονομική εξαθλίωση των ελληνικών λαών. Γι' αυτό προσπαθούμε
1: ναι,
0: να
1: κύριε Παπά, μισό λεπτό όμως. Το θέμα είναι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ ή είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας, να κυβερνηθεί η χώρα. Γιατί νιώθω ότι είναι, το θέμα είναι μόνο η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ αυτόνομο.
0: Κύριε Αγκάτσου, το εκλογικό μας σύστημα είναι σαφές. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικές οι
1: προϋποθέσεις. Επειδή δεν φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να είναι ο πρώτος που θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, γι' αυτό το λέω.
0: Εμείς γι' αυτό παλεύουμε, κύριε Αγκάτσου. Πιστεύουμε ότι ναι, μπορεί να είναι δύσκολο ή να φαίνεται δύσκολο από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το δίλημα βάζουμε μπροστά στον ελληνικό λαό. Θέλει τον κύριο Μητσοτάκη και όλες τις πολιτικές του και τα σκάνδαλα και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει πίσω τον κύριο Τσίπρα ξανά, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και λέει ότι δεν τα έκανε καλά το 2015, έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα. Και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται επίσης στα πολιτικά στελέχη, στους πρώην συντρόφους, το που τους πετάει στα σκυλιά οι ίδιοι, τα λένε, δεν τα λέμε. Εμείς δηλαδή δείχνει και ένα χαρακτήρα πολιτικό, ή θέλει μια νέα δύναμη. Νέα δύναμη υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια νέα ηγετική ομάδα, έχει νέα στελέχη για μια πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο πέρα από το να βάλουμε το δίλημα.
2: Παρακολούθησα προσεκτικά αυτά που είπατε. Το σκεπτικό σας έχει μια δυναμία που δεν φταίτε εσείς, φταίει η απόφαση του συνεδρίου σας. Και νομίζω αυτή εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Δούκας. Όταν η απέναντί σας είναι από τη μια πλευρά Νέα Δημοκρατία και από την άλλη η Ελλάς. Και εσείς λέτε στο συνέδριο δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέτε δεν συνεργάζομαι και με τον Τσίπρα, με την Ελλάς, μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει, με τους άλλους δυνητικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Αλλιώς δεν το ψηφίζατε γι' αυτό. Θα το γράφατε στην πέτρα που λέει και ο αρχηγός σας. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν ο κύριος Δούκας, αφού έχει δώσει τον υπερπάντων αγώνα να αποφασίσετε όχι η Νέα Δημοκρατία, και λέει αυτό που λέει. Δηλαδή, μετά τις πρώτες κάλπες, να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, αν είναι δεύτερος, και να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε ένα μέτωπο. Εσείς λοιπόν έρχεστε και λέτε, εάν είμαστε πρώτοι, πρώτοι, τέλος. Δεύτεροι με κανέναν. Τότε γιατί είπα το έχεις στη Νέα Δημοκρατία, αφού δεύτεροι με κανέναν. Πρώτοι, πρώτοι. Πρώτοι σημαίνει θα τους καλέσετε όλους και όποιος θέλει να είναι στο πρόγραμμά σας. Δηλαδή, αν είστε πρώτοι και έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει εγώ είμαι υπεύθυνη δύναμη, θα βάλω το νερό στο κρασί μου και θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Θα πείτε όχι. Θα πείτε όχι.
0: Στη Νέα Δημοκρατία θα πούμε όχι προφανώς.
2: Ενώ αν και ο Τσίπρας θα πείτε ναι.
0: Γιατί μα δεν, ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί.
2: Και τότε γιατί ψηφίσατε όχι Νέα Δημοκρατία. Γιατί αποφασίσατε όχι Νέα Δημοκρατία και όχι Τσίπρας. Δεν είναι γραμμένο το όχι Τσίπρας.
0: Ζητήθηκε από το συνέδριο να αποφασίσει.
2: Γιατί?
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, ήταν περιττή η απόφαση, διότι είναι δεδομένο ότι.
2: Χαίρομαι που το λέτε.
0: Να σας πω γιατί. Γιατί ήταν δεδομένο ότι.
2: Διότι αν λέτε με τον έναν όχι, σημαίνει με τον άλλον ναι.
0: Να το πω όμως λίγο. Γιατί ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Με τον Τσίπρα είναι δεδομένο, κύριε Παπά.
0: Είτε το είπαμε.
2: Με τον Τσίπρα είναι δεδομένο ότι θα συνεργαστεί.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας, πρώτον, γιατί δεν είναι αξιόπιστο πολιτικό πρόσωπο και γιατί δείχνει ένα τεράστιο πολιτικό αμοραλισμό και απέναντι στο κόμμα του και απέναντι γενικότερα στην πολιτική ιστορία.
2: Άρα είναι δεδομένο και με τον Τσίπρα.
0: Δείχνει ότι δεν έχει μάθει από το.
2: Ωραία,
0: από την
2: αφού έχετε δύο δεδομένα, γιατί αποφασίσατε το ένα δεδομένο και όχι το άλλο δεδομένο.
0: Ζητήθηκε, το αποφάσισε το συνέδριο. Δεν
2: ζητήθηκε. Ο κύριος Δούκας έδωσε τον υπερπάντων αγώνα.
0: Ψηφίσαμε κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αλλά βλέπετε ότι έτσι ανοίγεται μια κερκόπορτα, διότι ωραία, όταν λέτε όχι με Νέα Δημοκρατία και δεν λέτε όχι με Τσίπρα και βγαίνει ένας και λέει και με τον Τσίπρα, πόπο λέτε όχι τον Τσίπρα. Θα το αποφασίζετε γι' αυτό.
0: Η συζήτηση θεωρώ ότι δεν έχει αντικείμενο, κύριε Στραβελάκη, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι σαφές. Το εκλογικό σύστημα. Είτε ο πρώτος κάνει κυβέρνηση, είτε τίποτα. Και σας απαντώ με μεγάλη
2: σαφήνεια. Να το λέτε, να το πείτε σε αυτούς που το
0: αποφάσισαν. Και σας λέω τη θέση του ΠΑΣΟΚ, την επίσημη, τη θέση των στελεχών του Προέδρου μας. Το ΠΑΣΟΚ είτε θα βγει πρώτο και θα προσπαθήσει να κάνει πολιτική ανατροπή και να σχηματίσει κυβέρνηση. Με συνεργασία ή μόνο του, όχι με την Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αλλά δεν απαντάτε με συνεργασία. Σας λέω με συνεργασία, αν είστε πρώτοι και έρθει ο Τσίπρας και πει θα συμφωνήσουμε σε πέντε πραγματάκια να κυβερνηθεί η χώρα. Θα πείτε όχι.
0: Εγώ προσωπικά θεωρώ τον κύριο Τσίπρα και δεδομένων αυτών που λένε τα στελέχη του κύριου Τσίπρα,
2: όχι.
0: Ένα πολιτικό πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο.
2: Ωραία
0: μια ανύπαρκτη πρόταση αυτή.
2: Α, δεν υπάρχει κανένα. Άρα και πρώτοι να είστε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κανεί να σα κυβερνήσει.
0: Θα ξανά στην ερώτηση.
2: Ποιον, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, δεν βάλουμε όλοι. Θέλετε με τον Τραμπ, με ποιον θέλετε.
0: Με τον εξή τρόπο, ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο και πραγματικά ο ελληνικό λαό πιστεί ότι αποτελούμε μια εναλλακτική, θα είναι τόσο ψηλά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που δεν θα χρειαστεί. Είτε θα υπάρχουν πολύ μικροί

0: σύμμαχοι του προοδευτικού χώρου που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν στην επόμενη
1: δηλαδή,
0: Βουλή.
1: Δηλαδή πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά? Πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ? Θέλω, δώστε μου μια εκτίμηση.
0: Το πρώτο κόμμα για να βγει πρώτο δεν θα έχει ένα ποσοστό πάνω από 25%, αν υποθέσουμε ότι θα είναι πρώτο κάποιο
2: κόμμα. Τόσο ψηλά είναι 25, τόσο ψηλά για να... Μισό λεπτό, τόσο ψηλά...
1: Δεν είναι αυτοδυναμία το 25.
2: 35 νόμιζα ότι θα πείτε.
1: Αυτοδυναμία δεν βγάζετε με 25.
0: Οπότε κυρία Γκάτσου και κύριε Καβελάκη, η απάντησή μου είναι η εξής. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν βρει συμμάχους, αλλά είναι πρώτο και έχει πλειοψηφική εντολή, θα ζητήσει αυτή η πλειοψηφική εντολή να μετατραπεί σε αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό.
2: Στις δεύτερες κάλπες.
0: Είναι προφανές, νομίζω.
2: Στις δεύτερες κάλπες.
0: Προφανώς, άμα δεν είναι αυτοδύναμο στις πρώτες κάλπες, που
2: πάντα
0: στα αυτιά όλων που είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή.
2: Απαντήστε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε χθες και σας κατηγόρησε, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ακόμα και σε αυτά που θα μπορούσατε να συμφωνήσετε, είναι σαν να έχετε φετίχ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία σταγματικής αναθεώρησης? Φτάσαμε, λέει ο Πρωθυπουργός, στον απίστευτο παραλογισμό. Το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τη δική του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, λέει Μητσοτάκης Χατζηνικολάου, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο Ανδρουλάκης, που όχι βελόν είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά σας λέει και ασόβαρους. Απάντηση.
0: Είναι απόλυτα αναξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία, εξού και δεν μπορεί να πετύχει κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να μην σχολιάσω τον χρονισμό, τρόπος που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε δύο μήνες, χωρίς πραγματική συζήτηση. Δηλαδή την κάνει για να την κάνει και για να αλλάξει ενδεχομένως και την πολιτική ατζέντα. Δεν είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που μπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα, αν ήθελε να πετύχει συνενέσεις η κυβέρνηση.
2: Εδώ λέω ότι θα διαφωνήσετε με τη δική σας πρόταση προκειμένου να μην συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εμείς θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί στην κατεύθυνση και του άρθρου 110, ούτως ώστε η προτείνουσα Βουλή να μην μπορεί να δίνει σε μια απλή πλειοψηφία της επόμενης Βουλής τη δυνατότητα να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Εμείς θεωρούμε ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να τις αναλαμβάνουν στην κατεύθυνση.
2: Για Μητσοτάκη, λέει ότι εσείς δεν είστε σοβαροί με αυτά που κάνετε.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά που είχε στα χέρια της άρθρα τα οποία μπορούσε να αναθεωρήσει το 2019 σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε συμφωνηθεί από την αναθεωρητική Βουλή, όπως για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, επέλεξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί, άμα υπάρχουν λίγοι βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο, ακόμα και με 75 ψήφους. Αυτό ήταν μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην πραγματικότητα διαστρέβλωσε την επιλογή που έκανε η προηγούμενη Βουλή, η οποία ήταν αναθεωρητική. Και όλη ο βίος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας, το πώς διαχειρίστηκε το άρθρο 86, το πώς διαχειρίστηκε γενικότερα όλη την πολιτική κατάσταση αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, δεν μας δίνουν τα εχέγγυα της αξιοπιστίας για να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και να πούμε ότι πιστεύουμε. Ας κάνουμε και την παραδοχή ότι, για παράδειγμα, εμείς λέμε ναι, στο άρθρο 16 η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από αυτά τα περίεργα που λέει για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και πει ναι, να γίνουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη πλειοψηφία είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σύστημα που εμείς δεν θεωρούμε ότι ακόμα ότι πρέπει οι 151, όποιοι και αν είναι αυτοί, ακόμα και αν έχει το ΠΑΣΟΚ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, να είναι η μόνη δύναμη που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.

0: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Από ό,τι είναι, έχει εκδοθεί έκτακτο νεότερο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ναι, για έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Από τώρα το μεσημέρι ως το βράδυ, Μακεδονία, από εκεί ξεκίνησε πρώτα η κακοκαιρία, εκτός από τη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία. Μακεδονία η υπόλοιπη είναι μόνο μέχρι απόψε. Θεσσαλία ορεινά ή ημιορεινά της Ηπείρου από τώρα μέχρι το βράδυ. Σποράδες Εύβοια από βράδυ απόψε έως αύριο το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά, είμαστε
5: Αττική,
4: εδώ.
5: Αττική.
4: Εμείς. Ανατολική Στερεά είναι Αττική. Σήμερα από το απόγευμα έως βράδυ, αλλά μου έλεγε ο μετεωρολόγος μας το όπεν ότι και ο κ. Σανιακός νομίζω συμφωνεί,
5: ναι,
4: ότι θα έχουμε μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
5: Δηλαδή μπορεί να βρέχει σήμερα το βράδυ.
4: Σίγουρα. Το πρόγνωση λέει πολύ βροχή από το απόγευμα σήμερα μέχρι ξημερώματα, αλλά μπορεί και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αττική. Θράκη από απόγευμα σήμερα μέχρι αύριο το πρωί. Και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως Λίμνος, από βράδυ Παρασκευής μέχρι αύριο το πρωί το Σάββατο. Είναι κακοκαιρία με υπάρχουν φόβοι και για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τοπικά. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Με θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Και από την Κυριακή θα έχουμε αύριο, αλλά κυρίως την Κυριακή, ύφεση των καιρικών φαινομένων, και από Δευτέρα Λουκία κανονικό καλοκαίρι με 36-37 βαθμούς. Μαρία μου, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τη Σοφία Βούλτεψη και με τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Φυσικά.
3: Real FM.
1: Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα. να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Είναι τέσσερις.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, όπως και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος. Καθυστερήσεις επίσης στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρωνα από Ζωγράφου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός στόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ακόμη και την Κυριακή. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δηλώσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εάν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.
24: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στην Ιρεμβέργη, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξης Καλογερόπουλος, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
23: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανέμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 επίσης και στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μας έρχονται, Λουκέ, καταιγιδές. Θα έρθω τώρα δίπλα σου, γιατί είμαστε μακριά από την άλλη πλευρά. Κάθομαι να σου δείξω το live χάρτη, να δεις πώς κατεβαίνει η συννεφιά με τις κίτρινες βουλίτσες
5: που είναι σιγά.
4: Κάτσε να ακούσεις. Με τις κίτρινες βουλίτσες που είναι οι καταιγίδες, τα κόκκινα που είναι οι κεραυνοί, τα καταιγιδοφόρα σύννεφα. Δες το, κοίτα πώς έρχεται.
5: Έρχεται.
4: Το βλέπεις.
5: Έρχεται, όντως.
4: Βλέπεις. Λοιπόν, είναι τώρα στα βόρεια της Αττικής. Χτυπάει ήδη. Υπάρχουν αναφορές για καταιγίδες νωρίτερα στα βορειοανατολικά της Αττικής με πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Προς το παρόν βλέπουμε αραιή συννεφιά εδώ στο Μαρούσι, πρέπει να πω. Δεν δείχνει τίποτα ότι σε μια-δύο ώρες θα έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό φαίνεται από το δορυφόρο, από τα σύννεφα, από την πορεία των φαινομένων. Να περιμένουμε και θα δούμε. Εάν όντως αυτό επιβεβαιωθεί, θα έχουμε τις επόμενες ώρες και εδώ και σε μεγάλο μέρος της Αττικής καταιγίδες, κεραυνούς. Θέλει προσοχή. Και έτσι
5: προσοχή.
4: Θα πάμε βάσει την πρόγνωση ως απόψε ή σε κάποιες περιοχές της Αττικής και ως αύριο νωρίς το πρωί ή το μεσημέρι. Εντάξει, Ιούνιος είναι. Μας έχει συνηθίσει ο Ιούνιος σε τέτοιες.
5: Τώρα το βλέπεις ήδη εδώ που έχει αρχίσει ο ουρανός και μαυρίζει. Έχουμε ένα γκρι έτσι.
4: Όχι πολύ.
5: Ναι,
4: έχει πολύ. Δεν φαίνεται
5: είναι
4: ο καιρός.
5: Μουντός, ναι, πάντως, ναι, ο καιρός. Ναι, ναι, ναι. Είναι μουντός.
4: Λοιπόν, άρα μας έχουν προειδοποιήσει. Μην πεις. Νωρίτερα έγινε η ορκομοσία. Είμαστε, επιστρέψαμε καταρχήν 8 λεπτά μετά τις 4. Δηλαδή, 97,8 Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η δεύτερη από τις 4 εβδομάδες του Ιουνίου. Αν δεν φάγαμε και τον Ιούνιο, Λουκία. Έρχεται το καλοκαίρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Πανανού, η Ειρήνη Καλοχέρη. Η Δέσποινα Στρώμη, Δέσποινα Καλοχέρη, ναι, Ειρήνη Κούρτη, την πέρδεψα. Η Δέσποινα Καλοχέρη, με διορθώνει η Μαρία, 2-10-200-8-200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω με Λουκία ένα μήνυμα έχω κρατήσει εδώ του Γιώργου. Για ένα θέμα που ρώτησε χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Πρωθυπουργό, το έχει αναδείξει από μέρες. Τις αυξήσεως 100% στους ιεράρχες.
5: Ακριβώς. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός.
4: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει συνταξιούχος που λέει: ο Πρωθυπουργός είπε ότι το αίτημά του ήταν πάγιο. Το δικό μας για δώρα.
5: Αυτό ήθελα να το διαβάσω νωρίτερα το.
4: Δεν είναι
5: και
4: πάγιο.
5: Το ξέχασα. Ναι, φυσικά.
4: Δεν είναι πάγιο. Έλα.
5: Εννοείται ότι είναι πάγιο. Το αίτημα των συνταξιούχων δεν είναι πάγιο. Και είναι αυτό που εγώ το ρωτάω και στα πάνελ. Μου λέω, συγγνώμη, βρέθηκαν τα λεφτά για να αυξηθούν μέχρι 100% οι μισθοί των ανώτατων κληρικών. Για τους συνταξιούχους, για το μέσο μισθό, για το μέσο εργαζόμενο. Έτσι. Τι γίνεται εκεί?
4: Και πρέπει να πω ότι με όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, Πασόκ, Σαμαράς, Τσίπρας, ξαναλέω ότι και με δική μας ευθύνη συζητάμε ελάχιστα την ουσία, που είναι τι έχουν να υποσχεθούν τα κόμματα, όχι να υποσχεθούν με λόγια, να δημοσιοποιήσουν και να θέσουν προς συζήτηση ως πρόγραμμα για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομική τους κατάσταση. Και μιλώ για όλους, από τους ταξιούχους, τους μισθωτούς, όσους έχουν πολλά παιδιά, που αρκετά έχουν γίνει αλλά δεν φτάνουν, μέχρι συνολικά την φορολογική πολιτική, Λουκία. Διότι δεν αρκούν μεμονωμένα μέτρα. Η φορολογική πολιτική φέρνει πάρα πολλά έσοδα, τα οποία επιστρέφουν με καταγράφοντας υπερπλεονάσματα και επιστρέφουν τη μορφή επιδομάτων, και το εξήγησε αυτό ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να πληρώνεις του κόσμου τους φόρους και να σου έρθει ένα επίδομα 300 ευρώ κάποια στιγμή. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό.
5: Φυσικά και δεν το λύνει.
4: Όταν ο συνταξιούχος ζει με 800 ευρώ και περιμένει να πάρει 300.
5: Θα ζήσει από τα 300.
4: 300.
5: Εντάξει, θα βγει μια τρύπα. Μέχρι
4: ένα ευρώ την ημέρα είναι,
5: ναι, αυτό. Αυτό θέλω να σου πω.
4: Και να πάρει και 2,5%.
5: πώς θα τα πάρει, λογικά έτσι θα φύγουν.
4: Και να πάρει και 2,5%. 2,5%. Όταν ο πληθωρισμός είναι 5, στο τέλος του χρόνου, που να τον καλύψει για ένα ολόκληρο χρόνο που θα είναι άλλο 5 του χρόνου πληθωρισμός, και να καταργηθεί για τους υπόλοιπους το πιο άδικο μέτρο, που είναι προσωπική διαφορά στο τέλος του χρόνου. Θετικά. Όλα είναι θετικά.
5: Δεν θέλουμε να είμαστε σε μια διάθεση μηδενισμού, αλλά δεν φτάνουν. Είναι αυτό το θέμα.
4: Νωρίτερα, έλαβα καθήκοντα, ορκίστηκαν νέοι υπουργοί και υφυπουργοί. Ο κύριος Κότσιας, θέση του κύριου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών.
5: Στη θέση του κύριου Κότσιρα πήγε ο κύριος Μαρκόπουλος.
4: Έτσι, ο κ. Μαρκόπουλος ως υφυπουργός οικονομικών για πρώτη φορά σε κυβερνητικό ρόλο. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, που δεν την ήξερα, ως υφυπουργός περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταχαρά. Και ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου σε ένα γνώριμο ρόλο του ως υφυπουργός εξωτερικών, που θα αναλάβει την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Λοιπόν, καλό απόγευμα, κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί μας.
5: Καλησπέρα.
4: Κύριε Βούλτερ, ξέρω ότι θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά φαντάζομαι.
5: Σιγά που δεν περίμενα να σας ρωτήσω.
4: Δεν περίμενα να σας ρωτήσω κάτι άλλο παρά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, περίπου τον είπε αχάριστο, θα έλεγα. Δηλαδή, είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Είναι η άποψή μου, εύχομαι να μην διαψευστώ. Δηλαδή, του είπε: αν κάνεις κόμμα, Αντώνη, θα είσαι ευχάριστος. Αυτό του είπε, με άλλα λόγια. Το σχόλιο σας.
6: Ακούστε, εμείς έχουμε μάθει ότι η παράταξη είναι πάνω από όλα τα εγώ μας. Από τη στιγμή που κρίνουμε, και κρίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, από ό,τι είπε και στην αδελφή του, ότι δεν δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά, ότι είναι άδικη συμπεριφορά.
4: Αυτό είναι.
6: Ναι, άδικη συμπεριφορά, γιατί όλοι ξέρουμε, και ειδικά όποιος έχει κυβερνήσει, ότι συμβαίνουν πάρα πολλά, ειδικά στα εθνικά μας θέματα, και κατά διαστήματα όλοι οι πρωθυπουργοί έλαβαν κάποια μέτρα ή είχαν επαφές στην υπελειτουργική σχέση. Εγώ ο πρωθυπουργός, εγώ θα πω μια κανονική σχέση. Συναντιόντουσαν, υπογράφαν συμφωνίες όλοι. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Αντώνης ο Σαμαράς και εγώ. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, δηλαδή νιώθω πολύ προδομένη. Γιατί ήμουν εκεί όταν συνέβαιναν αυτά.
4: Αν νιώθετε προδομένη.
6: Ναι, πραγματικά δεν μπορώ δηλαδή να το σκεφτώ αυτό. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Εγώ τώρα φαντάζεστε. Κατά καιρούς κάνω πολλές φασαρίες για διάφορα θέματα. Αλλά κάτω από αυτή την ταμπέλα που λέει Νέα Δημοκρατία είμαστε αυτό που είμαστε.
5: Ναι, αλλά τον κύριο Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε.
6: Ναι, αλλά ο κύριος Σαμαράς για πολύ μεγάλο διάστημα περίπου έλεγε ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ψηφίζουμε, που παρακολουθούμε τις εξελίξεις κτλ. Είμαστε προδότες.
4: Ο πρόσωπος του κ. Τσούτσιας είπε ότι δεν το έχει πει ποτέ, γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα, ότι δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
6: Δεν το είπε ως λέξη, όχι, μισό λεπτό, δεν το είπε ως λέξη, όμως όλες οι τοποθετήσεις, άμα τις πάρετε μία-μία, είναι ότι εμείς ανεχόμαστε κάτι το πρωτοφανές.
4: Ναι, αλλά ο κ. Σαμαράς του εξήγησε από την Κρήτη, είπε ότι εγώ το κάνω αυτό, διότι δεν έχω αποστεί εγώ από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης και έχει γίνει ίδιος με τον Τσίπρα και είπε μάλιστα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Μιλιόκας για Τσίπρα και Μητσοτάκη. Ότι είναι το ίδιο.
6: Ακόμη χειρότερο, να πω κάτι.
4: Άρα τι να κάνω εγώ, δεν φταίω εγώ, το Μητσοτάκη ρωτήστε που γίνει Τσίπρα.
6: Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Εάν ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εμείς έχουμε περάσει 8 χρόνια από τη ζωή μας να υπερασπιζόμαστε τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον οποίον ήθελε να τον πάει φυλακή ο Τσίπρας με την υπόθεση Νοβάρτης, και έλεγε ότι μπαίνανε τροχύλατες βαλίτσες και έβαζε τους κουκουλοφόρους και ψήφιζε με έβαζε κάλπες με το όνομά του. Εάν, δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλη απογοήτευση, γιατί εμείς την Νοβάρτης, εγώ προσωπικά, την Νοβάρτης την επικαλούμε και τώρα. Δηλαδή τώρα αν με ρωτήσεις, ας πούμε, γιατί είπε και ο Τσίπρας κάτι εξυπνάδες σήμερα, ότι δεν παραβίασε ποτέ κανένα κανόνα και τους πάει παραβίασει όλους, γραπτούς και άγραφους. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις τώρα που μιλάμε, άσχετα αν έχει διαγραφεί ο Αντώνης ο Σαμαράς, άσχετα από ό,τι έχει μεσολαβήσει, θα σου πω Νοβάρτης.
5: Κυρία Βούλτεψη, αυτό που είπε όμως ο κύριος Μητσοτάκης χθες,
6: δηλαδή
5: που λέει...
6: Ο Μητσοτάκης υπερασπίζεται. Είναι το ίδιο.
5: Κυρία Βούλτεψη, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη, είναι μια παραδοχή, όπως το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσετε εσείς, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, θα ζημιώσει την παράταξη.
6: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το εκλαμβάνω αλλιώς και ίσως η διατύπωση θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Με σκοπό να μην ζημιώσει την παράταξη. Γιατί την παράταξη δεν θα τη ζημιώσει. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Κυκλοφορώ.
4: Συνάδελφοί σας έχουν πει και έχουν παραδεχθεί να. Ο κ. Πέτσας, ο κ. Μακόπουλος, ο κ. Καραγκούνης, ο κ. Κατσαφάδος. Ότι θα ζημιωθείτε, ότι θα σας κόψει ένα σημαντικό ποσοστό.
6: Εντάξει. Εντάξει, εκτίμηση έχει ο καθένας δικαίωμα να λέει.
5: Ο καθένας κάνει τη δική του εκτίμηση.
6: Φυσικά. Εγώ θεωρώ που μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί οι οποίοι διαβάζω ότι θα πήγαιναν ευχαρίστως δεν είναι στην παράταξη αυτή τη στιγμή. Άρα έτσι κι αλλιώς κάπου αλλού θα ήταν.
4: Για να πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, συμφωνείτε με τον Χάρη Θεοχάρη που είπε σήμερα, αφού τον είπε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά προημερών και τον αποδοκίμασε ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα είπε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν για δεύτερη προδοσία.
6: Σας είπα. Δεν ξέρω, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι μπορεί το αποτέλεσμα των πράξεών μας να μας δημιουργεί ένα τέτοιο αίσθημα, αλλά ο σκοπός δεν είναι η προδοσία. Δεν το πιστεύω αυτό. Για κανέναν, ακόμη δηλαδή και για τον πιο... Τι να πω τώρα.
4: Ο Σαμαράς ρωτήθηκε και λέει και σήμερα 75 η πατρίδα πάνω απ' όλα και το κάνω για την πατρίδα, αν κατέβω.
6: Εντάξει, η πατρίδα δηλαδή τι ακριβώς. Όταν εκείνος δηλαδή έφερνε εδώ τον Νταβούτογλου και έλεγε ο πολίτης, έλεγε, του έλεγε τον Νταβούτογλου ο πολύτιμος φίλος μου και εκείνος έλεγε είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, ενώ είχε προηγηθεί το Μπαρμπαρός που αλώνιζε στην Κυπριακή ΑΟΣ και όλα αυτά που συνέβαιναν, τι, ποια
4: άρα πατέρα. Λέτε ότι καταγγέλει αυτά που έκανε και χειρότερα ακόμα ο ίδιος πρωθυπουργός.
6: Μα όλοι, Νικό, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ μας έβαλε ο Θεός. Εδώ μας έβαλε.
4: Για πάμε στον Τσίπρα τώρα, κυρία Βούλτεψη.
6: Ο Παπανδρέου πήγε με τον Οζάλη, είπε μέα κούλπα. Ο άλλος ο Σιμίτης έκανε το Μαδρίτη και το Ελσίνκι. Ο Παπανδρέου, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, υπουργό εξωτερικών. Ο Καραμαλής έκανε τις κουμπαριές, πήγαινε και αυτός και ερχόταν. Ο Σαμαράς έκανε το πηγενέλα. Όλοι, τι να κάνουμε. Μόνο αν μας επιτεθούν θα απαντήσουμε. Πάμε δεν είμαστε επιθετική χώρα.
4: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, διότι ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσής του στην αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ένα ερώτημα μετά είναι εάν τον επιλέγετε ως αντίπαλο, τον προτιμάτε ως αντίπαλο. Είπε λοιπόν.
6: Να τον προτιμάτε.
4: Ακούστε, περιμένετε. Από τη στιγμή λέει, που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη. Μετά πήγε στην Αμπουζουξίδικο. Τα έχει πει στο Χατζηνικόλα. Αυτό έτσι. Διώξαν τον Κασελάκη. Πήγε ο Τσίπρας. Έφτιαξε κόμμα. Τι είναι όλα αυτά, λέει. Ή να σας πω ένα παράδειγμα. Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Του Τσίπρα του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα, οι πολίτες, τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα. Είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, καταλήγει ο Μητσοτάκης και απαντάει σήμερα ο Τσίπρας, και αυτό θέλω να σχολιάσετε. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνω όταν παραβιάζεις κανόνες, όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, έχει μοιράσει σε ημετέρους, αλλά αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ούτε πατίνι, είναι ο Μητσοτάκης. Απάντηση.
6: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν,
4: ούτε πατίνι, λέει ο Μητσοτάκης. Ούτε πατίνι.
6: Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι δεν παραβίασε κανένα κανόνα, έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Έχει νομίζω ξεχάσει τον κύριο Πετσίτη και τα ταξίδια στο νησί Μαργαρίτα, αυτόν που τώρα δεν του στέλνει στο κόμμα του, γιατί προφανώς έχει πάρει κάποιους που του έχει κάνει λογοτομή και τον πιστεύει.
4: Α, τον λέει και ανέντυπο. Ανέντυμο. Ευτυχώς που λέει δεν υπάρχει, λέει, εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
6: Μάλιστα.
4: Τον λέει ανέντυμο.
6: Δεν παρακολουθεί ούτε τις εξελίξεις, ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της περίοδου της δικής του. Έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες εντελώς. Με πρώτους τους συνταγματικούς κανόνες για τη διάκριση των εξουσιών, το άρθρο 26.
5: Γιατί ο κύριος Τσίπρας παίζει το χαρτί της εντυμότητας, το ξέρετε αυτό, κύριε Βούλτεψη.
6: Ποια είναι η εντυμότητα, ο Πετσίτης? Ποια είναι η εντυμότητα?
5: Και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά και επί των ημερών του δεν υπήρχαν αυτά τα σκάνδαλα.
6: Πώς δεν υπήρχαν? Ο Πετσίτης υπήρχε. Η 7-17 εκείνος δεν την έκανε. την Αθηνών Πατρών, εκείνος την έκοψε σε κομμάτια.
4: Εσύ θέλετε μας πει ότι φταίει για τα Τέμπη ο Τσίπρας.
6: Τα κανάλια, εκείνος θέλησε να
4: και
6: τα μοιράσει.
4: Και τα Τέμπη φταίει ο Τσίπρας, κυρία Βούλτευση.
6: Εγώ ήταν δεν είμαι
4: κυβέρνηση επί τεμπών.
6: Εγώ δεν είμαι δικαστής.
4: Γιατί είπατε 17-17. Ναι.
6: Η 7-17 έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.
4: Μεσολάβησε όμως. Ναι, αλλά μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 19, 20, 21, 22.
6: Ναι, γιατί στο μεταξύ άλλαξε η σύμβαση. Διότι όταν κάνεις μία σύμβαση, δεν κρατάει για πάντα. Αυτοί με τους οποίους κάνεις τη σύμβαση, κάποια στιγμή σηκώνονται και φεύγουν. Και ξαναρχίζει από το μηδέν. Μήπως ξεχάσατε.
4: Κυρία Βούλτευση,
6: έκανε...
4: αν δεν ήταν ασφαλή τα τρένα, είχατε 2-3 χρόνια να τα σταματήσετε. Και όχι τα φύγετε.
6: Ακούστε, εγώ δεν αυτό.
4: Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά.
5: Μην την ανοίξουμε, γιατί κιόλα. Εντάξει, διαβεβαίωνε ο κύριο Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Διαβεβαίωνε.
6: Για το τρενάκι του Πιλίου.
4: Καλά.
5: Ναι, διαβεβαίωνε όμω.
4: Αν τα σταματούσε ο υπουργό.
6: Εγώ, μα καλά τώρα, συγγνώμη. Δεν έκανε τον ποινικό κώδικα ο Τσίπρας, ενώ είχε ανακοινώσει εκλογές και κράτησε τη Βουλή παρανόμως μια εβδομάδα ανοιχτή για να μετατρέψει το έγκλημα, το βασικό έγκλημα του εμπρισμού από κακούργημα σε πλημέλημα.
4: Είπατε για να θέσω την 7-17, γιατί σας το είπα αυτό.
6: Ναι, λοιπόν. Και τώρα σας λέω λοιπόν αυτό. Το μάτι δεν πέθαναν άνθρωποι. Όμως το βασικό έγκλημα του εμπρισμού, το οποίο κατέλαβε τους κατηγορούμενους, γιατί πάνε με τον επικέστερο νόμο, το έκανε αφήνοντας ανοιχτή τη Βουλή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς, εδώ έβαλε όλους τους αγγελείς να τσακώνονται μεταξύ τους, να μηνύονται μεταξύ τους, να λέει, να βάζει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου στις 3 αξιμερώματα, να μας φέρνει ποινικό κώδικα 1100 άρθρα, ενώ είχε κλείσει, έπρεπε να είχε κλείσει η Βουλή. Αυτά τα έχει γράψει. Τα έχει γράψει ο Βενιζέλος όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα έχει γράψει το 15, όλα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, τα έχει γράψει ο Βενιζέλος στο άνθρωπο του στο Βήμα της Κυριακής, υπό το τίτλο «Ο θεσμικός κατήφορος». Ας πάρει να διαβάσει αυτό το άρθρο, να δει ποιος παραβίασε κανόνες και ποιος όχι. Δεν έβριζε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και έκανε δημοψήφισμα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 5 μέρες που δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα και ο εφαρμοστικός νόμος. Δεν έκανε πειθαρχικές διώξεις, δεν κατήργησε τις ανεξάρτητες αρχές για να γίνει καναλάρχης ο παπάς. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτά, δεν θα πάμε καλά, γιατί έχω πολύ καλό αρχείο. Θα ανοίγω τα παλιά κοιτάπια.
5: Και έχετε και πολλά, οπότε έρχεστε στις εκπομπές σε πολλά κοιτάπια.
4: Μια χαρά πάντως βλέπω ότι προτιμάτε τον Τσίπρα για αντίπαλο, κυρία Βούλτευση, και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όχι εσείς, συνολικά είναι η Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι, αν είχε κάτι.
4: Μόνος του.
6: Μόνος του, ήταν δεύτερος και τώρα βρίσκεται τρίτο-τέταρτος.
4: Ναι.
6: Λες και είναι πρόεδρος τοπικής στην Πακίου.
4: Εσείς όμως, ναι, ωραία. Αν εσείς όμως είστε πρώτοι χωρίς αυτοδυναμία με τον Τσίπρα, θα συνεργαστείτε ή με τον Ανδρουλάκη.
6: Μα όχι, μα γι' αυτό είμαι.
4: Με κανένα μου πείτε, γιατί θα μείνουμε κυβέρνηση.
6: Γι' αυτό ο σκοπός μας, γι' αυτό ο σκοπός μας είναι η αυτοδυναμία. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει λύση με αυτούς εκεί πέρα, οι οποίοι έρχονται και μας λένε.
4: Ένα θέμα είναι ο σκοπός, το άλλο είναι ότι θα πούν οι πολίτες. Όπως λέτε, δεν λέτε θα σεβαστείτε την ετοιμιγορία των πολιτών. Αν οι πολίτες σας δώσουν, αν είστε πρώτοι, 31. Και θέλετε 5 μονάδες ακόμα για να κυβερνήσετε. Και γίνονται και δεύτερες κάλπες και δεν το βρίσκεται αυτό. Θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Εκεί θα κυβερνήσετε με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη.
6: Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε.
4: Με τον Βελόπουλο, με τη Ζωή, με τη Λατινοπούλ, με τον Κουκουέ, με τον Τραμπ, τι θέλετε. Α πούμε το Μακρό, τη Μελώνη.
6: Αφού δεν θέλει κανείς, τι θα κάνουμε.
4: Θα μείνουμε κυβέρνητη.
5: Τι θα κάνουμε. Αυτό λέμε και εμείς, τι θα κάνουμε.
6: Είναι μια παιδιά, είναι απλό γιατί.
4: Το θέλετε, μπορεί να σας δώσει ο λαός.
6: Μα ο λαός, ακούστε να δείτε, ο λαός θα μπει μπροστά σε διλήμματα.
4: Καθίστε και να είστε πρώτοι. Βλέπω μηνύματα ότι βιάστηκε η Βουλή. Πρέπει να πω ο Τσίπρας.
6: Ακούστε να δείτε. Μα ο λαός πιστεύετε ότι θέλει να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή να κάνουμε κυβερνήσεις
4: συνεργασία. Και πού ξέρετε ότι είστε εσείς πρώτοι. Το λένε δημοσκοπείς. Πρέπει να αλλάξω το δεδομένο τότε.
6: Τι, ότι δεν θα είμαστε πρώτοι.
4: Πού ξέρω εγώ, τι να σας πω.
6: Νίκο, σε παρακαλώ τώρα. Έλα.
5: Δεν είναι και βέβαιο, κυρία Βούλτευση. Δεν είναι βουλωμένο γράμμα.
6: Αφήστε το αυτό σε εμάς.
5: Διαβάζετε βουλωμένο γράμμα.
6: Βουλωμένο.
4: Τώρα έχουμε τον κύριο Νιφούδη να σας απαντήσει. Γιατί και ο Τσίπρας λέει την πρωτιά διεκδικώ. Και οι Καριστιανοί
5: διεκδικούν. Όλοι διεκδικούν την πρωτιά, κυρία Βούλτευση.
6: Αφού κατεβαίνουν σε εκλογές, τι θα διεκδικούν τη δευτεριά. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
5: Θα μπορούσαν να πούνε ότι απέχουν τα ποσοστά. Είμαστε δεύτεροι. Κάποιο θα μπορούσε να το πει.
6: Μα τι να πει, μην είμαστε παράλληλοι.
5: Να είναι, πώς να το πω, ρεαλιστές.
6: Οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης τον βγάζω, δεν ξέρει.
4: Τίποτα.
6: Λοιπόν, δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Δηλαδή θα βρεθεί τέταρτος και δεν το καταλάβει. Λοιπόν, είπα το πρωί ότι
4: ωραία,
6: είναι.
4: Βούλτεψε να μιλάει θετικά για Τσίπρα και αρνητικά για Ανδρουλάκη. Πόπο. Λοιπόν, εσείς με το Πασόκ της κυβερνήσετε, με τον Τσίπρα. Μπερδεύτηκα.
6: Εμείς θέλουμε αυτό, αυτοδυναμία.
5: Το είπα αυτό, αλλά αν δεν.
6: Άστο το αν δεν, δεν κοιτάμε το αν δεν. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία, δεν έχει αν δεν.
4: Μην το συζητάς, λογική έχει ψηφίσει. Κύριε Βούλτεψ, είναι ήδη Κυριακή βράδυ των εκλογών και
5: τέτοια. Απαγορευμένες λέξεις, εντάξει, δεν τις λέμε.
6: Ο Τσίπρας ξέρει επίσης τι θέλει. Θέλει κυβέρνηση μειοψηφίας σαν του Σάντσεφ. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να έρθει πρώτος και σου λέει θα είμαι δεύτερος, θα πάρω ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό. Ελπίζει κοντά σε αυτό που πήρε την τελευταία φορά που έφυγε, φαντάζομαι.
4: Αυτό στην άρχη είναι 80 έδρε, 80 έδρε στι κυβερνήσει. Δεν γίνεται αυτό.
6: Όχι, όχι, όχι. Τι θα κάνει, θα μοιράσει.
5: Άρα θα είναι δεύτερο, ναι.
6: Θα μοιράσει η Υπουργεία σε όποιον βρει μπροστά του. Εδώ συνεργάστηκε με τον Καμένο. Σιγά, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Εδώ έκανε νόμο για τη Χρυσή Αυγή.
5: Σε όποιον βρει μπροστά του, δηλαδή σε ποιον. Μπορεί και Καριστιανού να δούμε όποιον βρει.
6: Καριστιανού θα τη δώσει Υπουργείο. Και στο Βελόπουλο θα δώσει Υπουργείο.
4: Στο Βελόπουλο θα δώσει, δεν θα το πάρει.
6: Και να μην δώσει. Και να μην.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
11: έξοδος 33
9: και στο relos.gr.
12: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
13: Πάρε Στρώμα.
12: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
13: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
12: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
14: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
18: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
19: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
18: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
19: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
18: Τηλέφωνο 2610-640-657.
19: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
18: Στάνταρ καθαρά.
20: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
21: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
20: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
21: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
22: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
23: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα, ανά τμήματα έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισία, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρονα από Ζωγράφου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Αττική, μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Περισσότερα στο real.gr. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, σύμφωνα με τον Bloomberg, μπορεί να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τους καθαρισμούς οικοπαίδων.
25: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Βόλο.
26: Midea.
27: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πω, πω, πω.
4: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Πώς ξέρεις τι γίνεται τώρα με τη συμφωνία που υποτίθεται ότι ο Τραμπ λέει ότι τέλειωσε ο πόλεμος και υπογράφουμε την Κυριακή με τον Βανς και τον Γκαλιμπάφ. Καταρχήν, τον Γκαλιμπάφ δεν ξέρω να εκπροσωπεί το Ιράν. Υπάρχουν οι φρουροί της επανάστασης που έχουν διαχωρίσει θέσεις τους από τον Γκαλιμπάφ. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λέει: όσο είναι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Διότι ο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε ένα κείμενο συμφωνίας που λέει ότι το θέμα των πυρηνικών παραμένει ανέγκυχτο. Και λέει ο Νετανιάχου, όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά. Λέει, με πίεσε ο Τραμπ για υπιότερη απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Δεν είμαστε υποτελείς. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε το Ιράν με τους Αμερικανούς. Στο κείμενο συμφωνίας που έχει διαρρεύσει, ένα από τα 100 κείμενα, λέει ότι το Ισραήλ αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο. Αυτό είναι ανέκδοτο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σταματήσει, όχι να αποχωρήσει, ούτε να χτυπήσει. Ο Τραμπ λέει, κερδίσαμε τον πόλεμο.
10: Ο καθένας θα βρει το δικό του φύγημα τώρα.
9: Λένε δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία και διαψεύδουν ότι θα υπογράψουν την Κυριακή. Ό,τι διαβάσω είναι αλλιώς από κάτι άλλο. Άρα, αν σου πω 22 εκδοχές και 22 διαφορετικές.
10: Ότι θα υπογράψουν. Δεν πρόκειται.
9: Μπορεί να υπογράψουν. Μπορεί να κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω.
10: Είναι αυτό που θα υπογράψουν.
9: Αλλά ο Τραμπ λέει, κερδίσαμε τον πόλεμο, τέλειος, υπογράφουμε. Και είναι ο μόνος που το λέει τόσο θετικά. Το Ισραήλ λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε οι δυο τους. Διαρρέουν κείμενα που φέρουν το Ισραήλ να συμφωνεί αστείο. Θα φύγει από το Λίβανο. Διαρρέουν κείμενο δεν θα συζητήσουν για τα πυρηνικά. Προφανώς κανείς δεν συμφωνεί, ούτε καν οι Αμερικανοί με αυτό. Ικανοποιεί τους Ιρανούς. Και με όλα αυτά ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε. Εσύ τι λες τώρα, βγάλει συμπέρασμα.
10: Δεν μπορώ. Ποιος μπορεί να βγάλει συμπέρασμα? Κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Έχουν τρελάνει.
9: Ανταποκρίσει με βεβαιότητα, Τραμπ υπογράφουμε
10: αυτό
9: την Κυριακή.
10: Αυτό που λέγαμε ότι έχει ανοίξει πρώτο το φρονοκομείο είναι για τα καλά. Είναι φρονοκομείο όλο αυτό που συμβαίνει.
9: Θα ονομάσουν, λέει, τη συμφωνία συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, η διακήρυξη των του Ισλαμαμπάντ.
10: Κάτσε και να υπογράφουμε την Κυριακή. Έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα.
9: Εγώ δεν πιστεύω
10: τίποτα. Η Κυριακή είναι μακριά.
9: Δεν πιστεύω τίποτα.
10: Η Κυριακή είναι μακριά.
9: Θυμίζω ότι 38 φορές μέχρι χθες και μία σήμερα 39. Οι 38 είμαστε κοντά, τώρα λέει συμφωνήσαμε.
10: Ναι, ναι, καλά.
9: Δεν 40 άρισε αυτό. Όταν 40 άρισε.
10: Όχι, 40 άρισε. Τα 40, λοιπόν, μην δούμε τα 40.
9: Ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρώτης εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς.
10: Καλησπέρα, κύριε Νιφούδη.
11: Καλησπέρα, τι κάνετε?
9: Δεν ξέρω πώς το έχετε καταφέρει και οι συζητήσεις 99% είναι Αλέξης Τσίπρας.
10: Ναι.
9: Αυτό είναι μια επιτυχία. Δεν είναι και ένα ρίσκο βέβαια, γιατί το ότι είστε στο επικεντρό σημαίνει ότι αναλαμβάνετε και υποχρεώσεις, τις οποίες ή μπορεί να ανταποκριθείτε, άρα θα πάει προς τα πάνω η Ελλάς, ή δεν, οπότε μπορεί να ξεφουσκώσει. Οι δημοσκόποι λένε και τα δύο είναι πιθανά. Άρα είναι στο χέρι σας. Το ερώτημά μου είναι, ο κύριος Τσίπρας έχει δίπλωμα οδήγησης?
11: Όπως
9: ο πρωθυπουργός είπε, του Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι πολίτες. Τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά ο Τσίπρας είναι ο ίδιος.
11: όπως ο ίδιος απάντησε στην εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έχει δίπλωμα για αυτοκίνητο, για μηχανάκι και για ταχύπλο. Άρα κάθεξε νομίζω τον κύριο Μητσοτάκη.
10: Αλλά δεν του το έχουν πάρει τώρα το δίπλωμα.
9: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη δεν το αφήνει να οδηγήσει ούτε πατίνι, είπε ο κύριος Τσίπρας. Και ότι στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν. Για εξηγήστε το αυτό. Είναι πολύ βαρύ να λέτε ότι ο Πρωθυπουργός στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν.
11: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή, την τελευταία θητεία του κυρίου Μητσοτάκη, μιλάμε για 40 παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ακόμα και να είμαστε πιο καλόπιστοι και να θεωρήσουμε.
9: Και στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για το κόμμα που ο κύριος Τσίπρας ηγείτο για 7-8 διασπάσεις. Έχει γίνει 8 κομμάτια. Και ένα από αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να έρθει σε εσάς. Θα σας ρωτήσουμε στη συνέχεια. Και ίσως το ένα το είστε εσείς που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έφυγα και με το καινούριο.
11: Εντάξει, είναι τελώς διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας ανταποκρίθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα της κοινωνίας ότι πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τώρα προφανώς και ο ερχομός του δημιούργησε σεισμικές δονήσεις σε όλη την Κεντροαριστερά και ήταν κάπως αναμενόμενο, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και ιδίως το καταλαβαίνετε. Πιθανότατα να ήταν πιο γρήγορο, θα με ρωτάτε εμένα, να είναι πιο γρήγορες εξελίξεις από ό,τι περιμέναμε, γι' αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε. Αλλά εμάς το διακύβευμα είναι ένα, ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Θέλει και να έρθει να γραφεί στη myelas.gr, μπορεί να έρθει, αρκεί να μην είναι βουλευτής.
9: Το έχουμε μάθει απ' έξω. Τελευταία ερώτηση και πάμε στη Λουκία. Μητσοτάκη σε Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη, πήγε σε Μπουζουξίδικο, διώξαν τον Κασελάκη, πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα.
11: Τι απαντάω εγώ σε αυτό.
9: Αυτό λέει ο Μητσοτάκης για εσάς.
10: Και αυτό το έχουν πει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για σας, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι αν γίνεται όλη αυτή η ιστορία για να φύγει ο Πολάκης παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έμενε εκεί ο κύριος Τσίπρας, θα διώχνουν τον Πολάκη και όλα καλά.
11: Νομίζω ότι έχει απαντήσει πολύ ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι όταν ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί και να ανοίξει το δρόμο σε μια διάδοχη κατάσταση, δεν είχε καθόλου στο μυαλό του να επιστρέψει. Το ότι επέστρεψε ήταν μια ανάγκη της εποχής και της κοινωνίας και γι' αυτό το έκανα. Άρα νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική απάντηση. Αν είχαν γίνει τα πράγματα διαφορετικά από τους ανθρώπους που ανέλαβαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε την ευρύτερη κεντροαριστερά τα τελευταία 3 χρόνια, πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν θα χρειάζεται να γυρίσω πίσω. Όμως δεν έγιναν και έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
10: Κύριε Νηφούδη, βλέπουμε αλλεπάλληλες ανεξαρτοποιήσεις στελεχών. Είδαμε την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της. Είδαμε τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος ορκίστηκε τη μία μέρα, την άλλη αποχώρησε και θητεύει αυτή τη στιγμή ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Στελέχη, θέλω να πω, σημαντικά της αριστεράς. Εσείς ξέρω τι λέτε, ότι θα πάμε από την κοινωνία, δεν έχουν συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα οφίτσια, καμιά καρέκλα κρατημένη κτλ. Τι θα γίνει όμως όταν προεκλογικά δούμε στα ψηφοδέλτια τα ονόματα όλων αυτών να φιγουράρουν? Ποια θα είναι η απάντησή σας τότε?
11: Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ, αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό στις καθημερινές του πια δηλώσεις, βρισκόμαστε μακριά από τις εκλογές, που όπως λέει θα είναι το Μάρτιο του 27, την άνοιξη του 27.
10: Καλά, άρα εντάξει, ποτέ δεν ξέρετε.
11: Εντάξει, σίγουρα, αλλά έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε και εμείς στην Ελληνική Αριστερή, στην Παράταξη, σκοπό έχουμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα πολύ ισχυρό με αναφορά στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς δεν στοχοποιούμε τα πρόσωπα. Έχουμε απλά μια συγκεκριμένη στρατηγική.
10: Δεν είπα αν στοχοποιείτε τα πρόσωπα. Λέω, αν τελικά αυτά τα πρόσωπα, επειδή τώρα έχετε ένα συγκεκριμένο αφήγημα, αυτό το οποίο έχουμε μάθει απ' έξω όλοι, αν τελικά δούμε κάποια από αυτά τα πρόσωπα να βρίσκονται στα ψηφοδέλτιά σας, τώρα έχετε ένα συγκεκριμένο αφήγημα, αυτό το οποίο έχουμε μάθει απ' έξω όλοι, αν τελικά δούμε κάποια από αυτά τα πρόσωπα να

0: Όλοι θα κριθούμε τη στιγμή που θα πρέπει η Επιτροπή Ψηφοδελτίου να κάνει τα ψηφοδέλτια. Άρα είναι κάτι για εμάς. Νομίζω ότι θα είμαστε συνεπείς στο γεγονός ότι δεν έχουμε βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική.
1: Και είναι φοβερό το παράδοξο να υπάρχει ένα κόμμα που να έχει 16-17% στο δημοσκοπήσεις, να μονοπολεί το ενδιαφέρον και να μην υπάρχει. Θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας το ανακοίνωσε σε μια εκδήλωση στο Θησείο. Θα κάνει και μια ομιλία τώρα, από ό,τι μαθαίνω, στην Κοκκινιά τη Δευτέρα, δεν είναι. Δίνοντας το πολιτικό του στίγμα στην Οικία, ωραία. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα, δεν έχει μια δομή συνηθισμένη ως κόμμα. Είδαμε σήμερα στην Εφημερίδα των Τακτών ένα πολιτικό συμβούλιο 11 μελές, που είναι οι περισσότεροι από όσους έχουμε γνωρίσει να το εκπροσωπούν. Τελεία. Θέλω να πω, είναι ο κύριος Τσίπρας και μια ομάδα συνεργατών που βλέπουμε σιγά σιγά 5-6, 7-8, 10-11. Αυτό δεν είναι κόμμα. Η ερώτησή μου είναι πόσο απέχεται από το να γίνετε κόμμα και πότε θα μάθουμε ποιες είναι οι θέσεις σας.
0: Ναι. Πρέπει πάντως να μας αναγνωρίσετε το γεγονός ότι για 1,2 εβδομάδων αυτή τη στιγμή αμέσως από το θησείο πήγαν εκπρόσωποι τύπου.
1: Σας το είπα, ναι. Εγώ ρώτησα πρόγραμμα, όργανα, πότε θα γίνετε κόμμα. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Από το τέλος Ιουνίου που θα συλληφθεί το πρώτο, ας πούμε, μεγάλο πολιτικό συμβούλιο, νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο τα πράγματα θα
1: Σεπτέμβριο.
0: Είναι.
1: Και είναι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, θα προλάβετε.
0: Θα προλάβουμε, γιατί τα όργανα δουλεύουν ήδη. Δηλαδή, των πραγμάτων, τα προσωρινά όργανα τα οποία έχουν οριστεί έχουν σηκώσει τα μανίκια και δουλεύουν. Και οργανώμαστε καταρχήν με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα από όλα τα στελέχη. Το σημαντικότερο που μου είπατε είναι για το πρόγραμμα. Εγώ νομίζω πάλι θα ξαναπώ ότι για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην προσπάθεια που κάνουμε, για το γεγονός ότι σε 2 εβδομάδες έχουμε καταθέσει πράγματα. Σήμερα
2: το πρόγραμμα σήμερα, αυτό και το οικονομικό πρόγραμμα θα το καταθέσετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογηθεί.
0: Φυσικά. Και νομίζω ότι ήταν πολύ προσεκτικός ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα σε αυτά που είπε και τα κοστολόγησε, έδωσε συγκεκριμένα νούμερα και έτσι θα κατευθυνθούν προς εκλογές κάθε φορά που εξαγγέλουμε κάτι. Θα έχει και μια εξήγηση οικονομικευτική, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο. Είναι κάτι, κ. Ζαβελάκη, είπατε κάτι στην αρχή που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Για ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν 2 εβδομάδες, σίγουρα κάτι κάνουμε καλά.
1: Ανεβάζετε ψηλά τον πήχη και ξέρετε, αυτό είναι ένα ρίσκο, είναι αδίκοπο μαχαίρι. Είναι πρόκληση για εσάς. Είναι πρόκληση, άρα και ρίσκο. Τόσο ψηλό πήχη με το καλημέρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και μας αγχώνει, αλλά μας γεμίζει αισιοδοξία ότι ο κόσμος ακούει, είναι έτοιμος και περιμένει μια διαφορετική εντολή διακυβέρνησης.
1: Η μεγάλη απάντηση πάντως πρέπει να δώσετε πριν να ανακοινώσετε το πρόγραμμά σας είναι να αποδείξετε, και αυτό σας ζητούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το λέει και ο Ανδρουλάκης, το λέει και ο Σαμαράς, ότι και η κυρία Καριστιανού, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι όντως άλλος. Και σας λένε, δεν είναι άλλος, είναι ο ίδιος. Έχει αφήσει τους παλιούς συνεργάτες, έχει αλλάξει τη μαρκίζα και από ΣΥΡΙΖΑ το κανελάς, έχει πάρει καμιά δεκαριά 20 φρέσκα νέα πρόσωπα και λέει ότι είναι άλλος, αλλά όταν ανοίγει το στόμα του είναι ο ίδιος. Εκεί πώς θα αποδείξει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και όχι ο ίδιος, ο οποίος ήδη έχει καταψηφιστεί από τον ελληνικό λαό ως Τσίπρας αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας έχω ξαναπεί εγώ, νομίζω και την πρώτη εβδομάδα της εκπομπής σας, ότι ήταν ο μόνος και είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έκανε την αυτοκριτική του. Ανέλαβε τις ευθύνες του, κατέγραψε τα καλά, κατέγραψε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε.
1: Και πέταξε την πειρά στους συνεργάτες του.
0: Και σήμερα δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Πού είναι, θέλετε να πείτε πού είναι? Έγραψε 8 κομμάτια γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, αλλά έδωσε το χώρο του σε όλους τους συνεργάτες του να δουλέψουν ώστε τα 3 χρόνια
1: που. Λαφαζάνη τον κατηγορεί. Κωνσταντοπούλου τον κατηγορεί. Βαρουφάκη τον κατηγορεί. Κασελάκη τον κατηγορεί. Η μισή Νέα Αριστερά που είναι απέναντί του τον κατηγορεί. Πού είναι οι συνεργάτες του που τον υπερασπίζονται?
0: Σήμερα όμως βρισκόμαστε το 2026, ξέρετε, και έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο κόμμα με πολλούς νέους ανθρώπους. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει μέσα από την πολιτική του πορεία ότι αναδεικνύει τους νέους ανθρώπους, δίνει ευκαιρίες, ακούει. Και έτσι νομίζω στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη έχουμε μαζευτεί άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν από διαφορετικές προορισμούς και έχουμε εμπνευστεί από ένα πρόγραμμα διαφορετικό που, όπως και εμείς εμπνευστήκαμε, θα προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε και τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη φορά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέλετε ότι κυβέρνησε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη, στην πιο δύσκολη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Αναμφίβολα ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, παρέδωσε τη χώρα.
2: Κύριε Νηφούδη, θεωρείτε ότι τα στελέχη της αριστεράς, όπως ο κύριος Φάμελος παραδείγματος χάρη, ή άλλα στελέχη με τους οποίους έχει δώσει τις μάχες του ο κύριος Τσίπρας και έχουν ένα ηθικό βάρος στο χώρο της αριστεράς,

0: περισσεύουν.
1: Καταρχήν δεν περισσεύει κανείς στην εισφορά του και στη συμμετοχή του στην πολιτική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Ο κύριος
2: Αυτό το πείτε σε εκείνους
0: για που έρχονται σε εσάς. Γιατί σε εσάς θα έρθουν όμως. Δεν υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Πήραν απόφαση ως κόμμα ότι θα έρθουν σε εσάς.
2: Η εικόνα είναι ότι είναι στην εξώπορτά σας, χτυπάνε το κουδούνι, αλλά δεν τους ανοίγεται και ο Πολάκης είπε μάλλον δεν έχει ρεύμα το κουδούνι.
1: Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό αφορά τις αποφάσεις ενός άλλου κόμματος, το οποίο εμείς
0: δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Ναι, αλλά θέλουν να έρθουν σε εσάς. Πώς δεν μπορείτε να εκφράσετε άποψη, τους θέλετε ή όχι?
1: Εμείς είμαστε σαφείς σε αυτό που λέμε. Δεν νομίζω ότι παρεκκλίνουμε πουθενά.
0: Ναι, μην μου πείτε πάλι αυτό με τις καρέκλες και τα αυτά. Το έχουμε αυτό. Λέω αν τους θέλετε.
1: Λέω ότι καταρχήν κανείς δεν περιστρέφει σε αυτή την προσπάθεια. Όμως έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή, εν ενεργεία βουλευτές. Όποιος επιθυμεί να παραδώσει την έδρα του και να εγγραφεί χωρίς προϋποθέσεις μέλος της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτος. Νομίζω ότι είναι ένας κανόνας οριζόντιος.
2: Άρα άλλο... ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεστε. Θα δεχθείτε τον Φάμελο να παραδώσει την έδρα και έρθει, τον Παναγιωτόπουλο να παραδώσει την έδρα και έρθει, το Σημείο και Δίκρο να παραδώσει, αλλά ως απλά μέλη μέχρι εκεί.
1: Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης. Φυσικά, νομίζω ότι ο Αλέξης μας το έχει ξεκαθαρίσει, ότι αυτές οι συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής κομμάτων ανήκουν πια στο παρελθόν. Εμείς τώρα πρέπει να λειτουργήσουμε.
2: Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία στιγμή εκεί, πακέτο, και να πάρετε και την επιδότηση.
0: Και απλά δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εμείς είμαστε μια πραγματικά προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από το μηδέν με έναν άνθρωπο ο οποίος μας ενέπνευσε και φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο που να αφήσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει, θα το δείτε και στην πορεία. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε για το μέλλον, αυτά θα
2: ξέρετε,
1: φανούν...
2: Αυτό που είπατε έχει ένα ρίσκο που το επεσήμανε η Λουκία και εγώ θα το ξαναρωτήσω προχωρώντας το χρόνο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι έχει 20 στελέχη. Ας πούμε ότι με αυτή τη λογική παραδίδουν τις έδρες και έρχονται την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές 30 πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Αριστερά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σε εσάς. Και εσείς λέτε, ελάτε, τους εγγράφετε ως πολίτες, τους έχετε εκεί και όταν βγουν τα ψηφοδέλτια είναι και 30 υποψήφοι του κόμματός σας. Εκεί δεν θα υπάρχει ένα προβληματάκι.
1: Αυτό αφορά, ξέρετε, την Επιτροπή Ψηφοδελτίων όταν θα έρθει η στιγμή που θα κρίνει τα βιογραφικά των ανθρώπων.
2: Τι θα έρθει, είναι επιφάμελος βιογραφικό.
0: Αυτό δηλαδή τώρα τι θα κρίνει τα βιογραφικά του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Χαρίτση.
2: Για να πάρουν 40 χρόνια σε ένα μαγαζί, σε ένα μέσο ενημέρωση να πούνε πήγε, έλα ως απλό μέλος.
0: Μισό λεπτό, κύριε Νιφούδη, όσοι γνωρίζουν από εκλογές επίσης ξέρουν ότι χρειάζονται μηχανισμοί και χρειάζονται και γνωστά πρόσωπα. Πώς θα κερδίσετε τις εκλογές χωρίς μηχανισμούς και γνωστά πρόσωπα, ειδικά στην περιφέρεια? Άντε να πούμε ότι στην Αθήνα ή στο Επικρατείας κάτι γίνεται. Στις τοπικές κοινωνίες.
1: Να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, το λέω γιατί γίνομαι λήψη αυτών των προτάσεων, υπάρχουν αυτοοργανώσεις ανθρώπων, στελεχών της ευρύτερης κεντροαριστεράς του προοδευτικού χώρου που θέλουν μια πολιτική αλλαγή, που αυτοοργανώνονται. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους αναζητούμε σε αυτή τη στιγμή και εμείς δεν βάζουμε τα πρώτα στελέχη επειδή κάποιοι είναι επώνυμοι, κάποιοι είναι λιγότερο επώνυμοι. Όπως είπατε και εσείς, μέσα σε λίγες μέρες πήραμε ένα υψηλό ποσοστό δημοσκοπικά. Άρα έχουμε το χρόνο και τη διάθεση αυτό το πράγμα να το κάνουμε πλειοψηφικό.
2: Δεν είναι προσβλητικό.
1: Τα πρώτα όνομα στη μαρκίζα για να το κάνουμε μεγάλο.
2: Ωραία, το είπατε ακόμα καλύτερα. Δεν είναι προσβλητικό. Υπάρχει ο κύριος Χαρίτσης που ήταν στέλεχος, ήταν πρόεδρος στη Νέα Αριστερά. Υπάρχει Έφη Αχτσιόγλου, κορυφαίος στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, η κοινοβουλευτική του ομάδα. Θα πείτε, καθίστε στη σειρά να δούμε τα βιογραφικά, θα σας αξιολογήσουμε. Δεν μου λέτε ότι αν ένα μέσο ενημέρωση θέλει να μεντάξει τη δύναμή του, θα μου πει έλα ως απλός υπάλληλος, δώσε μας ένα βιογραφικά μου το από 40 χρόνια και θα δούμε και όταν έρθει η ώρα θα σου πούμε αν θα δουλέψεις. Και εγώ θα πάω.
1: Ναι, ξέρετε όμως πολύ καλά, είστε πολύ δημοσιογράφος, παρακολουθώ τόσα χρόνια, ότι τα κόμματα δεν είναι εταιρείες. Δηλαδή, εσείς θα πάτε το βιογραφικό σας γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος και θα αναζητήσετε να κάνετε.
2: Ο Φάμελος δεν είναι έμπειρος, πρέπει να δώσουμε
1: ένα
2: έμπειρο
1: στελέχος, αλλά αυτή τη στιγμή.
2: Ο Χαρίτση Αξιόγλου.
1: Είναι πολύ αξιόλογοι και πολύ έμπειρα στελέχη. Φυσικά. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα κόμμα από την αρχή που δεν υπάρχουν πρώτα στελέχη και δεύτερα και όποιος θέλει να συμμετάσχει έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις και δεν αλλάζουν για κανέναν. Είναι, νομίζω, κάθε μέρα τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι γύρω φυσικά.
2: Πότε η επόμενη ομιλία είπατε, Δευτέρα?
1: Δευτέρα στην Νίκαια.
2: Βράδυ.
1: Το απόγευμα, μετά τις 7.
2: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία έχει τη λογική των εκδηλώσεων της νέας γενιάς, που είναι το Unmute. Δηλαδή, δεν θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή. θα πάρουν τον λόγο πολίτες, δηλαδή αυτοοργανώνονται και θα πάρουν τον λόγο 10-12 πολίτες. Και απλά στο τέλος θα κάνει μια ομιλία ο Αλεξίδης. Θα ακούσει δηλαδή τους πολίτες και τα προβλήματα της περιοχής και θα τοποθετηθεί στο τέλος.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νηφούδη. Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο Νίκος Νηφούδης. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με E-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
15: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
16: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Κονιτσιουά.
18: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
19: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
20: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
19: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
20: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
20: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
19: Η κορυφαία επιλογή.
21: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
22: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
23: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
24: No habla español.
23: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
24: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
23: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
1: Παρασκευούλα.
0: 12 του μήνα, 12 Ιούνιου. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε και σήμερα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. Ωραίο είναι αυτό, καλό ακούγεται.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Στο λέω
0: χρόνια πολλά,
1: βρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις κάποιο.
0: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
1: Εμένα με βλέπεις. Λευκή σαν το γάτο.
0: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
0: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει
1: «Κακή
0: το
1: τίτλο.
0: Καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε». Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε διαφορετικά. Και με υγεία εννοείται.
1: Βασικά όταν το είπες αυτό.
0: Και πολύ σεξ.
1: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό. Μου ήρθαν λέξεις, ρε παιδί μου. Μπάνια. Έρωτας. Παγωτά.
0: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φάι. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
0: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και στον Τζόνι τον Ντέπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντέπ να έρθει και να σου πει έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στον Τζόνι τον Ντέπ.
1: Κοίτα, ο Τζόνι ο Ντέπ για να έρθει. Πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
0: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω, να έχουμε πάρει το.
1: Ας καταφέρουμε. Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
0: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά.
1: Γιατί είναι δύσκολο.
0: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Δηλαδή, κάτσε λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε, ρε φιλαράκι, το καλοκαίρι μας. Να έχουμε 5.000 τουλάχιστον στην τσέπη και να έχουμε και ένα μήνα ελεύθερο τουλάχιστον. Να σου πω εγώ τι ωραίο που θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεταν κάτω, και βρήκανε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολυπιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, οι λίγο μεγαλύτεροι, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο, δηλαδή.
0: Που πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Mm-hmm. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου. Ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα
1: σε κάποιες οικογένειες? Υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο που βλέπω εδώ, σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει μισή επίσης, δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω, μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολες, ότι αν, όταν κάτι συμβαίνει οι γονείς γίνονται...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον. Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια. Φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλήμωνο.
0: Σε επιστροφή.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
7: Πολλά φιλιά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα Παρασκευή ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Που να λοιπόν... κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν, 12 Ιουνίου λοιπόν, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 12 Ιουνίου.

0: Για λέγε. Τι έχουμε. Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα, για λέγε, θέλω να μιλήσουμε για μια ανακάλυψη που έγινε. Μια αρχαιολογική ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε
1: το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μια σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000

0: Επικαλείται μία έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
1: Περιττό να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχνανε εκεί τον πύργο ελέγχου.
0: Ναι, προφανώς είχαν
1: έτσι,
0: δικό τους πύργο
1: είναι
0: ελέγχου.
1: Είναι από την
0: εκεί.
1: Εποχή του Σιδήρου, νομίζω, του Χαλκού. Του Χαλκού. Από ό,τι λένε, οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
0: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτής της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό της κατασκευής. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνης της εποχής, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα. Έτσι.
0: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς λόγους.
1: Καλέ, ναι, βέβαια.
0: 8 βαθμοι ειδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη,

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα. Εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς. Τα λέω στον αέρα, το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, τι σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα. Ναι. Πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Στέλλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα 105,3.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλοι.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
1: Άδειες.
0: Ναι, βεβαίως. Και...
1: τι ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
0: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να θα μπορείς να φύγεις κάπου. Να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα βάλεις το ζουμί σου στο σπίτι.
1: Εγώ θα γιατί, σου πω...
0: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα να σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία. Έτσι, για τα νησιά έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά,
1: 40% αύξηση
0: σε σχέση με πέρυσι.
1: Είδες,
0: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγει καθαρή σήμερα η Έλλη από εδώ.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
0: Ναι.
1: Γιατί και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
0: Σε ακτοπλοϊκό, όχι. Μπορείς να πάρεις, ας πούμε, τη Ρόδα και να φύγεις. Μέχρι εκεί.
1: Κολυμπώντας, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν εθνικές καρχαρίες, παγανιά.
0: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πώς θα λέει, κάτι
1: λαγοκέφαλη.
0: Έχει. Λαγοκέφαλη. Είναι και αυτή που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: μπορεί να σου συμβεί.
1: Τι μπορεί. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί.
0: Καλά, βρε, ανά πάσα στιγμή, αλλά.
1: Τέτοιες εποχές κιόλας.
0: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
1: Τίποτα, να τσαλακωθεί τελείως το αυτοκίνητό σου. Ξέρω και εγώ, να το χάσεις.
0: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
1: Α, ναι, αλλά πες τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξεις είναι αυτή.
0: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή.
1: Να αποχωριστείς τη μηχανή σου για πάντα.
0: Άλλο.
1: Να φύγεις
0: να
1: από αυτό το
0: κόσμο. Να συνδέεται με το σεξ.
1: Α, να συνδέεται με το σεξ.
0: Είναι θεματολογία μας, δεν είναι.
1: Εντάξει, μπορεί αυτός που τρακάρες να είναι το αντίθετο φίλου. Και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
0: Δε, είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του. Τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
1: Έγινε γυναίκα.
0: Όχι.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
1: Α, εντάξει, ναι. Οκ, δεν ξέρεις πως τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό.
0: Ο άνθρωπος καλέ δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, 9 μέρες είναι, θα περάσουν. Τι ήταν? Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι, θα πηγαίνω συνέχεια.
0: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
1: Ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
1: Από το να πεθάνεις.
0: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
1: Αυτό είπα, αλλά... καλύτερα αυτό.
0: Είναι και αυτό δύσκολο όμως. Από να μείνεις ανάπηρος. Δηλαδή...
1: Από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
0: Και αυτό μια μορφή αναπηρίας είναι, άμα χρειαστεί ας πούμε και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Προσοχή.
0: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
1: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω και εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό σινεμά, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, τα site, έτσι και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
1: Όσον αφορά τι?
0: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Δηλαδή, πέσανε μέσα.
0: Πού να πέσουν μέσα, αυτά ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν.
1: Γιατί έχουν
0: δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Πώς ξέρουν ότι θα αυξηθεί πολύ το ρεύμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δηλαδή, ας πούμε, πώς το ξέρουν, αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Πώς το ξέρουν?
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που με έχει πάρει ξενέψει. Και δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει και δεν έχει. Πώς γίνεται? Εγώ είμαι σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Πώς γίνεται, όποτε είναι να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος, 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα?
0: Δεν
1: μόνο
0: ξέρω,
1: όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
0: Δεν το ξέρω αυτό, μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε κόσμο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Ένα το πρόβλημα. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου. Διαβάζω εδώ στις επίσημες εφημερίδες τις οικονομικές. Και ανεβαίνει η προσφορά. Αυτό λογικά πρέπει να ρίξει τις τιμές. Έτσι, τι ακριβώς ακρίβει, είναι ο ήλιος ή το πετρέλαιο? Δεν καταλαβαίνω. Είναι στο χρηματιστήριο, θα σου πούνε, το ρεύμα. Ναι, και στο χρηματιστήριο, όταν μειώνεται η ζήτηση και αυξάνεται η προσφορά, δεν πέφτει η τιμή? Πώς προβλέπουν οι άλλοι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι ακριβό το ρεύμα? Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
0: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμοθύελα και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
1: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
0: τώρα,
1: να...
0: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη έχω εγώ. Πολύ, πολύ νέο έχω.
1: Και εγώ έχω.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος, για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ, προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος. Επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου.

0: τρόπο.
1: Τι ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
1: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει: εγώ τα ξέρω όλα. Σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρα.
0: Εγώ δεν φταίω, η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
1: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της, είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας? Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
0: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται, εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
1: Έτσι, έτσι. Και μετά
0: θέλουν να το παίξουν άνετα, καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
0: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
1: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
0: Είναι ξέρω, ερώτηση. Βρε, παιδί.
1: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα
0: λοιπόν,
1: είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
0: Και την εξήγηση παρακάτω.
1: Ναι.
0: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
1: Είναι και αυτό. Είναι...
0: Έχουν κάτι στη γούνα τους.
1: Πολύ...
0: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβες.
1: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
0: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε.
1: Έτσι.
0: Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί, δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
1: δεν
0: τα καλά μετά.
1: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσανε το γιαούρτι. Και καλά.
0: Και καλά.
1: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ, με συνοπτικές διαδικασίες. Όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε.
1: Και εγώ τον πόνο μου να μην τον επώ.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σας πρόξουν στην ιδιωτική εκπαίδευση?
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα, έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι
1: έχουμε
0: μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Ποιοφωνώ.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα έχουν επηρεάσει Αττική, Βιωτία, Λάρισα, Φθιώτιδα και Καστοριά και αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Αντικρουόμενα μηνύματα για την προοπτική συμφωνία σε εκπέμπουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι ανέντιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησαν να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου. Νωρίτερα η Τεχεράνη διέψευσε ότι πρόκειται να υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας την Κυριακή στη Γενέβη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Αλέξη Καλογερόπουλου που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Νιρεμβέργη. Υπέγραψε στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather.
15: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Real FM φιλοξενούμε ένα μύθο. Κυρία Φαραντούρη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Εγώ πάντως δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι. Το αντίθετο. Μύθος είναι ο Μίκης και το έργο του πάνω απ' όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, ο καθένας από την πλευρά του, από την... ναι, αλλά καταλαβαίνω και τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη να ταυτίζεται και με πρόσωπα και με... αλλά το έργο είναι ο μύθος. Αυτό που με αυτό, ας πούμε, μίλησα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη.
0: Διαβάζοντας και προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση, όταν, πόσο, 15 χρονών εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής ήταν?
1: Ναι,
0: 1963.
1: Ακούγαμε, εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια τότε, ήταν υπέροχα, που έλεγε η Νάνα Μούσχουρη, μ' άρεσε τρομερά. Και πήγαιναν οι συνθέτες και ο Μάνος και ο Μίκης στο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδιζε να αλλάξει πότε τη μία χρονιά ο Μάνος, πότε τη δεύτερη φορά ο Μίκης. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτά τα επίπεδα, αλλά ήξερα ότι εγώ θα ακολουθήσω τη μουσική. Δηλαδή, πάση θυσία, από μικρή είχα αυτό το αίσθημα, το πολύ δυνατό, ότι ζω για τη μουσική. Αυτό ήταν.
0: Εκεί λοιπόν, στο
1: και
0: σύλλογο,
1: εκεί λοιπόν, σύλλογο φιλονικής μουσικής, που ήταν ο Ζάκης ο Κουνάδης και ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, σπουδαίος ρεμπετολόγος, ήταν νέα παιδιά και είχαν φτιάξει αυτό το σύλλογο για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, με νέους τραγουδιστές. Λοιπόν, εκεί φανταστείτε, με κάλεσε μία συμμαθήτριά μου και μου λέει: υπάρχει αυτός ο σύλλογος εκεί στη Σόλωνος που λέγεται αυτό και τα λοιπά, και ακούνε τα τραγούδια, θέλεις να πας να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί με ήξερε από το σχολείο που τραγουδούσα και είχα φωνή και όλοι ξέραν ότι στο σχολείο έλεγα τα επαιτειακά τραγούδια τα λοιπά. Λέω να πάω. Πάω λοιπόν και βρίσκω το Μάνο το Λουίζο, άγνωστος βέβαια, έτσι ένα νεαρό αγόρι με φουντωτά μαλλιά και με ολιοντής, αλλά κυρίως το Μάνο, θυμάμαι, πρώτη συνάντηση, που μου είπανε, λέει, ότι τραγουδάς, τι τραγούδια λες? Λέω, να σου πω, λέω, το Λανόβι, ακούω ξένα τραγούδια και το ένα ιταλικό, να σου πω. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, εγώ εντάξει να σε ακούσω, πες το ακαπέλα, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδέψω το πιάνο. Έλα την άλλη φορά και μάθε, ας πούμε, τον Καϊμό τότε. Ήταν μεγάλος, ο Καϊμός της στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, του Μίκη, το τραγούδι. Ή κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο και έλα να σε ακούσω για να δω. Έχεις φωνή αναμφίβολα, δεν το συζητάω, μου λέει, αλλά θέλω να σε ακούσω και στο ελληνικό. Και πηγαίνω. Και βέβαια από εκείνη τη στιγμή έτσι αγαπηθήκαμε με τον Μάνο, γνωρίζουμε τον Νότι Μαυρουδί, τον Λεοντή, όλοι μαζί παρέα, όλοι άγνωστοι, και όλοι ονειρευόμασταν με πάθος, θα έλεγα, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι με το τραγούδι μας, με την ποίηση, με τη στάση μας, με το... ήτανε κάτι πολύ όμορφο.
0: Επομένως, αυτό που είπα προηγουμένως για το μύθο, γιατί σε αυτό ακριβώς το χώρο είναι που ο Μίκης Θοδωράκης βλέπει μια 16χρονη, 17χρονη να τραγουδάει τον Καϊμό και την πλησιάζει και της λέει: γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου, το ξέρεις, θα γίνεις ιέρια μου.
1: Ναι. Και γυρίζει στη μητέρα μου, γιατί με συνόδευε η μητέρα μου, και λέει: το ξέρετε, το κορίτσι σας μπορεί να το εμπιστεύει.

0: πιστεύω. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ έτσι αυστηρή. Και λέω, εγώ του είπα, το ξέρω ότι θα ακολουθήσω.
1: Είναι αλήθεια αυτό ότι στο θα γίνεις ιέρια μου, έχεις γεννηθεί να τραγουδάς στο τραγούδι.
0: Δεν εξεπλάγει, γιατί το ήξερα, σου λέω, από τότε που γεννήθηκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο με μουσική. Ίσως παίξανε ρόλο και τα προβλήματα της υγείας που είχα, και ήταν μια αντίδραση η μουσική και όλο αυτό. Έπρεπε κάπου να στηριχτώ και ήταν αυτό το τραγούδι. Οπότε έρχεται ο Μίκης, καταλαβαίνεις, και μπαίνω μέσα σε έναν κόσμο. Πολύ σημαντικό, πολύ, τώρα εκ των υστέρων λέω, και ουτοπικό και πολιτικό και καλλιτεχνικό και όλα αυτά, αλλά τότε καταλαβαίνεις, για ένα νέο παιδί που μπαίνει σε αυτό τον, έρχεται ο Μίκης, μας συνδέει με τον ήταν και ο Μητροπάνος. Εκεί λοιπόν μου λέει ο Μίκης, θα έρθείτε στον Πειραιά, θα κάνει ο σύλλογός σας και η χοροδία σας, υπήρχε και χοροδία εκεί, η χοροδία θα δώσει μια συναυλία στο Δημοτικό του Πειραιά, θα είμαι και εγώ εκεί. Και θυμάμαι στα παρασκήνια που έφεραν κάποιοι φίλοι του Μίκη τον Μητροπάνο, ένα νεαρό αγόρι, και του είπαν ότι ο πατέρας του, ξέρω εγώ, είχε ιστορία ολόκληρη με την πολιτική, με τις διώξεις τότε, ήταν από τους, δεν θυμάμαι αν ήταν και στο...
1: Ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό.
0: Λοιπόν, και είδα τον Δημήτρη, ο οποίος μιλούσε με τον Μίκη, τον ρωτούσε ο Μίκης, και ήταν, θα έρθεις, λέει, και εσύ στο συγκρότημα. Και έτσι ήρθε και ο Δημήτρης. Όλα αυτά συνέβησαν 63-64, μου έδωσε το Mauthausen, πρώτο, θυμάμαι, το πρώτο τραγούδι ήταν του Γκάτσου, από την Χρυσοπράσινο Φύλλο για την Κύπρο, το Ματωμένο Φεγγάρι, έτσι λεγόταν, του Νίκου Γκάτσου, σε ένα δίσκο που κυριαρχούσε ασφαλώς η φωνή του Μπιθικότσι, ας πούμε, Χρυσοπράσινο Φύλλο, και σιγά σιγά μ' άκουγε και του άρεσε η πολυφωνή μου, οπότε μου έγραψε και ένα κύκλο, Μαρία Φαραντούρη, κύκλος Μαρίας Φαραντούρη, που είναι πίσω από το Ματχάουζεν, τα τραγούδια διαφόρων ποιητών, που είναι μέσα το όνειρο καπνός, που είναι μέσα διάφορα τραγούδια πολύ όμορφα, και το Ματχάουζεν που είχε την πιο ειδική ιστορία και πιο έντονη, το οποίο ο Ματχάουζεν με συνοδεύει μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα έργο τόσο δυνατό, που το έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και με λαϊκή ορχήστρα και με ένα πιάνο, είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια αναμφίβολα του Μίκη.
1: Εγώ να πω ότι βεβαίως ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά αφιερωμένο δίσκο σε ιέρια του δεν υπάρχει άλλη. Ο δικό σα είναι.
0: Ναι, ναι. Κοίτα,
1: με το όνομα τη τραγουδίστρια στο δίσκο, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο.
0: Και θέλω να σα πω ότι μπορώ να καταλάβω γιατί έτρεφε ιδιαίτερα έτσι αισθήματα για μένα. Γιατί όταν πήγαμε, θυμάμαι το 66 στη Σοβιετική Ένωση τότε, μεγάλη περιοδία, ο Κρήτας εδώ ήταν ο καλλιτεχνικός αυτό του Φεστιβάλ Αθηνών, και είχε του Φεστιβάλ Αθηνών, ναι, ήταν ένας από τους διοικούντες το φεστιβάλ, νομίζω.
1: Εκεί στη Σοβιετική Ένωση σας διεκδίκησε ο Χατζατουριάν.
0: Μπράβο, εκεί λοιπόν πήγαμε, κάναμε μια περιοδία σε όλη την Σοβιετική Ένωση, και στην Μόσχα είχε έρθει και ο Χατζατουριάν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο Έλληνας επίσης σπουδαίος κοντάκτορ, μαέστρος και συνθέτης, και ήταν εκεί και λέει στο Μίκη ότι το κορίτσι αυτό έχει πολύ ωραία φωνή, θα μπορούσε να γίνει σπουδαία μέτζο σοπράνο, δεν την αφήνεται εδώ να σπουδάσει, γιατί είναι νέα. Και μου λέει ο Μίκης, Μαρία, τα ακούς, έχεις προτάσεις ιδιαίτερες εδώ, ό,τι θες. Και εγώ θα έρθω, λέω, ευχαριστώ πολύ, ευχαρίστησα. Αλλά τώρα φοβίες, δειλίες που προέρχονταν και από την...
1: Το μετανιώσατε?
0: Όχι, ασφαλώς. Είμαι πολύ, πολύ τυχερή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, σίγουρα θα σπούδαζα, θα είχα κάτι, όμως το να κάνεις καριέρα στο κλασικό είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να κάνω και να τραγουδάω κονσερτάντε, όχι όμως να παίζω όπερα, γιατί είχα και ιδιαίτερα προβλήματα, ας πούμε, στην κίνηση, οπότε αυτό τα ήξερα και λέω εδώ. Είχα βρει τον πατέρα μου, λέει εδώ με τον πατέρα θα αυτό, κατάλαβες, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την, αυτό, και ακολούθησα, ήταν η σπουδαία μουσική κοντά μας, ήμασταν σαν οικογένεια και η μουσική και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λάξο Καρνέζης, ο Παπαγγελίδης, ο συγχωρεμένος εδώ, ο πατέρας του μεγάλου κιθαρίστα εδώ, ήταν λοιπόν, είμαστε, ζούσαμε σαν οικογένεια, και τελειώνοντας το σχολείο αρχίζει η ιστορία της Χούντας, που έρχεται εδώ η Χούντα, η διωγμή, δηλαδή με την έννοια ότι απαγορεύτηκε η μουσική του Μίκη, και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
1: Πριν πάμε στη Χούντα,
0: ναι,
1: είναι ακριβές ότι όταν δολοφονήθηκε ο Πέτρουλας, το τραγούδι για το Σωτήρη Πέτρουλα.
0: Mm-hmm. Ναι, Σωτήρη Πέτρουλας, ναι.
1: Τραγουδήθηκε ως λαϊκή εκδήλωση από εσάς, ανοιχτά στον κόσμο, εκεί σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε.
0: Ναι, ναι, πάντα στις διαδηλώσεις, βέβαια. Ήτανε, τραγουδούσε ο κόσμος, το ακούγανε και με έναν τρόπο βάζανε τη φωνή μου και το... Ναι, ναι, ναι, ήτανε... Μόλις σκοτώθηκε, δηλαδή ήταν, δολοφονήθηκε δηλαδή, έγινε αυτό, ναι. Όχι μόνο, ο Σωτήρης Πέτρουλας, και το γελαστό παιδί πήρε
1: το αφιερωμένο μια,
0: ένα συμβολισμό τρομερό, ενώ ξεκίνησε από θεατρικό έργο Ιρλανδεδού του Μπρέντα Μπίαμ που πεζόταν στο θέατρο με τον Τριβιζά, το απομόνωσαν και ο Μίκης ασφαλώς το όθησε αυτό και το πήρε ο κόσμος και το ταύτισε με το Λαμπράκι και με όλα τα, ήταν με την, στις πορείες ειρήνης στο Μαραθώνας, θυμάμαι που το τραγουδούσαμε. Ναι, υπήρχε λοιπόν αυτή η πλευρά, η έντονα πολιτική, που πίστευες ότι θα αλλάξει τον κόσμο, δηλαδή πιστεύαμε όλοι, μα ένα πράγμα καταπληκτικό, σαν να είχαμε, πώς να σου το πω, έτοιμες τις απαντήσεις ότι τελειώνει, ας πούμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, κατάλαβες. Τώρα ζούμε σε μια, βλέπεις, θα τα πούμε, θα φτάσουμε στο τώρα. Όμως τότε αυτό μας συνέπαιρνε.
1: Δεν θα σας διέκοπτα παρά μόνο για ένα λόγο, mm-hmm, για να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη.

0: Μία από τις αφορμές για την σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό το οποίο θα συμβεί την επόμενη Παρασκευή, και μιλάω για ένα πραγματικά πολιτιστικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύμπραξή σας με την επίσης σπουδαία, τη Λένα Πλάτωνος, στο Ηρώδιο. Άκουσα την κουβέντα σας στο 8 για αυτή την παράσταση, για αυτή τη σύμπραξη, και θέλω να την ακούσουμε και εδώ μαζί.
1: Η Λένα Πλάτωνος είναι η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, είναι τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, είναι ένας άλλος κόσμος που έχει σχέση με το σύμπαν. Έτσι, είναι σαν να μέσα στο χρόνο αυτό το συμπαντικό. Κατάλαβες, δεν θα πεις ότι έχει παρελθόν, που έχει σπουδαία, ας πούμε, πράγματα στο παρελθόν. Που συνδέει το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Ενώ είναι, αν θες, avant-garde, έτσι, με ήχους ηλεκτρονικούς, την ίδια στιγμή είναι ένα πηγαίο λυρισμό. Είναι πολύ λυρική, πολύ τρυφερή. Έχει μια πνευματικότητα το έργο της που, δηλαδή, βλέπει ουσιαστικά και βαθιά τα πράγματα. Πόσο μάλλον αυτά τα θέματα που θα τραγουδήσουμε, τα σπαράγματα, σιωπηλών σπαράγματα, είναι οι αρχαίες ποιήτριες που βρήκε ο Θάνος Τσακνάκης, ο καθηγητής και φιλόλογος, και τα έβγαλε μέσα σε αρχείο. Βρήκανε κάπου 60 ονόματα αρχαίων ποιητριών ποιητικά. Μια άλλη μιλάει για την ισότητα των φίλων. Η Τελέσσιλα από το Άργος. Εκείνη την εποχή, 4ος αιώνας, μέσα από ένα ποίημα μεταφορικό, έγραφε για την μητέρα του Δία, τη Ρέα, που τόσκασε από τον Όλυμπο και έφυγε, γιατί είχε πάρα πολύ καταπιεστεί από τους θεούς, όλοι οι άντρες. Παρακαλούσε ο γιος της, ο Δίας, γύρνα μάνα, θα σε φάνε τα άγρια θηρία, γύρνα. Λέω, όχι, δεν θα γυρίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και τα θαλάσσια πλάτη και τη θάλασσα. Δεν είναι καταπληκτικό?
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιήθηκε προσωρινά αμαξοστοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς λόγω εμποδίου στις γραμμές. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train. Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ιρανοί είναι ανέτοιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησαν να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου, υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
2: Αντένα.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Η Daily Telegraph την αποκάλεσε Μαρία Κάλλας του λαού, η Le Monde Joan Baez της Μεσογείου. Ο Guardian φωνή δώρο των θεών του Ολύμπου, αλλά είναι δική μας Μαρία Φαραντούρη και την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Συναντιέστε λοιπόν με το Θοδωράκη το 1963-64, τραγουδάτε το Σωτήρη Πέτρουλα, το ναι. Μόνιμο τραγουδά. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ είναι απόδοση Βασίλη Ρώτα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι ακούσαμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Του Μπρένταν Μπίαμ και από το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος». Μου έδινε τραγούδια, ναι, και από το θέατρο, το Μαουτχάζεν που σας είπα και άλλα όμορφα.
0: Το οποίο έρχεται πολύ νωρίς το Μαουτχάζεν, μόλις το 64,
1: έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και έτσι το 67 όταν έγινε η δικτατορία, θυμάμαι συναυλίες εδώ μέχρι το 67, τότε δεν υπήρχαν θέατρα και τραγουδούσαμε στα γήπεδα, έτσι, όπως και το Κάντο Χενεράλ, στο γήπεδο Καραϊσκάκη το είπαμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αφού έπεσε η Χούντα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί από όσο έχω καταλάβει το Κάντο Χενεράλ φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του έγινε για να τραγουδηθεί στη Χιλή, ναι, για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Χούντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τραγουδιέται
1: Έλληνες,
0: τελικά στην,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Και τραγουδιέται για τη σκλαβωμένη Χιλή.
0: Για τη σκλαβωμένη πια Χιλή.
1: Ναι, ήταν πολύ περίεργες εποχές, έτσι που από παγκόσμια, δηλαδή έβλεπες η Χιλή όταν ήρθε ο Αλιέντε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μια κοσμογονία και πολιτιστική και ο κόσμος, τα κινήματα ειρήνης, τα απελευθερωτικά κινήματα παντού, Αφρική, Λατινική Αμερική, και είχαν επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι, ήμουν πολύ νέα και τότε επηρεάστηκε και ο Μπομπ Ντίλαν και η Τζον Μπαες και τα μεγάλα κινήματα, τραγούδια, συγκροτήματα από τη Λατινική Αμερική, από την Χιλή ερχόντουσαν, θυμάμαι, στη Γαλλία και τραγουδούσαν, εκδόσεις βιβλίων, αυτά τα περίφημα χρόνια, από το 70, πότε, 71, πήρε ο Νερούδα το Νόμπελ.
0: Λέγοντας ότι υπάρχει ένας καλύτερος από μένα, ο Ρίτσος.
1: Ο Ρίτσος, τέλος πάντων, σπουδαίες.
0: Ο Νερούδα την εποχή που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, μένω στο Κάντο Χενεράλ, γιατί είναι συγκλονιστικό έργο, έτσι. Την εποχή λοιπόν που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, ο Νερούδα είναι πρεσβευτής της Χιλής εκεί. Παρακολουθεί τις πρόβες.
1: Βεβαίως, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο Αλιέντε προσκάλεσε τον Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης από το Παρίσι, τον κάλεσε στη Χιλή, εκεί λοιπόν του έδωσε το δώρο αυτό. Να πάει το μεγάλο τόμο, το ποιητικό τόμο του που ήταν το Κάντο Χενεράλ, το μεγάλο αυτό ποίημα που μιλάει για την ιστορία, που είναι δεμένο με τους ανθρώπους, με τη φύση, με τη κυρίως φύση, βλάστηση, έντομα, ζώα και ο άνθρωπος που εξεγείρεται, ο άνθρωπος που αγαπάει, ο άνθρωπος που δυναστεύεται από... και όλο αυτό τον αγώνα, ας πούμε, που μιλάει για την αδικία, μάλλον αδικία και την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά μέσα υπάρχουν σε αυτό το έργο. Είναι ένα

0: τεράστιο έργο. Οπότε ο Αλιέντε, του το δόρισε, μέσος ο Μίκης επηρεάζεται, ξέρεις, ήρθε στο, θυμάμαι στο Παρίσι, ήμουν με τον Πέτρο εκεί και τον περιμέναμε και ήρθε με στην καλή χαρά και από εδώ εξαφανίζομαι, μου λέει, τον Πέτρο τον Πανδύ, ο οποίος τραγούδησε τόσο εμβληματικά, έτσι, με τη φωνή του, την υπέροχη, τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή ήταν μοιρασμένο για γυναίκα και για άντρα το έργο αυτό. Λοιπόν, και το παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του έργου. Μόλις έφτιαχνε κάτι, αμέσως έλεγε αυτό εσύ Μαρία, αυτό εσύ Πέτρο, ερχότανε, το δοκιμάζαμε. Ο Γιάννης Οδηδήλης, ο συγχωρεμένος, ο πιανίστας του και μουσικός του, μας φρόντιζε στις πρόβες και όλα αυτά. Όπου μας είπε ότι συνεργαζόταν και ο ίδιος με τον Νερούδα, γιατί και αυτός του είπε ποια ποίηματα θα βοηθούσαν για να είναι, ας πούμε, το έργο πιστό στον πυρήνα του, κατάλαβες, να μην του είπε αυτό για τις ανθρώπους, αυτό για την φύση, αυτό, κατάλαβες, του υπέδειξε τα ποίηματα και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει και μετάφραση και είπε όχι, μου αρέσει η μουσικότητα της γλώσσας και θα το κάνω στα ισπανικά και να γίνει ένα
1: όταν πια παρουσιάζεται, ναι. Αφενός βεβαίως ο Αλιέντε έχει δολοφονηθεί, ο Νερούδα έχει πεθάνει.
0: Είναι τυχόν αμέσως δολοφονεί το Αλιέντε και μετά από λίγο καιρό ανεξιχνίαστη λόγη, δεν ξέρουμε,
1: αδιευκρίνιστο
0: ακόμη, ναι. Πεθαίνει και ο Νερούδα. Είχαμε ορίσει και την ημερομηνία που θα κάναμε, ήταν Σεπτέμβριος, και θα έκανε απαγγελία ο ίδιος ο Νερούδα, θα τα παρουσίαζε τα ποίηματα και εμείς θα παίζαμε. Αλλά τελικά ήμασταν Μεξικό, θυμάμαι, όταν έγινε η ιστορία αυτή. Και μετά πάμε στην Κούβα και παίζουμε το Κάντο Χενεράλ στην Κεντρική Πλατεία, παρουσία του Κάστρο, και παίξαμε το Κάντο Χενεράλ. Και θυμάμαι μετά όλη τη νύχτα ξημερώσαμε σε ένα σπίτι εκεί, σε ένα κήπο, και μιλούσε ο Κάστρο πάρα πολλά, έτσι, ωραία πράγματα. Και ο Μίκη, πρώτη φορά είδα το Μίκη να ακούει και να μιλάει.
1: Μίλαγε κάποιο άλλο πια.

0: Το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πνευματικό εμβατήριο, Σικελιανός. Ο Μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο από τη λάσπη. Σηκώνεται, κυρία Φαραντούρη.
1: Να σας πω, όταν ήμουν στην ηλικία που το έλεγα, ήμουν σίγουρη ότι όλα, το πάθος μας, η πίστη μας, ότι μπορώ, ήδη τον είχαμε σηκώσει τον ήλιο, αλλά μετά αρκετές φορές διαψευστήκαμε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, εγώ είμαι και λίγο το πίστρια, δηλαδή δεν θέλω να χαθεί αυτό το πράγμα. Λίμωνο αν χάσουμε την πίστη μας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό μόνο σας λέω. Τώρα ο καθένας, εγώ μέσα από αυτό που υπηρετώ, μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποιήση, μέσα από τον τρόπο που εργάζομαι, οι νεότεροι που θα έρθουν αμέσως μετά από μένα και προσπαθώ να βρω και νέους ανθρώπους να τους μεταγγίσω αυτό το πράγμα, αυτό το είδος του τραγουδιού, και όχι την καριέρα και όχι να δίνεις τη φωνή για να φτιάξεις τη φωνή, αλλά να βρίσκεις τη φωνή σου μέσα στην τέχνη. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη, κατάλαβες, όταν υπηρετείς και άλλα πράγματα μέσα, δίνεις νόημα στην τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα νοήματα εμείς τα ζήσαμε πολύ έντονα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθεί. Δεν θέλω να πιστέψω. Και το παρήγορο είναι ότι η τέχνη αυτή μας δίνει αυτή την... ότι δεν μπορεί να... Ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, τα χρόνια έρχονται πάνω κάτω. Ξέρεις, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Τώρα ζούμε σε δύσκολη σίγουρα περίοδο, με την έννοια της αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλα αυτή, γιατί φαίνεται γίνονται μεγάλες ανατροπές, μεγάλες ισορροπία που υπήρχε πριν δεν θα υπάρχει. Και όλα αυτά για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς. Και κοινωνικούς, και θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα, λένε, ας πούμε, ότι εδώ η ισορροπία είναι πως τα πετρέλαια και τα λοιπά, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη να έχουμε το πετρέλαιο, αλλά με τα λεύματα τα οποία υπάρχουν στο υπέδαφος, κυρίως της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή δεν ξέρω πού, και όλα αυτά, εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Εκεί που γίνεται πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν λένε. Πάντα βρίσκουν μια ψευτιά για να πούνε γίνεται ο πόλεμος για αυτό το λόγο. Από οι Αμερικάνοι μπαίνανε, ας πούμε, στο αυτό και λέγανε υπάρχει χημικά, λέει, έχει ο Σαντάμ και αυτό. Όλοι ψευτιές λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε.
0: Αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το κουτί της Πανδώρας, ναι, και ξέρουμε ότι τελευταίο κάτω στον πάτο είναι η ελπίδα, λίγο πιο πάνω είναι η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτήν μπορεί να γίνει κάτι. Το λέω σε εσάς που βγήκατε έξω στον κόσμο, σε μια στιγμή που διεκδικούσατε μέσα από τη φωνή σας, τα τραγούδια σας, τον πολιτισμό, την τέχνη, την αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, οι ξένοι, από όλες τις χώρες δηλαδή, το ζήσαμε αυτό, πώς έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Όχι μόνο βοηθώντας εμάς, αλλά πήραν ως όπλο τη μουσική μας, τα τραγούδια μας. Και εκφράσανε την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που ήταν φυλακή, εξορίες, στένανε χρήματα. Εμείς δουλεύαμε συνέχεια και τα χρήματα δεν τα παίρναμε εμείς. Υπήρχαν άνθρωποι που τα στέλνανε στις οικογένειες των εξορίστων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν, οικογενειών, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε πολλά. Δεν θέλω να τα λέω αυτά. Δεν είναι το αυτονόητο που γινόταν. Εκείνο όμως που. Ναι, η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά.
8: Αντένα Πάτρας, 105,3.
9: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
10: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
11: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
12: Πάρε Στρώμα.
11: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
12: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
11: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
13: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
14: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
15: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Κτέλα Χαΐας.
17: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
16: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
18: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
19: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Προσεγγίζουμε τη διοργάνωση με μεγάλες ελπίδες, δήλωσε ο Κριστιανό Ρονάλντο, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την παρουσία της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε δουλέψει σκληρά, πρόσθεσε ο 41 ετών σούπερσταρ που θα κάνει την έκτη συμμετοχή του στην ιστορία του θεσμού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Real Weather.
23: Προχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα έρθω στο Λιβανελή, αλλά πριν θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας, και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας στέλνει Μαρία, φύγε, βγες στο εξωτερικό, είναι σε ένα χαρτί από μαστίχα?
1: Ναι. Πήρα το μήνυμα να πάω στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη. Αυτός κρυβόταν ασφαλώς σε άλλο χώρο. Και εκεί μου δώσανε...
0: Δεν είχε πιαστεί ακόμα.
1: Και εκεί μου έδωσαν ένα κουτί και μου λέει πάρ' το αυτό με τσίχλες και θα πας σπίτι και θα δεις τι. Και το παίρνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Και αυτά για ένα νέο παιδί, τι εμπειρίες ήταν, 18-19 χρονών. Φοβερή, έτσι. Το πήρα, συζήτησα με τον πατέρα μου και μας παρότρινε να φύγουμε. Ένας-ένας, μην σταματήσετε εδώ. Αυτοί φοβούνται που αγορεύσανε το έργο μου. Εσείς μη φοβηθείτε, βγείτε έξω και θα έχετε μεγάλη. Και ένας-ένας το λυμίσαμε και βγήκαμε. Στην αρχή δεν ήταν εύκολα, ήταν... Είχε δυσκολίες πολλές, ωστόσο μας πλησιώσανε σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί, αριστεροί, και ήταν κοντά μας και μας είπαν ότι θα βρούμε εδώ τους Γάλλους, θα μας δώσουν φιλοξενία, μας δώσανε στα διάφορα συνοικίες έξω από το κέντρο του Παρισιού και μέναμε σε ξενώνες στην αρχή. Και αρχίσανε σιγά σιγά οι περιοδίες, υπήρχε μια agency που μας ανέλαβε, πολύ μεγάλη αυτή, γαλλική, και μπήκαμε πια, ήμασταν outsider ποτέ στο σύστημα, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή αν ήθελα με παρακαλούσανε, δεν το ξεχάσω, μου λέγανε μην εδώ, θα σου βρούμε, με πήγανε σε ειδικό οίκο μόδας για να μου ράψουν ένα αυτό, θα μάθεις τέλεια γαλλικά και θα γίνεις ας πούμε μια μεγάλη τραγουδίστρια. Με πήγανε στο Ολυμπιά, τραγούδισα και τους είπα εγώ όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω το ελληνικό τραγούδι αυτό που το θεωρώ οικουμενικό, που το θεωρώ ποιήση, δεν θέλω να μπω σε καριερίστικη νοοτροπία. Και έτσι ποτέ δεν το μετάνιωσα, γιατί ήμουν ελεύθερη και βέβαια πάντα είχε ατζέντιδες, πάντα, αλλά ήμουνα, πώς να σας πω, εμείς καθορίζαμε τη σχέση μας με τον κόσμο, με τους παραγωγούς, με τα θέατρα κτλ. Και είχαμε και μαζί μας ανθρώπους, μας βοηθάγανε, γιατί όπως είπαμε είχαν και επαφή με την Ελλάδα. Μας μεταφέρανε μηνύματα έξω και εμείς αντίστοιχα πίσω. Ήτανε αυτά, δεν περιγράφονται, τι να σας πω. Δεν είναι μνήμες πολύ σοβαρές, πολύ, αλλά τις θεωρώ μετά που μπήκε στην ιστορικότητα, που βρήκανε μια ιστορικότητα αυτά, τότε που τα βιώναμε, ήταν φυσικό. Δεν βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά. Λέγαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σήμερα, αύριο, αυτό. Το τραγούδι μας, η μουσική μας. Μας πλαισιώνανε, δεν μπορείς να φανταστείς, σπουδαίοι, μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες, επιστήμονες, μέχρι και ο Yves Saint Laurent. Ας πούμε, έκανε μόδα και έβαζε τη φωνή μου να ακούγεται στο τύριο που είναι η αγάπη μου. Και βγαίνανε τα μοντέλα και τέτοια πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις. Ωστόσο ήξερα ότι ήταν αυτό το καταπληκτικό. Ήμουν τόσο τυχερή να εκφράζομαι μέσα από ένα τέτοιο έργο που είχε βαθιά νοήματα. Και θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο, την Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, του Ανδρέα Μαράτου, που πραγματικά φωτίζει όλο αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη, όχι μόνο και το κάντο, μιλάει πάρα πολύ και κυρίως για το υπόλοιπο έργο του, που βγάζει αυτή την κρυμμένη ουτοπία, ας πούμε. Το έγραψε αρκετά χρόνια πριν, όχι, δηλαδή αυτή τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία.
0: Όπως το λέγει ο Oscar Wilde, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάς το χάρτη του κόσμου αν δεν υπάρχει ένα σημείο που λέγεται ουτοπία σε αυτό.
1: Ουτοπία, έτσι, τι ωραία. Διάφοροι μεγάλοι έχουν πει αυτή τη λέξη, την έχουν αναφέρει, ο καθένας βέβαια από μία άλλη πλευρά, με άλλες συνθήκες κοινωνικές, με άλλες. Εμείς ζούμε τώρα σε μια άλλη κατάσταση που, ναι.
0: Έρχεται το 1980 λοιπόν, και έχει σημασία ο χρόνος, γιατί αυτή είναι μια ανατρεπτική, θα λέγει κανείς, κίνηση, με την έννοια ότι έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την Κύπρο. από τον Ατίλα και έρχεται η συνεργασία με το Λιβανελί. Και λέω ότι είναι μια ανατρεπτική κίνηση για την εποχή της και αυτό το οποίο προκύπτει και από τις συναυλίες και από την αποδοχή αυτού του έργου και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
1: Βεβαίως.
0: Αν ακολουθηθεί ο δρόμος των λαών όπως αυτοί εκφράστηκαν στις συναυλίες, στην αποδοχή όλης αυτής της δουλειάς.
1: Ήταν η συγκλονιστική εμπειρία και αυτό. Δηλαδή, με τόλμησε ο ίδιος ο Λιβανελί, που βρισκόμενος στην Σουηδία και με συνάντησε και τα είπαμε και είπαμε ότι θέλει πολύ να τραγουδήσω τα τραγούδια του, τα ακούω, λέω δεν το συζητάμε, θα κάνουμε ελληνική μετάφραση γιατί με ενδιαφέρει το τραγούδι αυτό. Έχουμε κοινές ρίζες άλλωστε και μουσικές και που έρχονται και από παλιά. Λοιπόν, τι καλύτερο από το να μεταφραστεί και να το δώσουμε στα ελληνικά. Ενθουσιάστηκε ο Λιβανελί, ήρθε εδώ, βρήκα το Λευτέρη Παπαδόπουλο, άλλος καταπληκτικός, τι να σας πω. Ζήσαμε μια εμπειρία τρομερή μαζί με το Λιβανελί, κάναμε τα τραγούδια, είχαν μεγάλη απήχηση, τα τραγούδισαν και άλλοι ερμηνευτές, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία όταν ένα τραγούδι γίνεται διαχρονικό, περνάει μέσα από τα χρόνια στον κόσμο κτλ. Και έδωσε και τα νοήματα της εποχής τότε και ο Λευτέρης, έτσι. Ότι εμείς οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μιλούσε για το μυρολόι, το παιδί λέει, δεν το σκοτώσαν. Θυμόσαστε τότε τι γινόταν στην Τουρκία, με τους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς, τι δυσκολίες περάσανε. Τα ίδια προβλήματα κι εμείς. Και βέβαια μια άλλη, ας πούμε, κατάσταση είναι λίγο διαφορετικά εμάς, αλλά είχαμε κι εμείς αντίστοιχες εμπειρίες με δολοφονίες, με το Λαμπράκι, με τα αυτά. Εκεί είναι σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγαμε και στην Τουρκία, τραγουδήσαμε σε χώρους με χιλιάδες κόσμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατάγεται από την Σμύρνη, και προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή και ήρθε στη συναυλία μας με τον Λιβανελί στη Νέα Υόρκη. Συγκλονιστικό, ναι. Παντού, κάναμε μεγάλη περιοδία και κάνουμε όταν προκύπτει. Και εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, θυμάμαι ότι κάποιοι αντέδρασαν πολύ έντονα. Κάποιοι, τώρα να τους λέμε, οι φασίστες. Ήτανε, πάπα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Σπάγανε τις τηλεοράσεις που έδειχνε μια εκπομπή. Θυμάμαι μια εκπομπή πολιτιστική, αυτή τη στιγμή τώρα δεν τη θυμάμαι. Μιλήσαμε εγώ και ο Λιβανελί και χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς βγαίναμε στις συναυλίες και δεν έλεγα ο Τούρκος, έλεγα ο Λιβανελί, ότι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι ξένος Ιταλός. Μόλις ακούγανε τη γλώσσα, ερχόντουσαν, χαιρόντουσαν βέβαια όλοι. Και υπήρχαν και τα ζυζάνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό η σχέση μας και το συνέστημα που δημιουργούσε η τέχνη του, που αυτά τα κάλυπτε όλα τα χήμιες, ας πούμε.
0: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία στο σπίτι που γεννήθηκε ο Λόρκα. Νομίζω παρουσία της αδερφής του. Αυτή...
1: Νίκο μου θυμίζεις τώρα. Τρομερά, ναι. Η αδελφή του, η μικρή αδελφή του, τώρα δεν ζει πια. Και πήγαμε το 80 στην πλατεία του χωριού του, που έγινε μουσείο το σπίτι του στην Κόρδοβα. Θυμάμαι από εδώ οδηγηθήκαμε και κάποιοι μας βοηθήσανε, ιδιώτες μας βοηθήσανε, και πήγαμε και τρεις δημοσιογράφοι πήρα, έτσι για να έχουν, να υπάρχει μια μαρτυρία. Υπήρξαν δύο μουσικοί και πήγαμε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Να κάθεσαι στο δωμάτιο του εκεί που ήταν ο Λόρκα, το πιάνο του, και να σφίγγεις το χέρι της αδελφής του. Τι να σας πω. Την τραγούδισα βέβαια Λόρκα και όχι μόνο αυτό, αλλά έφεραμε εδώ το αργότερα, το 1994, τη Συμφωνική της Κόρδοβα. Αυτό πρέπει να το πω ότι ο Λαμπράκης το έκανε. Έφερε τη Συμφωνική της Κόρδοβα και παίξαμε τα τραγούδια του Λόρκα που έχει κάνει εκπληκτικά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Ματωμένο Γάμο. Ο Μίκης σε απόδοση του Ελίτη το Ρομανθέρο Χιτάνο, άλλος κύκλος. Και τα τραγούδια του ίδιου του Λόρκα που τα εναρμόνισε. Γιατί ήταν και μουσικός, είχε και το πιάνο και έπαιρνε παλιά φολκλωρικά τραγούδια ισπανικά και, και τους έβαζε αρμονία και τα έκανε τραγούδια πάρα πολλά, και το Βίβα Σεβίλια και τα Νανουρίσματα και τα έβαλα σε ένα δίσκο με την Συμφωνική της Κόρδοβα. Ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο το 96 νομίζω, ναι.
0: Και με αυτόν είχαν ενοχληθεί οι φασίστες, τον εκτέλεσαν τον Λόρκα.
1: Α, καλά, αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα, ναι.

0: μητέρα και αδερφή από την εποχή της Μελισάνθης Χατζηδάκης.
1: Ναι. Ο άλλος μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που θα λέγαμε ότι προϋπήρξε δημιουργικά, όχι, ο Μίκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν εξορία την δεκαετία του 50, έτσι, πολύ τα δύσκολα πολλά χρόνια. Ωστόσο ήταν μαζί στην ΕΠΟΝ. Ήταν δύο νέοι που σπουδάζανε μαζί, αγαπιόντουσαν, τον είχε κρύψει ο Μάνος τον Μίκη στα δύσκολα χρόνια. Μετά χαθήκανε, ο εμφύλιος, ο Μίκης έφυγε αργότερα στο εξωτερικό και αρχίζει ο Μάνος να μπαίνει στη μουσική, έκανε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο του έργο, θυμάμαι, θεατρική παράσταση, και έγραψε τα υπέροχα τραγούδια του Ματωμένου Γάμου σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου, και τα υπέροχα τραγούδια του. Οπότε ο Μίκης από το Παρίσι, που ασχολιόταν με την κλασική μουσική, έγραφε μπαλέτο, μουσική για το Covent Garden, έγραφε μουσική κλασική για ταινίες αμερικάνικες για να επιβιώσει, έτσι, και είναι τα χρόνια τα δύσκολα στο Παρίσι. Έρχεται, επειδή τον εμπιστευόταν πάρα πολύ το Μάνο, του έστειλε τα ποίηματα του Ρίτσου, που μόλις του είχε στείλει ο Ρίτσος για να τα δει, τον επιτάφιο, τα έκανε, τα μελοποίησε και τα έστειλε πρώτα στο φίλο του το Μάνο. Έτσι. Που ήξερε ότι ο Μάνος ήδη είχε κάνει τραγούδια και με το Ρεμπέτικο, είχε αναδείξει το Ρεμπέτικο, είχε κάνει το Ματωμένο Γάμο. Και θα έλεγα με έναν τρόπο ότι ζήλευε δημιουργικά πως ο Μάνος κατάφερε και έφτιαξε έτσι, χωρίς να είναι ευρύτατα ακόμα γνωστός, αλλά ωστόσο άρχιζε. Και ο Μίκης διψούσε να έρθει σε επαφή με το ελληνικό κοινό, με το αυτό. Τα παράτησε έξω. Σας λέω, έπαιζε στο Covent Garden, παιζόταν η Αντιγόνη και άλλα μπαλέτα, μουσική, συμφωνίες, και τα παρατάει για να έρθει, γίνεται ο επιτάφιος και τα παίρνει και του λέει: Μίκη μου, εγώ θα το κάνω με την Άννα Μούσχουρη. Το έκανε με ένα πολύ όμορφο λυρικό τρόπο, και αργότερα κατεβαίνει και ο Μίκης, τον πιάνει η εταιρεία η άλλη, κάνει με τον επιτάφιο, με τον Μπιθικότσιο, που έπιασε πια ευρύτερα τον κόσμο. Φανταστείτε ότι τραγουδούσαν στις ταβέρνες, που τώρα εμείς ξέρουμε τι τραγουδάνε στις ταβέρνες, και τραγουδούσαν τον επιτάφιο. Απίστευτο πράγμα.
0: Ο Χατζηδάκης παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας. Δηλαδή, εσείς το 72 έρχεστε με 48 οριάδια από τη Χούντα, γιατί πέθανε ο πατέρας.
1: Ναι, πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχα διαβατήριο, δεν είχα αυτό. Και θυμάμαι, ο Μάνος με βοήθησε, ήξερε κάποιον και μου δώσανε να περάσω στο αεροδρόμιο. Τον συνάντησα μετά την κηδεία του πατέρα μου, τα είπαμε και ξαναέφυγα. Ωστόσο, δεν χαθήκαμε ποτέ. Στο εξωτερικό ερχόταν συχνά στο Παρίσι, τον έβλεπα και μαζί με το Μίκη, και στη Ρώμη κάναμε παρέα, γιατί έγραφε μουσική για μια ξένη ταινία ο Μάνος, και εμείς κάναμε περιοδία με το Μίκη, οπότε συναντιόμασταν στη πιάτσα, πώς τη λένε, στη Ρώμη, στην Ντένα Σινιωρία, και ήμασταν όλοι παρέα, ο Νίκος ο Κούνδρος, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ωραίες συντροφιές, έτσι, και ο καθένας μέσα από το δρόμο του, μέσα από την εργασία του, άνθρωποι που τολμούσαν να κάνουν, να πούν πράγματα. Ο ένας από το μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, άλλος στη συναυλία του έξω, να θίξουν πράγματα χωρίς να ανήκουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονταν και σε αντίθεση με τον ιδεολογικό τους χώρο, και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είχαν αυτή την ελευθερία της έκφρασης. Κατάλαβες, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γι' αυτό πιστεύουμε θα το πούμε. Πολλές φορές υπερβάλλαν και οι δύο, ομολογώ. Ωστόσο, αυτό είναι το χάρισμά τους. Αυτή είναι και ξέρανε ασφαλώς ότι οι δύο, ένας χωρίς τον άλλον δεν θα μπορούσε. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Γι' αυτό ταυτόχρονα λειτουργήσανε και οι δύο. Καταλάβατε, μόλις δηλαδή ξεκίνησε ο ένας, αμέσως και ο άλλος δημιούργησε το άλλο πράγμα που ενώνονται, είναι δηλαδή το ίδιο νόμισμα με τις δύο πλευρές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο ένας δίνει γροθιά για να σπάσει το παράθυρο να βγει, είναι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό δωμάτιο, που ένας σπάει το χέρι για να βγει έξω ο Μίκης, και ο άλλος βάζει τη γρίλια, το εσωτερικό. το υπαρξιακό, το λυρικό.
0: Έναν από τους τρεις νόμους της διαλεκτικής. Την ενότητα και πάλι των αντιθέτων.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο
1: διάλειμμα. Πώς ενώνονται τα αντίθετα, έτσι ακριβώς.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610 640 657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. τροποποιήσεις και καταργήσεις δρομολογίων στο τμήμα Κιάτο Πειραιάς του Προαστιακού μετά από βλάβη σε αμαξοστοιχεία. Τραγωδία στοιχείο, άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο ανεψιό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έλεγα και προηγουμένως ότι την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε ένα πραγματικό πολιτιστικό γεγονός. Θα έχουμε αυτή την κορυφαία συνάντηση ανάμεσα σε δύο κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής. Και μιλάω βεβαίως για την Λένα Πλάτωνος και την Μαρία Φαραντούρη, που ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις στις 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για το Real και για την εκπομπή που έχουμε μαζί πολύ. Μας την κυρία Λένα Πλάτωνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Πλάτωνος, πείτε μου για αυτή τη συνάντησή σας με την Μαρία Φαραντούρη.
1: Τι να σας πω, τα φαινόμενα ευτυχής φαίνεται να είναι, δηλαδή εμείς την ετοιμάζουμε με ευτυχία, πάντως, ευτυχισμένες ούσες.
0: Είχα ακούσει σε μια παλιότερη κουβέντα σας για τη σχέση σας με την Φαραντούρη, την είχατε χαρακτηρίσει υπερανθρώπινη.
1: Ναι, και θα τη χαρακτήριζα και τώρα, ναι. Ναι, είναι... Το ξώτης είναι η Μαρία. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία εικονογραφικά και μόνο. Να φανταστεί κανείς το τόξο αυτό να φεύγει από μέσα της και να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο των ανθρώπινων που θέλει να διατρυπήσει, να ακουμπήσει και τα λοιπά, η φωνή της. Η φωνή της και η μεγαλειότητά της σαν καλλιτέχνης, δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Και
0: εσείς,
1: αυτό
0: λοιπόν,
1: αποδεικνύεται
0: εσείς...
1: από τις επιλογές που έχει κάνει μετά το Θοδωράκι, ας πούμε, όταν απελευθερώθηκε από αυτό το... τη μορφή, τη καταπληκτική μορφή και τότε, τη θεοδωρακική. Άρχισε να κάνει επιλογές διάφορες jazz, ας πούμε, ανατολικά τραγούδια. Τι να σας πω.
0: Έχουμε λοιπόν,
1: εσείς έχετε πει
0: για τη Φαραντούρη ότι είναι υπερανθρώπινη. Η Φαραντούρη λέει για σας ότι είστε συμπαντικοί. Ενώνετε λοιπόν το υπερανθρώπινο με το σύμπαν. Πείτε μου τι θα δούμε την άλλη Παρασκευή, τι έχετε ετοιμάσει.
1: Θα δείτε, να σας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Τακνάκης τώρα για τα...
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις μεταφράσεις, βρήκε αυτό το υλικό το σπουδαίο.
1: Ναι, γιατί αυτός μας ξεσήκωσε και τις δύο.
0: Θα πάμε στον κύριο Σακνάκη, αλλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε πρώτα. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει, ότι η πρώτη σας παράσταση στο πιάνο ήταν ενώ ήσασταν 2 ετών?
1: Ναι, παίξα τα Κάλαντα. Ευλογημένα, ναι. Έπαιξα τα Κάλαντα, ήταν ο πατέρας μου με τα πολύ σπουδαίος μουσικός και άνθρωπος. Έπαιξε με τα παιδιά τα Κάλαντα, τα έβαλε μέσα τα παιδιά και τους λέει θα σας συνοδεύσω εγώ. Να, αυτά χτυπούσαν τα τηγωνάκια βέβαια, αλλά τα συνόδευσε ο πατέρας μου και εγώ ήμουν άρρωστη εκεί κοντά σε ένα ντιβάνι με 40 πυρετό, είχα μυγδαλές. Και μόλις έφυγαν όλοι μαζί και έκλεισε η πόρτα, πήγε και ο πατέρας μου σε δουλειές του. Εγώ δεν ξέρω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, κάτι το θυμάμαι σαν τώρα βέβαια, σαν τώρα, που πήδηξα από το κρεβάτι και βρέθηκα πάνω στο πιάνο και άρχισα να παίζω τα Κάλαντα. Αυτή ήταν η σκηνή. Η μάνα μου ήταν αλλού στο δωμάτιο το άλλο με μία φίλη της, η οποία φίλη της μισολιποθύμησε, γιατί ήταν το θέαμα κάπως υπερβολικό και φυσικό.
0: Είναι επίσης ακριβές ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι μάθατε τα θεωρητικά της μουσικής?
1: Ναι.
0: Σε ηλικία 12 ετών αυτό?
1: Ναι, και μετά έβαλε γυαλιά, τα οποία έχω βγάλει τώρα. Έπαθα μεγάλες ιστορίες με τα μάτια μου μετά από αυτό.
0: Πείτε μου τις αναμνήσεις σας, τις θύμησές σας από τη Λιλιπούπολη.
1: Είναι εκπληκτικές. Εκπληκτικές είναι γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτή την εκπομπή, μπορώ να πω ότι ήμασταν τάξη, δηλαδή καλά μπορεί κάποιος να έγραψε κάτι καλύτερο σε ένα τραγούδι, κάτι καλύτερο στο άλλο, αλλά ήμασταν όλοι περίπου της ίδιας ηλικίας, έτσι τα 27, 25, 26 εκεί. Δεν ήμασταν πάνω από 30 ετών. Ήμασταν όλοι σπουδαγμένοι, όλοι ήταν στο εξωτερικό. Μας ήθελε ο Μάνος έτσι να έχουμε την κουλτούρα, να έχουμε πάρει από την κουλτούρα τη δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, και να έχουμε και τη δικιά μας την κουλτούρα, βέβαια, την κάπως ανατολική. Την ελληνική και την κάπως ανατολική. Και φτιάξαμε πράγματα τα οποία μεταξύ τους έχουν μια ομοιογένεια, φάνταστη. Εγώ τα λατρεύω, προσωπικά τα λατρεύω και ο κόσμος τα έχει λατρέψει. Φτιάξαμε μια οικογένεια εκεί. Δική μας, την οποία ήθελα να πει και ο Χατζηδάκης.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας.
1: Η Μαριανίνα του έλεγε όχι, δεν θα πείτε κύριε Χατζηδάκη.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας, η πρώτη συνάντηση με τον Χατζηδάκη, σωστά.
1: Ναι.
0: Εκεί...
1: Καλά, η πρώτη συνάντησή μου ήταν 4 μετρά με να παίζω το γαρίφαλο στο αυτί.
0: Εκεί είναι πια στη δεύτερη συνάντηση που
1: και
0: σας
1: μετά,
0: χρήζει.
1: Μετά με τη Βουγιουκλάκη.
0: Με
1: τη
0: Βουγιουκλάκη.
1: Έκανα τη Βουγιουκλάκη βέβαια και έδινα παραστάσεις στο σπίτι το με τη μεσαία πόρτα του Ψαλονιού εκεί.
0: Πότε σας έχρισε διάδοχό του? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζω, ότι ο Χατζηδάκης είχε πει ο διάδοχός μου θα είναι γυναίκα και λέγεται Πλάτωνος.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός και μάλιστα μεταδόθηκε πανελληνίως αυτό στο ραδιόφωνο. Το τρίτο έκανε μια πανελλήνια μετάδοση εκείνη την ημέρα. Έπαιξε ο Χατζηδάκης της μητέρας του, η οποία μόλις είχε φύγει από τη ζωή, έπαιξε το μεγάλο του έργο, τη σκοτεινή μητέρα. Εκεί γνωριστήκαμε με τη Μαρία τη Φαραντούρη, εκείνη την ημέρα. Μετά με έβαλε εμένα και έπαιξα 5 δικά μου καινούργια τραγούδια και του Ρουκ και του Καριωτάκη.
0: Με προτροπή του Χατζηδάκη έγινε ο Καριωτάκη, σωστά?
1: Με προσωπή του Χατζηδάκη γίνονταν τα πάντα. Όχι ότι δεν συζητούσαν η παραγωγή και η Χατζηδάκη, έχουμε τις ιδέες, αλλά περνούσε τελική, η τελική απόφαση ήταν του Χατζηδάκη. Και εγώ μάλιστα τον Καριωτάκη, που ήταν Μάιος τότε του 78, 79, φοβήθηκα να το κάνω. Γιατί μου είχε φανεί ότι είναι πολύ μεγάλο σπίτι και εγώ πώς κάνω τόσο μεγάλο ποιητική. Έτσι την είδα τότε, τέλος πάντων.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη, ειδικά για τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, αλλά πείτε μου, σε αυτή την παράσταση, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε και τις μοίρες. Θα έχουμε και το σαμποτάζ, σωστά?
1: Λίγο σαμποτάζ, επειδή ήθελε πάρα πολύ ο Στάθης ο Καραπάνος να παίξει, το αγαπάει πολύ το σαμποτάζ, ήθελε πάρα πολύ να παίξει. Οι μοίρες λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τις μοίρες ανάποδα. Δηλαδή ξεκινάω με την κακιά μοίρα που κόβει το νήμα της ζωής, την άνθρωπο. Στη μέση είναι η μοίρα, ζωή και τα λοιπά, που την έχω συνδέσει εγώ με το τώρα. Και στο τέλος έχω βάλει τύχη τη λάχευση, που είναι των καλής τύχης, ας πούμε, και της γεννήσεως και της αναγεννήσεως και όλα αυτά. Όπως είχε θα τελειώνει με ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη μαζί με την Αθήνα Ρούτσι, για δύο φανές είναι στο τραγούδι, ένα μεγάλο περπό τραγούδι γεμάτο ελπίδα για το μέλλον του ανθρωπότητας. Τι να πούμε τώρα, τι να κάνουμε, βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε ο καθένας να παρενεί, ας πούμε, να ελπίζει, να έτσι δεν είναι.
0: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν θα είναι εκεί και η Άτροπος και η Κλωθό και η Λάχεσης και κυρίως
1: ναι,
0: θα είστε...
1: Θα τελειώσει με τη Λάχεση.
0: Και κυρίως θα είστε εσείς και ναι, η Μαρία Φαραντούρη. Κυρία Πλάτωνος, ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μιλήσαμε.
1: Ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.
2: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει? Στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής.

0: Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
1: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.

0: πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιλάμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην σύγχρονη πραγματικότητα τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου. Κύριε Τσακνάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας για αυτή τη δουλειά.
1: Αυτή η δουλειά δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια της, στο χρόνο της πανδημίας και μάλλον είναι αυτή που μας κράτησε, ξέρετε. Μας έδωσε αισιοδοξία και χαρά. Και τώρα ακούγοντας τη Λένα πριν από λίγο εδώ δίπλα μου, συγκινήθηκα πάλι, γιατί ξέρετε, δημιούργησε η Λένα έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτές οι ποιήτριες λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, είναι γνωστές στους φιλολογικούς κύκλους, στους επιστήμονες, έχουν εκδοθεί σε, πώς να τα πω, υπάρχουν σε ανακοινώσεις πανεπιστημιακές κλπ. Όμως δυστυχώς από το πολύ ευρύ κοινό, σε αυτό παραμένουν άγνωστες. Ξέρει κανείς την Σαφώ φυσικά, την τόσο επιδραστική σε όλες τις άλλες, την Τελέσυλλα, ίσως λίγο την Πράξυλλα και μέχρι εκεί. Όμως ξέρετε, υπάρχουν 63 σπουδαίες γυναίκες από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο μετά, εκ των οποίων μόνο από τις 18 διαθέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια σπαράγματα. Από μόνο το αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η Λένα συγκινήθηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε για την ύπαρξη ενός τέτοιου υλικού, και η Μαρία φυσικά, οι Φαραντούς, που μπορούν πάντα να αναγνωρίσουν που υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και από την αρχή πυροδοτηθήκαμε οι τρεις μας σε μια πραγματική, ήταν, τι να σας πω, αυτό ήταν ένα πανηγύρι, η δουλειά ήταν πολύ μεγάλη. Πανηγύρι, όταν το λέω, εννοώ, ναι, λέει η Λένα τώρα. Πήραμε φωτιά. Πήραμε φωτιά, γιατί έπρεπε να βυθιστεί κανείς μέσα σε αυτούς τους κόσμους. Ιδίως η Λένα, γιατί κάθε μια από αυτές, παρότι έχουν πολλά κοινά σημεία και πηγάζουν όλες από την μήτρα, την μεγάλη που είναι η Σαπφό, η κάθε μια είναι μια πολύ διαφορετική προσωπικότητα, ένας πολύ διαφορετικός κόσμος, μια πολύ διαφορετική ζωή. Ωστόσο, και αυτό μάλλον είναι και ο πλούτος που προσέφερε η Λένα σε αυτό το έργο, ανασύροντας αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της καθεμιάς, και γι' αυτό θα ακούσει κανείς σε αυτό το φοβερό έργο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ διαφορετικές πάρα πολύ διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Μια πολυτροπία.
1: Μια πολυτροπία, τη λέει η Λένα εδώ δίπλα μου. Ναι, ταξιδεύει από τις αρχές ελληνικές κλίμακες σε βυζαντινές κλίμακες.
2: Μέσα σε ένα κόσμο μυστικό.
1: Ναι, είναι ένας μυστικός κόσμος, ωστόσο.
2: Ελληνικός αρχαίος κόσμος.
1: Μου μιλάει η Λένα δίπλα μου και καταλαβαίνετε.
0: Την ακούμε,
1: ότι
0: ναι.
1: Ξέρει πολύ καλύτερα από μένα να πει. Εγώ ήμουν δίπλα της και έβλεπα αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα πολύ συγκινητικό ταξίδι, ήταν πραγματικά μια καταβύθιση. Τα κείμενα αυτά από τις 18 ποιήτριες των οποίων γνωρίζουμε σπαράγματα, κρατήσαμε τις 10 η Λένα, διαλέξαμε αυτές, και αυτά τα σπαράγματα απέκτησαν ξανά με τη μουσική της Λένας φωνή. Δεν μπορούσε άλλη φωνή παρά της κυρίας Φαραντούρη να είναι αυτή που θα τα έφερνε σήμερα σε εμάς κοντά. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη ανάγκη που είχαμε όλοι όταν τις ανακαλύψαμε, να τις φέρουμε κοντά στον πολύ κόσμο. Ξέρετε, εγώ και σαν δάσκαλος, γιατί δουλεύω σε δημόσιο σχολείο 30 χρόνια ως φιλόλογος, πάντα είχα την αγωνία πως οι νέοι, κάτι που είναι κλασικό, κάτι που είναι αρχαίο, κάτι που είναι παλιό, ο αρχαίος λόγος, εν πάση περιπτώσει, όπως συνέβη και με τον Πλάτωνα με τις Μοίρες, πως θα φτάσει να συγκινήσει, να γοητεύσει, να είναι ελκυστικός στους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη μουσική. Άλλωστε, και μάλιστα τη μουσική της Λένας, που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο με μια ευφυΐα και μια άνεση που την ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να την πω εγώ, και μπορεί να γίνει ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο άκουσμα, όντας ταυτόχρονα ένα κλασικό, γιατί και η έννοια του μοντέρνου, ξέρετε, έχει και αυτή υποστεί τις διάφορες θωρές της, έτσι. Ναι, είναι, αυτό μας συγκινεί πιο πολύ, ότι πρόκειται για μια πολύ αγαστή συγκυρία, όπου ο αρχαίος λόγος, αυτό που λέμε κλασική παιδεία, γίνεται έτσι κατάλληλο να αγγίξει ένα νέο κόσμο, ένα νέο κόσμο μέσα από μια ελληνική γλώσσα πολύ σύγχρονη και με μουσικούς τρόπους που μπορούν να ξεσηκώσουν και να συγκινήσουν τους νέους. Στην συναυλία αυτή η Λένα έχει τοποθετήσει σε αυτό το έργο την ηλεκτρονική της μουσική, αλλά και 4 όργανα επί σκηνής. Πρόκειται δηλαδή για μια έτσι πολύ ιδιαίτερη μορφή συναυλίας που πραγματικά είναι, νομίζω θα εκπλήξει τον κόσμο.
0: Κύριε Τσακνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το δώρο που μας έχετε κάνει, και εσάς και την κυρία Πλάτωνος, και βεβαίως το ραντεβού όλων μας είναι πια την άλλη Παρασκευή στο Ηρώδιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά.
1: Χαρούμε να σας δούμε εκεί και να το απολαύσουμε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Δεν ξέρω πώς να κλείσω αυτή την εκπομπή. Ήταν μεγάλη τιμή και για το Real και για την
1: μένα,
0: εκπομπή και για μένα.
1: Και για μένα που ήρθα κοντά σου σε μια τόσο γνωστή και επιτυχημένη και ουσιαστική εκπομπή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η μυθιστή ρομαντική ζωή σας, η απίστευτη παγκόσμια πορεία σας. Νομίζω ότι έγινε για μια ακόμα φορά αντιληπτό ότι οι πραγματικοί, οι σημαντικοί, οι μεγάλοι δεν έχουν κανένα είδος υπεροψίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε ένα από τα μοναδικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
1: Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ πολύ υπεύθυνο αυτό που λέτε, αλλά μου δημιουργεί. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη. Να είμαι, να λειτουργώ έτσι σαν μαθήτρια κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα. Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική.

0: ποιοτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουμπλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκιά. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Oh, Father, tell me

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.